0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας. Ακούτε Κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Ακούτε Κόσμος

0: 93,6.
1: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο πειραιωσportfilmfestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο στούντιο 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ 1.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Μαμά, να πάρω χαρτζελίκι από το πορτοφόλι σου.
1: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
0: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
2: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: 93,6.
1: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland and Tali Hatchmon Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet. Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάιγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσεις το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: κόσμος.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
4: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
5: Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση, τι μου λες.
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλη Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
6: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα λοιπόν και από εμάς, με πολλά χαμόγελα γελάμε εδώ με τον Σωτήρη Παναγιώτου. Κάνουμε κάποια αναβάθμιση στο στούντιο του κόσμου, στα μηχανήματά μας. Δοκιμάζουμε διάφορα μικρόφωνα. Λέω κάθε μέρα οι φωνές θα ακούγονται διαφορετικές, γιατί αλλάζουμε μικρόφωνα. Προσπαθούμε να δούμε ποιο είναι το καλύτερο για το στούντιο του κόσμου. Αλλά εμείς εδώ είμαστε, είναι 6 λεπτά μετά τις 8, στη θέση του Προκόπη Δούκα. Και αυτή την εβδομάδα η Λιάνα Μαστάθη, Σωτήρης Παναγιώτου, όπως ακούσατε, μαζί μας και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα τα γνωστά, τα λέω από την αρχή της εκπομπής, είναι οι τρόποι επικοινωνίας, είναι το Viber που θα γράψετε Cosmos Radio, δεν χρειάζεται να γράψετε κάποιον τηλεφωνικό αριθμό στο Viber. Cosmos Radio θα γράψετε, ανοίξει σελίδα, μπορείτε να στείλετε εκεί το μήνυμά σας. Φυσικά το ίδιο μπορείτε να κάνετε και στα social media του σταθμού, στο Instagram, στο Facebook, ή να μας τηλεφωνήσετε στο 210 6066 429, ό,τι θέλετε. Καλημέρα και πάλι.

Αυτή λοιπόν είναι η Νίνα Σιμών που διασκευάζει το The House of the Rising Sun. Είναι Τρίτη, πάμε να δούμε τι λέει ο καιρός. Έχουμε μια αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Αισθητή, ιδίως αν βγαίνετε από το σπίτι ήδη νωρίς το πρωί, καταλαβαίνετε αμέσως μου βγείτε από το σπίτι ότι κάτι έχει αλλάξει. Βέβαια, κατά τη διάρκεια της ημέρας ανεβαίνει η θερμοκρασία. Να δούμε λίγο αναλυτικότερα. Γενικά, έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα. Στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 28-29 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία, Θράκη μέχρι 32. Στη Θεσσαλία μέχρι 33 βαθμούς, Ανατολική Στερεά Εύβοια μέχρι 32 βαθμούς, Επτάνησα μέχρι 33 και στα Δωδεκάνησα μέχρι 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια και εκεί θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 29 βαθμούς και στην Αττική θα φτάσει μέχρι τους 32 βαθμούς, αυτή τη στιγμή είναι στους 24 βαθμούς. Να πούμε ότι για την Αττική μόνο σήμερα έχουμε αυτή τη μικρή πτώση της θερμοκρασίας, από αύριο αρχίζει σταδιακά και ανεβαίνει η θερμοκρασία. Βλέπω Πέμπτη, Παρασκευή θα φτάσει τους, η μέγιστη στους 36-37 βαθμούς, οπότε ξανά θα ζεσταθούμε αρκετά νομίζω, ξανά θα ανάψουν τα air condition. Σήμερα είναι γιορτή, είναι η γέννηση της Θεοτόκου, σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν οι Δέσποινες, Μαρίες, η Τσαμπίκα και ο Τσαμπίκος εκεί από τη Ρόδο, Παναγιώτης, Παναγιώτα και τα λοιπά. Να το ξέρετε, είναι άλλη μία ημερομηνία που γιορτάζει η Παναγία και είναι λέει μία από τις 12 μεγάλες γιορτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Δύση του Ηλίου 19:45, Ανατολή έγινε ένα λεπτό πριν από τις 7 και από το ημερολόγιο της ημέρας το πρώτο τραγούδι που μας έρχεται. Σαν σήμερα ο Φρανκ Σινάτρα το 1935 σε ηλικία μόλις 19 ετών αποφασίζει να αποκαλύψει το ταλέντο του όταν εμφανίστηκε σε μια τηλεοπτική εκπομπή ταλέντων. Υπήρχαν από τότε αυτές οι εκπομπές τραγουδώντας με το συγκρότημα The Hoboken Four. Ευκαιρία να ακούσουμε κάτι από Frank Sinatra, ένα τραγούδι που το ακούμε συχνά, το Bad Bad Leroy Brown.

δούμε και μερικά έτσι συμβάντα σαν σήμερα από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1907, 8 Σεπτεμβρίου του 1907, αρχίζουν οι εργασίες ασφαλόστρωσης της Οδού Πανεπιστημίου. Φαντάζομαι μέχρι τότε ήταν χωματόδρομος. 1930 ο μηχανικός Richard Yu εφευρίσκει την κολλητική ταινία, το σελοτέιπ. 1964 το Υπουργείο Παιδείας καλεί την Ακαδημία Αθηνών, λέει, στην Ελλάδα να συντάξει λεξικό της δημοτικής γλώσσας. Βέβαια το 1976 με νόμο του Υπουργού Παιδείας τότε Γεωργίου Ράλη που νομοθετήθηκε η χρήση της δημοτικής γλώσσας στην εκπαίδευση. 1975 στην Ελλάδα η τριετής φοίτηση στο γυμνάσιο γίνεται υποχρεωτική και διαβάζω ότι σαν σήμερα στα μουσικά το 1941 ο Χάρι Τζέιμς, λέει, και η ορχήστρα του ηχογραφούν τη Μισερλού, αυτό το τραγούδι που σύμφωνα με την ελληνική Wikipedia πρωτοπαίχτηκε από τη ρεπέτικη ορχήστρα του Μιχάλη Πατρινού στην Αθήνα το 1927. Το 1941 ο Νίκ Ρουμπάνης, ένας Ελληνοαμερικανός δάσκαλος της μουσικής, κυκλοφόρησε μια ορχιστρική τζαζ εκτέλεση τραγουδιού, αναφέροντας τον εαυτό του σαν συνθέτη. Και μια και ο ισχυρισμός του αυτός ποτέ δεν αμφισβητήθηκε, θεωρείται ακόμα και σήμερα ο συνθέτης του κομματιού, που δεν είναι. Βέβαια το κομμάτι αυτό, όπως περισσότεροι ξέρουμε, διασκευάστηκε από τον Dick Dale στη δεκαετία του 60, έγινε μεγάλη επιτυχία και ήταν το τραγούδι που γνώρισε επίσης μια δεύτερη έτσι νέο κύμα ενθουσιασμού όταν συμπεριλήφθηκε στο Pulp Fiction, σε αυτήν την εκτέλεση ακριβώς του Dick Dale.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας για τις δύο όμοιες επιθέσεις πιθανόν με χειροβομβίδες σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Ομόνια και τον Άγιο Παντελεήμονα με διαφορά λίγης ώρας. Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση πλησιών της τοπικής κοινότητας Πλάτη στα Φιλιατρά Μεσσηνίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική και 5 ακόμα περιφέρειες. Το μεσημέρι στη Ρώμη υπογραφές μεταξύ Ελλάδας-Ιταλίας για την απόκτηση 2 ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ. Στο El Alamein σήμερα πρωθυπουργός για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Τουλάχιστον 158 μετανάστες περισυνελέγησαν τις τελευταίες ώρες σε 4 διαφορετικά περιστατικά νότια της Κρήτης. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί το ζευγάρι από την Κυψέλη που φέρεται να σκότωσε το λίγων μηνών αγοράκι τους. Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να διαταράξει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και να κρατήσει όμηρο την παγκόσμια οικονομία, προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στα 98 δολάρια πλησιάζει το πετρέλαιο Brent. Η Ρωσία είναι έτοιμη να συζητήσει. Πιθανή αποκλιμάκωση του πολέμου το χειμώνα, δήλωσε στο Άξιος ο Ουκρανός πρόεδρος. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και βορειάνη με ως 35 βαθμούς στην Αττική, ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ακούτε Κόσμος.

αρκετή κίνηση στην Αθήνα και σήμερα στα γνωστά σημεία, στο Κηφισό, στο Σκαραμακά και στο εκεί πέρα κοντά στο λιμάνι του Πειραιά. Όσο για το κέντρο της Αθήνας, βλέπω αυξημένη κίνηση στη Σταδίου, η Πανεπιστημίου είναι σε καλύτερη κατάσταση. Το ίδιο και η Βουλιαγμένη και η Ηλιοπόλεως, δηλαδή ενώ ότι βλέπω ότι δεν έχουν ιδιαίτερη κίνηση. Κίνηση έχουμε στην Κηφισίας και στην Άνοδο και στην Κάθοδο. Καλύτερα τα πράγματα στην Μεσογείο, κυρίως η κίνηση είναι στην Κάθοδο. Στο κέντρο της Αθήνας, όπως πάντα, γύρω από το Σύνταγμα, όλοι οι δρόμοι εκεί πέρα είναι κοκκινισμένοι, που σημαίνει ότι έχει πάρα πολύ κίνηση. Και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην Κάθοδο, περισσότερο έχει κίνηση. Από ό,τι βλέπω στο διαδραστικό χάρτη εδώ της Google. Καλημέρα και πάλι, είναι 37 λεπτά μετά τις 8. Ο Προκόπης Δούκας απουσιάζει διακοπές. Ρωτάτε πότε θα γυρίσει. Θα γυρίσει τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα, λοιπόν, θα επιστρέψει στη θέση του εδώ στο 8 με 10 και εμείς θα γυρίσουμε πίσω τις πρωινές ώρες στο 6 με 8. Για εσάς που ρωτάτε, είναι μια χαρά στην υγεία του, δεν έχει τίποτα. Απλώς βρίσκεται σε διακοπές. Μαζί λοιπόν μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Σιλιάνα Μαστάθη, Σωτήρης Παναγιώτου μαζί μας, στη ρύθμιση του ήχου.

Στην επικαιρότητα βρίσκονται οι Oasis, αυτό το φοβερό συγκρότημα το τελευταίο καιρό. Για αρχή υπάρχει ένα τεράστιο ακυκλοφόρητο αρχείο ηχογραφήσεων από τη χρυσή εποχή τους, δεκαετία του 90, που πρόκειται να βγει σε δημοπρασία. Είναι υλικό που έχει συγκεντρωθεί από έναν πρώην ηχολήπτη της μπάντας και θα βγει σε δημοπρασία στις 3 Οκτωβρίου. Εκτιμόμενη τιμή πώλησης του αρχείου αυτού είναι μεταξύ 1,2 και 1,6 εκατομμυρίων λιρών, παρακαλώ. Οι Oasis έχουν γίνει έξελ, έχουν καθαρίσει, δεν υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη δημοπρασία. Θέλουν να τους επιστρέφει το υλικό, όμως δεν είναι δικό τους, γιατί στη μουσική βιομηχανία του 90, λέει, τα συμβόλαια με τεχνικούς ήχου και εξωτερικούς συνεργάτες δεν είχαν αυστηρούς όρους για να παραδώσουν ή να καταστρέψουν τις πρόχειρες ηχογραφήσεις. Έτσι, το υλικό παρέμεινε στα χέρια του ηχολήπτη, χωρίς να παραφριάζεται κανένας όρος εμπιστευτικότητας. Βέβαια, αυτός που θα αγοράσει αυτό το υλικό δεν μπορεί να κυκλοφορήσει την μουσική, γιατί τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους Oasis. Ούτε μπορεί να το χρησιμοποιήσει, ξέρω, να το δώσει σε ταινίες, σε ντοκιμαντέρ, διαφημίσεις. Μπορεί να το ακούσει σπίτι, μόνος του, με τους φίλους του. Εκεί είμαστε ok, και πάλι με τους φίλους έχω μια επιφύλαξη, αλλά ναι, μέχρι εκεί. Ένας άλλος λόγος που βρίσκονται στην επικαιρότητα είναι το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας. Το Σάββατο έγινε μια δίωρη προβολή του ντοκιμαντέρ Oasis Don't Look Back in Anger. Μετά το τέλος της προβολής, το κοινό, διαβάζω, ξέσπασε σε ένα παρατεταμένο ορθίο χειροκρότημα, το Standing Ovation, διάρκειας 8 λεπτών, παρακαλώ. Και υπάρχουν διάφορα βιντεάκια στο ίντερνετ που δείχνουν τον Νόελ Γκάλαχερ, ο οποίος έχει σηκωθεί και αυτός μετά το τέλος της προβολής και κλαίει με λυγμούς, μάλιστα, έχει συγκινηθεί πάρα πολύ με την ανταπόκριση του κοινού. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου ξεκινούν οι ειδικές προβολές αυτού του ντοκιμαντέρ σε επιλεγμένες αίθουσες, IMAX παρακαλώ. Και εδώ είναι οι Oasis από το άλμπουμ Definitely Maybe, ένα τραγούδι νομίζω που δεν ακούγεται πάρα πολύ, Half the World Away.

Αυτή είναι η Έζρα Collective, αγαπημένο συγκρότημα. No one's watching me. Είναι 56 λεπτά μετά τις 8. Ετοιμαζόμαστε έτσι για ένα διάλειμμα. Όταν το ρολόι δείξει ακριβώς ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Άλλο ένα τραγούδι όμως μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το διάλειμμα. Από το ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα το 1973, παρακαλώ. Ο Marvin Gaye ξεκίνησε μια πορεία 2 εβδομάδων στο νούμερο 1 του Billboard με ένα καταπληκτικό τραγούδι. Ένα από τα μεγαλύτερα singles της Motown Records, μεγάλη επιτυχία από τον Marvin Gaye. Το τραγούδι είναι το Let's Get It On και είναι το τραγούδι που θα μας πάει μέχρι τις 9.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για επαφές με την Αιγυπτιακή ηγεσία και τη συμμετοχή του σε άτυπη τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Στόχος της συνάντησης είναι η θωράκιση της στρατηγικής σχέσης και των τριών χωρών εν μέσω των κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Στις 12 το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, ενώ στις 1:30 θα πραγματοποιηθεί η άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Η επίσκεψη πραγματοποιείται λίγο πριν από την έναρξη της πολυεθνικής άσκησης Μεντούζα, η οποία θα διεξαχθεί σε περιοχές της ελληνικής ΑΟΣ που επικαλύπτουν το τουρκολιβικό μνημόνιο. Στην απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ κλάσης Μπερκαμίνη προχωράει η Ελλάδα, με την εφαρμοστική ρύθμιση της σχετικής συμφωνίας να υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη. Το κόστος ανέρχεται σε 460 εκατομμύρια ευρώ. Η ρύθμιση θα υπογραφεί από τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας Ελλάδας και Ιταλίας, οι οποίοι αναμένεται να συζητήσουν μεταξύ άλλων τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, την κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και την ευρωπαϊκή άμυνα και τη διμερή αμυντική συνεργασία. Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται να ενταχθεί στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό το πρώτο εξάμηνο του 2028 και η δεύτερη έναν χρόνο αργότερα. Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνιας και στον Άγιο Παντελεήμονα, από τις οποίες προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, άγνωστοι έσπασαν τις τζαμαρίες των καταστημάτων και πέταξαν στο εσωτερικό εκρηκτικά αντικείμενα, πιθανώς χειροβομβίδες. Έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη. Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στο πλατή Μεσσηνίας. Βελτιωμένη εικόνα στην πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ ψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα το ζευγάρι που συνελήφθη στην Κυψέλη μετά τον εντοπισμό στο διαμέρισμά του της ορού του βρέφους, το οποίο βρέθηκε σε κατάσταση ψύξης. Απολογία για τη σχέση που ισχυρίζεται ότι είχε με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας θα δώσει και ο 26χρονος. Οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών, ενώ αντιμετωπίζουν επιπλέον κατηγορίες για παραβάσεις που αφορούν πυρομαχικά και για ψευδείς καταθέσεις. Ισχυρές πολιτικές αναταράξεις προκαλεί στη Γερμανία η εκλογική άνοδος του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, με τα μεγάλα κόμματα να αποκλείουν κάθε συνεργασία μαζί τους στο πλαίσιο του λεγόμενου τείχους προστασίας. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Βερολίνο κατά της ακροδεξιάς. Την ίδια ώρα ο καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς δεσμεύτηκε για θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις, τονίζοντας ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθενται σε ψηφοφορία. Παράλληλα, απέκλεισε αμέσως το ενδεχόμενο παραίτησής του. Σχέδιο αποκλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία εν ώψη του χειμώνα διερευνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, με επίκεντρο τις ενεργειακές υποδομές, τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου και τις μεταφορές σιτηρών, όπως αποκάλυψε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο Άξιος. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον επιδιώκει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία. Την ίδια ώρα, η Βρετανία ανακοινώνει πακέτο 100 εκατομμυρίων λιρών για την ενίσχυση της Ουκρανικής αεράμυνας, ενώ στο πακέτο περιλαμβάνονται και πύραυλοι πατριώτες. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν παραμένει, σύμφωνα με τον Bloomberg, προσιλωμένος στη συνέχιση του πολέμου μετά τη συνάντησή του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Steve Witkoff και Jared Kushner, τουλάχιστον δύο νεκροί στα πλήγματα της Ρωσίας στις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να διαταράξει την αυσεπλοεία στα στενά του Ορμούς και να κρατήσει όμηρο την παγκόσμια οικονομία, προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις απειλές της Τεχεράνης για δημιουργία περιορισμένης ζώνης αποκλεισμού στον Περσικό κόλπο και πλήρη αποκλεισμό γύρω από τα στενά του Ορμούς ως απάντηση στις αμερικανικές κυρώσεις. Την εκτίμηση ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μετά από μια νίκη των Ηνωμένων Πολιτείων επί του Ιράν εξέφρασε μέσω του Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, στόχους της Σαουδικής και οι Αραβοί ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν σήμερα οι Χούθοι, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθρεψε ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Έρτσα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM.

0: Δίθυρα ακούσματα.
1: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
0: με τη Χαρή Κλιαμενότου
1: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
2: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
1: Καλλιτεχνικό καφενείο. Μία παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
3: Zoom στην επικαιρότητα. Ζουμάρουμε στα γεγονότα, μπαίνουμε στον παλμό των γεγονότων, τοπικά και όχι μόνο. Καθημερινά, από τις 11 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Από την ΕΡΤ Ζακύνθου και τις συχνότητες 95,2 στα FM και 93,2 στα FM. Zoom στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: ΕΡΤ Ζακύνθου.
4: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting all by, you know how I feel.

0: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Ερτ Ζακίνθου.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους.

Έχουμε και τα τεχνικά μας εδώ, περιμένουμε λίγο. Άκου τώρα, είναι η εκπομπή Ερτ Ζακύνθου, 95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μπορείτε να μας ακούτε στα ραδιοφωνά σας εδώ, Επτάνησα, Δυτική Νοτιοδυτική Ελλάδα. Στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ERTECO.

Στα social μας βρίσκεται ο Σερτ Ζακίνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Σήμερα είναι 3η 8 Σεπτεμβρίου, γιορτάζουμε τη γέννηση της Θεοτόκου και γιορτάζει η Δέσποινα, η Δέσπο, η Ντέπη, ο Γενέθλιος, η Σκιαδενή, η Τσαμπίκα και ο Τσαμπίκος. Στη Ρόδο είναι αυτοί που γιορτάζουν, οι Τσαμπίκοι. Είναι Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού, Παγκόσμια ημέρα Κιστικής Ένωσης και Παγκόσμια ημέρα Φυσικοθεραπείας.

Χθες είχαμε την εξειδίκευση των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ. Η εξειδίκευση έγινε από τους αρμόδιους οικονομικούς. Αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε του Υπουργείου Οικονομικών, ας πούμε, το οικονομικό επιτελείο, όπου δόθηκαν απαντήσεις πολλά στα ερωτήματα που υπήρχαν. Τώρα αν αυτές ικανοποιούν ή όχι είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Να θυμίσω πάντως, γιατί έχει ξεκινήσει πάλι μια πλειοδοσία και για τα μέτρα ακούμε διάφορα που, εντάξει, είναι και αυτά που Δευτέρα και Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή είναι τόσο, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο είναι άλλο τόσο ή λιγότερο από τόσο, και την Κυριακή το ξαναεξετάζουμε, ας πούμε. Έχω να θυμίσω κάτι, αυτό αφορά κυρίως τους πολίτες, γιατί οι πολιτικοί τη δουλειά τους κάνουν όλοι, έτσι, αλλά για να είναι και που είναι τους βάζουμε εμείς. Το λέω γιατί κατάλαβες τώρα τι γίνεται, έτσι. Λοιπόν, τα προγράμματα των κομμάτων και οι εξαγγελίες, τα οικονομικά προγράμματα, πλέον περνάνε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Και αποφαίνεται το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εάν είναι εφικτό το πρόγραμμα ή όχι. Θα μου πεις, ξέρει καλύτερα. Προφανώς και ξέρει καλύτερα. Προφανέστατα και ξέρει καλύτερα. Από διάφορους, τέλος πάντων, που η μία δεν ξέρουν τα στελέχη τους, είναι ένα μπέρδεμα άμα δεις τι γίνεται. Γενικά το λέω. Αυτό που είπα πριν, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή είναι ένα μέτρο το οποίο είναι έκτακτο. Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατα, όχι, δεν είναι έκτακτο. Είναι τόσα δισεκατομμύρια το χρόνο, αλλά βγαίνει το τετραπλάσιο άμα κάνεις τον πολλαπλασιασμό, ενώ σου λένε ότι είναι το μισό. Δηλαδή, γι' αυτό για μένα ήταν. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχει γίνει αιώνες πίσω, όχι δεκαετίες, να περνάει από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ανεξάρτητη αρχή, εντελώς ανεξάρτητη, να περνάνε τα προγράμματα των κομμάτων, να γίνεται έλεγχος και να σου λέει, φίλε, ναι, το δικό σου βγαίνει, το δικό σου δεν βγαίνει. Τι μπούρδες μας λες εδώ. Ή είναι εφαρμόσιμο ή δεν είναι εφαρμόσιμο. Έτσι, για να καταλαβαίνετε. Δηλαδή, όταν βγαίνει, αυτά πληρώνουμε. Τα λεφτά υπάρχουν, τα λεφτόδεντρα που κόβουν διάφοροι λεφτά, αυτό εδώ στα όλα, το ένα από εδώ, το άλλο από εκεί, μπήκαμε στην κρίση γιατί αυτά πληρώναμε. Τώρα βγαίνουν κάτι κατσαπλιάδες που τους πιάσανε, που δηλώνανε από την Κρήτη ότι είχαν βοσκοτόπια στην Θεσσαλία, λες και πηγαίνανε τα πρόβατα να βοσκήσουν εκεί κάθε πρωί και τα βράδυ με το καράβι, και στην Κό και δεν ξέρω πού αλλού. Έτσι, σιγά σιγά, άντε να δούμε τι θα γίνουμε. Και το πολύ το γέλιο θα πέσει όταν θα κατατεθούν τα προγράμματα στο λογιστήριο και θα πρέπει να πάρουν έγκριση. Η απόφαση δεν είναι έγκριση, είναι μια γνωμοδότηση, εν πάση περιπτώσει. Εκεί να δείτε γέλια. Σε πόσο χρόνο βάζετε στοίχημα από την κατάθεση των προγραμμάτων ότι το Γενικό Λογιστήριο θα γίνει στόχος και θα αρχίσουν όλοι να την πέφτουν στα στελέχη του Γενικού Λογιστήριου? Ρε, τι έχει να γίνει.

Λέω εγώ τόση ώρα Γενικό Λογιστήριο μου, από το Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο είναι, όχι από το Γενικό Λογιστήριο του κράτους, αλλά μου έχει κολλήσει εκεί το λογιστήριο. Λοιπόν, καθημερινή. Ξεκινάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Γιατί ο Μητσοτάκης επιλέγει τη σύγκρουση με τους πρώην. Στόχοι Σαμαράς και Τσίπρας, το δίλημα της ακυβερνησίας. Η επόμενη μέρα μετά το θρίαμβο της AFD, είναι το δεύτερο θέμα της εφημερίδας Καθημερινή. Ομερτά για τη βία των ανηλίκων, τι έδειξε η αξιολόγηση δύο προγραμμάτων. Οι μειώσεις φόρων για επαγγελματίες και επιχειρήσεις, αναλυτικά οι ελαφρύνσεις. Η Τουρκία αυξάνει κατά 229% τις δαπάνες για την άμυνα. Στη Σαγκάη για φθηνές θεραπείες κατά του καρκίνου, χαμηλό κόστος και νέες τεχνολογίες. Κυδεύτηκε σαν ήρωας ο κατάδικος Μλάντιτς στη Σερβία. Ανησυχία στη Βρετανία, επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής στο Πόρτσμουθ, όταν εκατοντάδες ακροδεξιοί επιχείρησαν να εμποδίσουν την άφιξη μικρού σκάφους με 140 μετανάστες. Βλέπουμε ότι είναι γενικά το θέμα, έτσι δεν είναι Γερμανία μόνο. Έχει αρχίσει Ισπανία, Γαλλία, εδώ έτσι κι αλλιώς. Ιταλία δεν το συζητάμε. Για να δούμε που θα βγει. Λοιπόν, τα νέα. Δέθη εξειδίκευση των μέτρων. Ποιοι κερδίζουν, ποιοι γκρινιάζουν, με αναλυτικά παραδείγματα αναπερίπτωση και κατηγορία. Εφαρμογή ασπίδα για ηλικιωμένους, 112 για απάτες. Ετοιμάζεται ειδική υπηρεσία μέσω της οποίας θα προειδοποιούνται τα άτομα της τρίτης ηλικίας για τηλεφωνικές επιδρομές απατεών. AFD νίκη εφιάλτη στο Βερολίνο, επόμενο στόχος της ακροδεξιάς. Η επιστολή του πατέρα στον Δένδια για το Φάντομ. Πολιτικό παρασκήνιο, τι κρύβουν τα ομαδικά πυρά στον Σαμαρά. Πασόκ, γιατί στείνουν ξανά αναχώματα. Μεταναστευτικό στο μικροσκόπιο του Στρασβούργου, νόμος Πλεύρη. Περισσότεροι κόφτες στα Airbnb από κομισιόν. Σινεμά, οι ταινίες που έφεραν δισεκατομμύρια στα ταμεία. Και τρεις ιστορίες. Υπάρχει ζωή στο χωριό αν επιστρέψω. Υπάρχει. Ακούστε με, σηκωθείτε και φύγετε. Απογευματινή. Ο Μητσοτάκης σήμερα στην Αίγυπτο για την τριμερή επιχείρηση Ελ Αλαμέιν με 4 καυτά ζητήματα. Η Μονή Σινά, η Συμφωνία της Μέκας, οι θαλάσσιες ζώνες και η ηλεκτρική διασύνδεση στην ατζέντα του Έλληνα Πρωθυπουργού. Πακέτο 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για 2,2 εκατομμύρια ωφελούμενους. Υπουργείο Υγείας, νέα προλαμβάνω για τον καρκίνο προστάτη και δέρματος. Σε δίκη το τέρας που κακοποίησε 361 παιδιά. Ελένη Κρέιλ Εστέιτ, lifting 300 εκατομμυρίων στους σιδηροδρομικούς σταθμούς της χώρας. Το AFD προελάβνει, ο Μέρτς στα σκηνιά, η Ευρώπη ανησυχεί. Ούλριχ Ζίγκμουντ, το μεγάλο κόλπο που τον εκτόξευσε στην κορυφή.

περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ακροδεξιά ανατριχύλα στην Ευρώπη. Τέλος εποχής για το μεταπολεμικό γερμανικό πολιτικό σύστημα από τη σαρωτική νίκη του AfD στη Σαξονία Anhalt. Πακέτο μέτρων ΔΕΘ, πολύ λίγα, πολύ αργά. Σωστή κίνηση ο Κουμπαράς αλλά με αστερίσκους, λέει η εφημερίδα των συντακτών. Θάνος Λαμπρόπουλος, το ελληνικό ντοκιμαντέρ έχασε έναν πυλώνα του. Έφυγε χθες από τη ζωή ο Θάνος Λαμπρόπουλος, στα 70. Μετρό ρογμές στην Κυψέλη, παραδοχή Ταχιάου για τη σοβαρότητα των ζημιών. Ιωάννα Δρόσου, η δημοσιογραφία στο Εδόλιο. Πρωτοφανής απόπειρα δίωξης διαδηλωτών υπέρ της Παλαιστίνης με τον αντιρατσιστικό. Δίκη για Τέμπη, συγκλώνησαν οι πρώτοι μάρτυρες κατηγορίας. Ποδόσφαιρο, πρεμιέρα στα Αστέρια, η ΑΕΚ υποδέχεται με ανεβασμένη διάθεση και προσδοκίες τη Λίντζερ για το Champions League. Ρίζοσπάστης. Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές, πρωτοφανή συμμετοχή. Αφετηρία νέων, πιο μαζικών και αποφασιστικών αγώνων, το μεγαλειώδες συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Βούλιαξε το κέντρο της Θεσσαλονίκης από εργαζόμενους, βιοπαλαιστές, αγρότες και ΕΒΕ, συνταξιούχους, φοιτητές και νεολαία από όλη τη χώρα. Κουτσούμπας, η αφετηρία είναι εδώ, έχουν πολλά ακόμα να δουν τα μάτια τους. Μη σας κάνει εντύπωση αν δείτε το ΚΚΕ δεύτερο κόμμα, δεύτερο τρίτο, λέω εγώ τώρα. Ομιλία και συνέντευξη του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ με υλικά άγριας εκμετάλλευσης και πολεμικής εμπλοκής στο οικοδόμημα της Ελλάδας του 2030. Δημήτρης Κουτσούμπας, συνεχίζουμε τη μάχη για το σχολείο που έχουν ανάγκη τα παιδιά μας. Συντριβή φάντομ με δύο νεκρούς, αμήλικτα ερωτήματα για τη φιέστα και τα αίτια του ατυχήματος. Ασπίδα του Αχιλέα, άδειασμα της κυβέρνησης από τους Ισραηλινούς συμμάχους της. Γερμανικό κρατήδιο Σαξονία Anhalt, εκλογική επικράτησή της ακροδεξιάς AfD.

Ελεύθερος τύπος. Πώς θα χτιστεί το εφάπαξ στα 18 έτη? Κουμπαράς για τα παιδιά με ισόποση συνεισφορά από οικογένεια και κράτος. Στα 18 οι νέοι να έχουν ένα πρώτο κεφάλαιο ελευθερίας. 1734 προσλήψεις μονίμων και εποχικών, οι 24 προκηρύξεις για το δημόσιο. Η δύσκολη επόμενη μέρα της Γερμανίας μετά την νίκη AfD, υποπίεση ο Μέρτς, εκλογές σε 2 ακόμα κρατήδια. Το μανιφέστο. Κουμπαράς για τη νέα γενιά. Πόσο μειώνονται οι φόροι, τι κερδίζουν μισθωτοί και συνταξιούχοι. Κυριάκος Πιερακάκης, το πακέτο αγγίζει σχεδόν κάθε κοινωνική και επαγγελματική ομάδα. Το να τάζεις χρήματα που δεν υπάρχουν είναι λαϊκισμός. Μπόνους συνέπειας για ελεύθερους επαγγελματίες, μείωση τεκμηρίων για 9 στους 10, ειδική μέρημνα για ταξί και μικρούς οικισμούς. Σκευωρία Νοβάρτης, φοδρή επίθεση Άδωνη σε ΣΥΡΙΖΑ, αντί να ζητήσουν συγγνώμη, ζητούν και τα ρέστα. Πασόκ Ανδρουλάκη, δεν υπάρχει ελπής για τον μεγάλο ασθενή της κεντροαριστεράς.

Κόντρα. Τι ισχύει για τεκμήρια, φορολογία και επιδόματα? Η εξειδίκευση όλων των μέτρων από τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Οι αποφάσεις για αγρότες, μικρομεσαίους, συνταξιούχους και πολυτέκνους. Αυξήσεις επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έρχεται καταιγίδα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Πλήγμα για Μέρτς, φόβοι στην πολιτική ελίτ της Ευρώπης για το AfD που αλλάζει τα δεδομένα.

Περνάμε στην εφημερίδα Ο Λόγος. Οι αλλαγές σε μισθούς, φόρους, συντάξεις και επενδύσεις, ποιοι κερδίζουν από το πακέτο της ΔΕΘ. Το ΑΕΦΔ αναζητεί βουλευτές ή κόμματα που θα το στηρίξουν για να σχηματίσει κυβέρνηση, στόχος το 40%. Με βαριά ατζέντα στην Αίγυπτο ο Πρωθυπουργός, η στρατηγική συμμαχία με το Κάιρο, η Μονή Σινά και ο παράγοντας Τουρκία. Στενά του Ορμούζ, θέμα ημερών η συμφωνία Ιράν-Ομάν για την αυσιπλοεία. Υποχωρεί η ζέστη και έρχονται βοριάδες, στροφή του καιρού σε φθινοπορεινό σκηνικό. Άντεντε, να δούμε τι θα γίνουμε. Ξέρω από σήμερα, από αύριο. Νέα ερωτήματα για την υπόθεση του κατεψυγμένου βρέφους. Παρετήθηκε ο δικηγόρος από την υπεράσπιση του Αφγανού. Στις Δράγες και πάλι η δίκη των Τεμπών. Μετά τη διακοπή του Ιουλίου, η διαδικασία συνεχίζεται στη Γεώπολης.

Political. Το ταμείο του Μαξίμου από τη ΔΕΘ. Αγωνία στην κυβέρνηση για το τι θα καταγράψουν οι νέες δημοσκοπήσεις. Πυρομαδών από την αντιπολίτευση για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη. Πανευρωπαϊκή ανησυχία, συναγερμός μετά τον θρίαμβο του ακροδεξιού ΑΕΦΔΕ στη Γερμανία. Εξειδίκευση των μέτρων, πώς θα μοιραστεί το πακέτο των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ σε 6 εκατομμύρια πολίτες. Σπίτι μου 3, έρχονται φθηνά στεγαστικά δάνεια για 20.000 νοικοκυριά.

Δημοκρατία. Παράδοση της Ελλάδας απέτησε ο Καλίν από τον Μητσοτάκη. Οφείλει άμεσα εξηγήσεις ο Πρωθυπουργός. Και εφιαλτικό τελεσίγραφο. Μην μπείτε απέναντι στην Τουρκία, ούτε αν ξεσπάσει σύγκρουση με το Ισραήλ στην Κύπρο. Αποκάλυψη βόμβα τουρκικής εφημερίδας. Αιτία πολέμου ακόμη και ένα μέτρο πέρα από τα 6 μίλια. Έπεσε το τείχος στην Γερμανία. Αλλάζουν όλα μετά τη σαρωτική νίκη του AfD σε πανικό οι Βρυξέλλες. Ρεζίλη έγινε ο Γεωργιάδης με την τεχνητή νοημοσύνη. Τι συμβαίνει στην Πύρδο, η φωτιά στην Κόνιτσα, η προημερών επίσκεψη Παπασταύρου και οι ανεμογεννήτριες. Πάμε πάλι. Στο Σκαμνί ο αδελφός του Υπουργού Νίκου Παπαθανάση. Νέος μαραθώνιος ταλαιπωρίας στο μετρό της Αθήνας.

ναυτεμπορική. Τα κριτήρια ψαλιδίσματος. Δεν ξέρουν ότι κάνουμε εκπομπή, είμαστε στον αέρα. Τα κριτήρια ψαλιδίσματος των τεκμηρίων. Τι δεν θα συνυπολογίζεται στην αυτεμπορική. Πώς θα γεμίσει ο παιδικός κουμπαράς με 60.000 ευρώ. Νέο μπλοκ από Ιράν, εκτείναξη τιμών πετρελαίου. Πάμε μουσική ανάσα για να περάσουμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

0: Έρτζα Κίνθου.
1: Πάμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Ξεκινάμε με τη Sport Day. ΑΕΚ γερά ευρωπαϊκά. Η Ένωση μπορεί και πρέπει να ξεκινήσει με νίκη επί της LASK στη League Phase του Champions League. Στραγώσια ξαφνικό πρόβλημα με τον 31χρονο. Αυτό το 31χρονος, 41 που βαράει στα μηνύκια. Τον 31 ετών τερματοφύλακα σε ετοιμότητα ο Μπρινιόλι. Η Αυστριακή είναι στα μέτρα του μαέστρου Μάγερ και των συμπαικτών του, ενώ όπλο για τους κιτρινόμαυρους θα αποτελέσει η πειρακτωμένη All Win Arena. Νίκολιτς, δεν θα αλλάξουμε τακτική και στυλ. Ψήφωσε Ρόμαν, δεύτερη ευκαιρία στον Γιάρεμτσουκ που μπήκε στην αποστολή για τον απόψινό αγώνα κυπέλου. Επιτέλους. Με το δεξί του El Arabi, Super League 2, με πέναλτι του Μαροκινού, η Μαρκό νίκησε 1-0 τον Πανσεραϊκό. Πρωταθλητής. Ρόμαν και νέο φορ. Όλες οι απαντήσεις για την επόμενη μέρα στον θρύλο χωρίς τον Αγιούμπ. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα έχει την ευκαιρία σήμερα να τσεκάρει την κατάσταση του Γιάρεμτσουκ. Τι έγινε στη συνάντηση Μεντιλίμπαρ-Γιάρεμτσουκ, με ποια προοπτική μπήκε για πρώτη φορά στην αποστολή ο Ουκρανός. Θύρα 7, επιστολή στον Μέντι. Βρες λύσεις, θέλουμε το πρωτάθλημα. Ρε πρωταθλητή, όταν η Θύρα 7 έστειλε επιστολή στον πρόεδρο, γιατί δεν έπαιξε τίποτα. Δεν χώραγε. Κύριος Πρόεδρος, το για πάντα που αξίζει με περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Η ώρα του Πουέρτα. Στην Ντουμπάι ο Γουόκαπ. Στο μπάσκετ Ζογκλέρ ο Μοντέρο πως έκλεψε από το πρώτο φιλικό την καρδιά των φίλων του Ολυμπιακού. Τρελάθηκαν με τον Εντιαγέ.

Σοφός. Ορκίστηκε επιστροφή. Ειλικρινή συζήτηση χθες στο Ρέντι ανάμεσα στους ανθρώπους του Ολυμπιακού, του Μεντιλίμπαρ και του Γιάνεμτζουκ. Τα είπαν, συμφώνησαν και προχωρούν κανονικά. Ιστορικές ροπαλιές. Ο Ηρακλής πήρε την πρώτη του νίκη στην τρέχουσα Super League και παρθενική εδώ και 9 χρόνια στην κορυφαία κατηγορία. Νίκησε τον Αστέρα στην Τρίπολη με 2-0. Απρόπτο με 300 για την ΑΕΚ. Ο αλάνθαστος Καγκουά, ο 27χρονος κεντρικός χάφ από τη Ζάμπη, αποτελεί το κομπιούτερ του Παναθηναϊκού στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Walk-up out, έφυγε από τον Ολυμπιακό. Όνειρο ζουν, η μικρούλα Elvesberg κάνει θράψη στην Bundesliga. Orator Sport, εμπρός ΑΕΤΕ είναι το πρωτοσέλιδο. Αμφίβολος ο 300, ετοιμοπόλεμος ο Μπρινιόλι. Νίκολιτς, δεν αλλάζουμε τακτική ή στυλ, πάμε με το παιχνίδι μας. Βάργκα, είμαστε ανυπόμονοι και έτοιμοι. Έντονη ζήτηση από το πρώτο λεπτό στα διαρκείας της Μάνας ΑΕΚ. Όλοι ΑΕΚ μαζί στην κυκλοφορία το διαρκείας ΑΕΚ Passport. Live Sport. Ώρα να λάμψει και στα αστέρια. Πανέτοιμη η ΑΕΚ να μπει με φόρα στη League Phase του Champions League με νίκη επί της ΛΑΣΚ στο καμίνι της Νέας Φιλαδέλφειας. Στις 8 παρατέταρτο είναι το σημερινό ο αγώνας. Πρώτη την Πέμπτη, τα συγχαρητήρια για το θρίαμβο με ΠΑΟΚ, το σύνθημα του Νίστρουπ για 3-3 κόντρα στην Κηφισιά και κορυφή. Καμπανάκι σε Μέντι από τη θύρα 7 το... η ανακοίνωση. Και Μέτρο Σπορ, μήνυμα εστάλη. Με ωραία εμφάνιση ο Ηρακλής πέτυχε την πρώτη νίκη του, πιστοποίησε ότι βρίσκεται σε άνοδο και υποσχέθηκε ότι θα ανέβει ψηλά. Δεν επαναπαύονται στις εξαγγελίες για το γήπεδο του Άρη. Νέα προσθήκη ο Μπαλοδήμος στον Ηρακλή, στον μπασκετικό Ηρακλή. Η επίγνωση της αλήθειας θα φέρει βελτίωση. Είναι πολύ σημαντική η ειλικρινής αυτοκριτική στον ΠΑΟΚ, ομάδα και ΠΑΕ, για να μην κρυφτούν τα αγωνιστικά προβλήματα κάτω από το χαλί του άλοθη για την διαιτησία.

0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο είναι έτοιμη η κοινωνία να ακούσει την άποψη του Παντελή του Τουντζή για τα σχολικά βιβλία.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει ότι η οικογένειά του είναι υποαμφισβήτηση, λέει ο Παντελής ο Τουτουντζής.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Παρεμβαίνει στη συζήτηση για τις διαφορετικές μορφές οικογένειας στα νέα σχολικά εγχειρίδια, μιλώντας για αποδοχή, εκπροσώπηση και παιδιά.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Με μια έντονα προσωπική παρέμβαση τοποθετήθηκε ο Παντελής του Τουντζής στη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από την παρουσίαση της οικογένειας στα νέα σχολικά βιβλία. Ποιος είναι αυτός πρώτα απ' όλα? Είναι τώρα να σου πω. Ο γνωστός make-up artist. Αν είναι make-up artist ο άλλος, δεν μπορεί να έχει άποψη για την οικογένεια? Δεν σε καταλαβαίνω. Ο γνωστός make-up artist και πατέρας δύο παιδιών αναδημοσίευσε δύο stories υποστηρίζοντας ότι κανένα παιδί δεν πρέπει να μεγαλώνει αισθανόμενο πως η δική του οικογένεια δεν χωρά στο σχολικό περιβάλλον.
0: Άχου και δεν νοιάζει.
1: Η παρέμβασή του έρχεται μέσω μιας αντιπαράθεσης που έχει προκαλέσει ήδη τοποθετήσεις από το Υπουργείο Παιδείας, την κυβέρνηση, εκδότες και συγγραφείς.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Σκάω για την παρέμβαση του Τουντζή, δηλαδή μιλάμε, έχει φάει αγωνία. Στο πρώτο story του, ο Τουντζής αναδημοσίευσε εικόνα οικογένειας, συνοδεύοντάς την με ένα μήνυμα που επικεντρώνεται στην ψυχολογία του παιδιού. Φαντάσου να μεγαλώνεις ένα παιδί παλεύοντας να το κάνεις να καταλάβει πως η οικογένειά του είναι απολύτως αποδεκτή, όποια μορφή και αν έχει. Όχι ρε φίλε, δεν είναι απολύτως αποδεκτή, όποια μορφή και αν έχει. Τι να κάνουμε τώρα? Δηλαδή αν είναι δύο σκυλιά και έχουν ένα παιδί είναι αποδεκτό? Τι μπούρδα είναι αυτή η ιστορία πια δηλαδή? Ή να πάτε να, το άλλο, το ανάποδο, γιατί θεωρείται οικογένεια και έχει, πάνε και το ζητάνε να θεσμοθετηθεί και αυτό. Να θεωρείται ως παιδί το κατοικίδιο, το σκυλί. Έχουμε σφυρίξει τελείως. Λοιπόν, η οικογένεια του λένε όποια μορφή και αν έχει να είναι αποδεκτή. Και μια μέρα να του λένε, λέει, ότι η μία και μοναδική φωτογραφία που το εκπροσωπεί στα σχολικά βιβλία είναι απαγορευμένη και δεν θα έπρεπε να υπάρχει.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Έγραψε του Τουντζής. Είναι παντρεμένος με άντρα αυτός, έτσι, και έχουν δύο παιδιά. Τώρα ποιος τα γέννησε, μην με ρωτάτε, δεν ξέρω. Στη δεύτερη ανάρτηση συνέχισε στο ίδιο ύφος, σημειώνοντας ότι όταν αποκλείεται η εκπροσώπηση μιας οικογένειας, το μήνυμα δεν αφορά απλώς μια εικόνα, αλλά μπορεί να αγγίξει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο ένα παιδί αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και το οικογενειακό του περιβάλλον. Σας έχω κάτι νέα από έρευνες στο εξωτερικό σχετικά με αυτού του είδους τις οικογένειες, αλλά επειδή θα ακούσουμε πολλά και θα δούμε πολλά, απλά σας παραπέμπω να το γκουγκλάρετε, έτσι, τελευταίες έρευνες για οικογένειες με ομόφυλα ζευγάρια μετά από κάποια χρόνια στο εξωτερικό που υπάρχει αυτό, τι επιπτώσεις έχουν αυτά στα παιδιά. Και όχι μόνο αυτό, για εδώ οικογενειακή βία, για. Γκουγκλάρετε το και δείτε το, έτσι, από περιέργεια. Λοιπόν, κανένα παιδί, λέει ο Τουντζής, δεν θα έπρεπε να μεγαλώνει νιώθοντας πως πρέπει να αποδείξει ότι η οικογένειά του αξίζει να υπάρχει. Και με αυτό όλο, γιατί είναι και πολύ σοβαρό, το συνοδεύσε με μια κόκκινη καρδιά και ένα ημότσι προσευχής.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: 7 Σεπτεμβρίου ήταν αυτή η δημόσια παρέμβαση, το λέω για να το ξέρετε.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.

0: Και πάμε στα πιο σοβαρά τώρα. Μιλάμε για Μαρία Μπεκατόρου.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Πιο ξανθιά από ποτέ. Έφτασε η ώρα.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Η επιστροφή από τις καλοκαιρινές διακοπές έφερε μαζί της και μια μικρή ανανέωση για τη Μαρία Μπεκατόρου, η οποία αποφάσισε να δώσει ακόμη περισσότερο. Τι γράφουνε. Φως στα μαλλιά της.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Η παρουσιάστρια πέρασε από τα χέρια της κομμώτριάς της και αυτή τη φορά επέλεξε να ενισχύσει αισθητά το ξανθό, αφήνοντας πίσω τη ρίζα που, όπως αποκάλυψε η ίδια, παρακολουθούσε εδώ και ημέρες να μεγαλώνει.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Τι ζούμε, ρε. Μάλιστα, λέει, δεν περίμενε να πάρει. Αυτά είναι κόσμος τα οποία τα διαβάζει. Και είναι και πολλοί κόσμος ο οποίος διαβάζει για τη ρίζα της Μπεκατόρου. Λοιπόν, δεν περίμενε, λέει, να παρουσιάσει απλώς το τελικό αποτέλεσμα. Πήρε μαζί της τους διαδικτυακούς της φίλους στη διαδικασία της αλλαγής, ανεβάζοντας σχετικά στιγμιότυπα στο λογαριασμό της στο Instagram.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Πάει άλλη, βάφει το μαλλί, το ανεβάζει στο Instagram, το ανεβάζουν τα διάφορα μέσα. Όλοι αυτοί ψηφίζουν εδώ μεταξύ. Αυτό είναι το τραγικό. Η κατάληξη είναι αυτή. Ότι όλοι αυτοί ψηφίζουν.

0: Άλλο τώρα πολύ σοβαρό. Modern Cinderella. Αφαιρεί το τατουάζ με τα μάτια του ρίκτα. Μη μου δε, θα σκάσω. Ένα τατουάζ, λέει, που είχε συνδέσει με μια σημαντική περίοδο της προσωπικής της ζωής, αποφάσισε να αποχωριστεί η Modern Cinderella. Ξέρεις ποια είναι αυτή? Α, είναι μια influencer, λέει, η οποία της έχουν δώσει και εκπομπή στο Open. Μπράβο. Όχι, μπράβο να τα λέμε αυτά, γιατί πρέπει να γίνεται. Δεν ξέρω αν είναι καλή κακή, δεν την έχω δει. Μπορεί να είναι καλύτερη από οποιαδήποτε παρουσιάστρια, έτσι. Αλλά λέμε τώρα. Η Modern Cinderella είχε επιλέξει να κάνει το συγκεκριμένο τατουάζ την περίοδο που οι δυο τους ήταν τότε μαζί. Το σχέδιο, λέει, αποτελούσε έναν ιδιαίτερο τρόπο για να κρατήσει πάνω της ένα αποτύπωμα της σχέσης τους.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Τα δεδομένα έχουν πλέον αλλάξει και μαζί τους φαίνεται πως αλλάζει και το σώμα. Το σώμα.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Η ίδια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους βίντεο από την πρώτη συνεδρία αφαίρεσης. Ξαπλωμένη και φορώντας προστατευτικά γυαλιά, άφησε την ειδικό να περάσει το λέιζερ πάνω από το σημείο όπου βρίσκεται το τατουάζ.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Η διαδικασία, λέει, αναμένεται να χρειαστεί χρόνο. Όμως το μήνυμα της Modern Cinderella ήταν ξεκάθαρο από την πρώτη κιόλα συνεδρία.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Να φύγει το κακό μάτι. Πάνω στο βίντεο έγραψε μια φράση που προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση, δίνοντας και τη δική της εξήγηση για την απόφαση να αφαιρέσει το συγκεκριμένο σχέδιο.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Είσαι έτοιμη, Ελλάδα, για την εξήγηση? Επιτέλους έφτασε η ώρα να φύγει το κακό μάτι από πάνω μου, σχολίασε.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.

0: Χριστίδου. Ξανά στην Κέρκυρα λίγο πριν την επιστροφή στη TV.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Η νέα έξοδος με τον Στέφανο Νεδέλκο.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Λίγες ημέρες πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, η Σύση Χριστίδου φαίνεται πως θέλησε να κρατήσει λίγο ακόμη καλοκαίρι.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Η παρουσιάστρια βρέθηκε για ακόμη μία φορά στην Κέρκυρα, έναν προορισμό που επισκέφθηκε αρκετές φορές μέσα στους τελευταίους μήνες και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από την παραμονή της στο νησί.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Η νέα της απόδραση περιλάμβανε βόλτα με σκάφο στα νερά του Ιωνίου, αλλά και ένα δείπνο στην Κόμισα, το εστιατόριο που διατηρεί στην Κέρκυρα ο επιχειρηματίας Στέφανος Νεδέλκος.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Η παρουσία της Χριστίδου στο νησί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς το τελευταίο διάστημα έχουν κυκλοφορήσει δημοσιεύματα που τη θέλουν να διατηρεί σχέση με τον επιχειρηματία.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Ωστόσο, κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει δημόσια τις συγκεκριμένες πληροφορίες.
1: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο θερινό προεδρικό θέρετρο του Ελ Αλαμέιν σήμερα ο Πρωθυπουργός για επαφές με την Αιγυπτιακή ηγεσία και τη συμμετοχή του σε άτυπη τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Στόχος της συνάντησης είναι η θωράκιση της στρατηγικής σχέσης των τριών χωρών εν μέσω των κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Στις 12 το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, ενώ στις 1:30 θα πραγματοποιηθεί η άτυπη τριμερή συνάντηση. Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ κλάσης Μπερκαμίνη, συνολικού κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ, αποκτά η Ελλάδα. Η εφαρμοστική ρύθμιση της συμφωνίας υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη από τους υπουργούς εθνικής άμυνας των δύο χωρών και οι οποίοι αναμένεται να συζητήσουν μεταξύ άλλων τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, την κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και την ευρωπαϊκή άμυνα και τη διμερή αμυντική συνεργασία. Μόνιμο και διατηρήσιμο χαρακτήρα έχουν τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα δρομολογούνται αναπτυξιακά μέτρα με στόχο την αύξηση του ΑΕΠ και τη δημιουργία περισσότερου πλούτου. Τόνισε ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Ο κ. Αργυρού υπογράμμισε ότι οι εξαγγελίες χαρακτηρίζονται από αξιοπιστία, καθώς, όπως είπε, αποτελούν συνέχεια προηγούμενων δεσμεύσεων που υλοποιήθηκαν, ενώ είναι πλήρως κοστολογημένες και ως εκ τούτου εφικτές. Παράλληλα, άσκησε κριτική σε άλλα προγράμματα, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνουν εξαγγελίες που δεν είναι κοστολογημένες και δεν αποδεικνύεται κατά πόσο μπορούν να οδηγήσουν σε βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνοιας και στον Άγιο Παντελεήμονα, από τις οποίες προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, άγνωστοι έσπασαν τις τζαμαρίες των καταστημάτων και πέταξαν στο εσωτερικό εκρηκτικά αντικείμενα, πιθανώς χειροβομβίδες. Έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα το ζευγάρι που συνελήφθη στην Κυψέλη μετά τον εντοπισμό στο διαμέρισμα της ορού του βρέφους, το οποίο βρέθηκε σε κατάσταση ψύξης. Απολογία για την σχέση που ισχυρίζεται ότι είχε με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας θα δώσει και ο 26χρονος. Βανδαλισμοί σημειώθηκαν στις φοιτητικές εστίες του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου άγνωστοι δράστες ξύλωσαν το σύστημα εισόδου στις φοιτητικές εστίες. Βελτιωμένη εικόνα στην πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες. Ισχυρές πολιτικές αναταράξεις προκαλεί στη Γερμανία η εκλογική άνοδος του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, με τα μεγάλα κόμματα να αποκλείουν κάθε συνεργασία μαζί τους στο πλαίσιο του λεγόμενου τείχους προστασίας. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Βερολίνο κατά της ακροδεξιάς. Την ίδια ώρα ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς σημείωσε ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθεται σε ψηφοφορία. Σχέδιο αποκλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία εν ώψη του χειμώνα διερευνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με επίκεντρο τις ενεργειακές υποδομές, τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου και τις μεταφορές σιτηρών, όπως αποκάλυψε ο Βλαντιμίρ Ζελένσκι στο Άξιος. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον επιδιώκει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία. Την ίδια ώρα, η Βρετανία ανακοινώνει πακέτο 100 εκατομμυρίων λιρών για την ενίσχυση της Ουκρανικής αεράμυνας, ενώ στο πακέτο περιλαμβάνονται και πύραυλοι Patriot. Συμφωνία με το Ομάν για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος εκτιμά ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μετά από μια νίκη των ΗΠΑ επί του Ιράν, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social. Κλιμακώνουν τις απειλές τους οι Χούθοι της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν. Εκπρόσωπος της οργάνωσης δήλωσε ότι θα ανακοινωθεί ευρείας κλίμακα στρατιωτική επιχείρηση βαθιά στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρετικά και με μονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο, 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Έρτζα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την νοτιοδυτική Ελλάδα.
3: Δυο πράσινα μάτια με μπλε βλεφαρίδες.
4: Όχι, λάθος. Δυο μπλε μάτια με πράσινες βλεφαρίδες. Μόβ είναι. Βρε αγάπη μου, μα πόσα χρώματα φακών επαφής έχει αυτό το eyesight? Κάθε τρεις ώρες αλλάζει το κοράκι.
5: Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Έρτε Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
6: Σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
7: Zoom στην επικαιρότητα. Στη Ζάκυνθο και όχι μόνο. Zoom στην επικαιρότητα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
8: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
9: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Καλημέρα σε όσους και σε όσες άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους ή την έξυπνη συσκευή τους και μας ακούνε. Τι ακούτε? Είναι η εκπομπή «Άκου τώρα» της Ερτ Ζακίνθου. Την μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια, είναι σε άδεια βέβαια, αλλά μας έχει αφήσει κάβα. Στην κονσόλα του ήχου τώρα είναι ο Αλέξανδρος Λάσης. Ήταν πριν ο Σταύρος Ολιβέρης. Στο μικρόφωνο και στην δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν και είναι ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. Ερτ Ζακίνθου λοιπόν.

95,2 και 93,2 οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας, στα Επτάνησα και στη Δυτική Νοτιοδυτική Ελλάδα, στην υπόλοιπη χώρα και στον υπόλοιπο ολόκληρο τον πλανήτη. Μπορείτε να μας ακούτε αν έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή AirTeco. Αν δεν το έχετε κάνει, σπεύσατε. Επίσης να μπράτε και να γίνετε συνδρομητές στο Netflix. Είναι δωρεάν, έχει απίστευτες σειρές, έχει φοβερές ταινίες, έχει ντοκιμαντέρ, έχει τα πάντα. Δεν μπορεί να ζηλέψει, μάλλον οι άλλες πλατφόρμες ζηλεύουν πλέον το Netflix. Έτσι, μην το κάντε να, έτσι από περιέργεια δεν χρεώνεστε, δεν πληρώνετε τίποτα, είναι δωρεάν εννοείται. Και μπαίνετε και έχετε επιλογή να δείτε ό,τι θέλετε και πάντα ποιοτικά, με την σφραγίδα βέβαια του ελέγχου της ποιότητας από την ΕΡΤ. και 2695037114 είναι τα τηλέφωνά μας. ERTZAKINTHU παπάκι ERT.gr και ERAZAK1 παπάκι yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ο ERTZAKINTHU σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

Λοιπόν, με τα δικά μας εδώ θα ξεκινήσουμε. Έτσι, γιατί να δούμε τι γίνεται. Η δύναμη ελπίδας συνεχίζει, και ο κύριος Τσουρουνάκης προσωπικά, επικεφαλής δηλαδή της δύναμης ελπίδας, και λέει ότι έρχεται τσουνάμι σκανδάλων και ατασταλιών στο Δήμο. Έχει πει εδώ, σε αυτή την εκπομπή, είπε ότι οι στενοί συνεργάτες του Δημάρχου τον έχουν απειλήσει για τη ζωή του, για την οικογένειά του και για την επιχείρησή του. Δεν έχω δει από την πλευρά του Δήμου καμία αντίδραση σχετικά με αυτό. Δηλαδή, βγαίνει ένας άνθρωπος και καταγγέλει και λέει αυτό, που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν πρέπει ο Δήμος με κάποιο τρόπο να πει, παιδιά, ποιους εννοείς, ή να κινηθεί νομικά, αφού από τη στιγμή που έχει πάει και ο ίδιος ο κύριος Τσουρουνάκης στον εισαγγελέα να δούμε τι συμβαίνει.

θα περίμενε κανείς να υπάρχει μια αντίδραση. Δεν ξέρω, από τη στιγμή που, όπως είπε και ο κύριος Τσουρνάκης, έχει πάει, έχει καταθέσει στον εισαγγελέα για αυτή την υπόθεση των απειλών εναντίον του. Περίμενε από το Δήμο, δεν ξέρω, ο Δήμαρχος, μια μήνυση, μια αυτή. Τι... Γενικά έχει κάτσει, όλοι κρατάνε άμυνα, κάπως έτσι το νιώθω, μέχρι να δουν τι συμβαίνει από τον έλεγχο που θα κάνει η Επιτροπή στο έργο. Για την καταγγελία την πρώτη για το γύρι Λούχα κλπ. Που έκανε η δύναμη ελπίδας. Για την Μπόχαλη δεν έχουμε καμία απάντηση προς το παρόν. Είναι ένα θέμα όμως το οποίο προφανώς και απασχολεί, έτσι. Δεν είναι κοντός ψαλμός αλληλούια. Ξεκινά σήμερα ο έλεγχος. Μεθαύριο φαντάζομαι θα έχουμε μια πρώτη εκτίμηση του τι ακριβώς συμβαίνει. Και να δούμε από εκεί και πέρα από τι γίνεται. The power to rule, oh yeah, to ransom the world from fools. Απ' την άλλη, επειδή ξέρετε ότι εδώ κάνουμε ρεπορτάζ, και όχι μόνο κάνουμε ρεπορτάζ, τα λέμε όλα, έτσι. Εδώ και μία εβδομάδα, μπορεί και παραπάνω, έχει ξεκινήσει ένα γαϊτανάκι, να το πω έτσι, μηνύσεων και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, σχετικά με το συγκεκριμένο έργο. Γίνονται μηνύσεις ή αναφορές ή καταγγελίες από διάφορους. Κάποιοι είναι και στελέχοι της δύναμης ελπίδας, από ό,τι λένε πληροφορίες, έτσι, για το συγκεκριμένο έργο, ότι γίνεται, ότι έχει ξεκινήσει. Καταγγέλνουν, παίρνουν στην εισαγγελία ή στην αστυνομία και καταγγέλνουν παρατυπίες στο έργο, και ότι έχει ξεκινήσει το έργο και δεν γίνεται σωστά. Αυτό τι αποτέλεσμα έχει τώρα? Ουσιαστικό κανένα. Έτσι, επί της ουσίας δηλαδή δεν γίνεται κάτι. Αλλά τι γίνεται? Για να δούμε και την άλλη όψη του νομίσματος. Να μην βλέπουμε μόνο τη μία. Όταν οι καταγγελίες αυτές είναι καθημερινές ή σχεδόν καθημερινές ή γίνονται πάρα πολύ συχνά, εν πάση περιπτώσει, τι γίνεται? Πηγαίνει η αστυνομία εκεί. Πιθανόν να έχει και να κάνει και ένα αυτόφορο ή δύο, ανάλογα το ποιος είναι επικεφαλής εκείνη την ώρα ή επιβλέπων των εργασιών, όχι του έργου, των εργασιών και των εργατών. Λοιπόν, να του ζητηθούν κάποια χαρτιά. Η εισαγγελέας λέει ότι πρέπει να πάνε κάποια χαρτιά, τέλος πάντων, για το έργο στην αστυνομία, για την εξέλιξη του έργου ή για όσους δουλεύουν, αν έχουν, είναι νομότυποι, αυτά όλα τα πάντα που προβλέπεται, αν είναι ασφαλισμένοι, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Πηγαίνουν στην αστυνομία, δείχνουν τα χαρτιά και μετά από την καθυστέρηση αυτή, ας πούμε, συνεχίζονται τα έργα. Αυτό τώρα, όταν γίνονται καταγγελίες, δηλαδή θυμίζει, τι να πω, ότι πώς είναι τα κάποια κλαμπ ιδιοκτήτες που τσακώνονται μεταξύ τους και στέλνει ο ένας τον άλλο, την αστυνομία για τα ντεσιμπέλ, για αυτό δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και παίρνουν μέσα τους αυτοφοράκιδες. Αυτό λοιπόν έχει φτάσει, από ό,τι καταλαβαίνω, σε επίπεδο δημοτικού συμβουλίου, όπου η μία παράταξη καρφώνει την άλλη και πηγαίνουν τώρα αυτοφοράκια μέσα και γίνεται, μιλάμε για αστεία πράγματα τώρα, έτσι. Συγκεκριμένα ξέρω και υπάρχει ρεπορτάζ ότι χθες υπήρξε κάτι αντίστοιχο, και επειδή εδώ τα λέμε, λοιπόν, πήγε κάποιος με ένα drone να καταγράψει την εξέλιξη των έργων εκεί στην περιοχή, Λούχα, Γύρι κλπ. Του πήρανε τον drone γιατί απαγορεύεται, δεν απαγορεύεται, και έγιναν μηνύσεις, αλληλομηνύσεις με τον υπεύθυνο, έναν εκ των από το υπευθύνων της εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο, και τον άνθρωπο που είχε πάει εκεί να σηκώσει τον drone για να κάνει, και γίνει μηνύσεις, ο ένας μου κλέψε το drone, ο άλλος δεν μπορείς να καταγράφεις εδώ, έλα να το πάρεις, και γίνεται αυτό. Και αυτό δείχνει κάτι και για τις δύο πλευρές, δεν δείχνει μόνο για τη μία. Δηλαδή, όταν είσαι κάθε μέρα και πας και κάνεις καταγγελία ή οτιδήποτε άλλο, το έργο δεν προχωράει, δεν κάνει σωστά, δεν δείχνει, και κολυσιεργεί, είναι μια προσπάθεια κολυσιεργίας, ας πούμε, από τη μία, γιατί δεν μπορεί κάθε μέρα να βρεις κάτι καινούριο
Έπεσε λάθος ο σωλήνας, δεν έπεσε ο σωλήνας, μπήκε το χώμα, όχι δεν μπήκε. Δηλαδή κάπου, όχι πονηρά σκεπτόμενοι, έτσι. Η απλή λογική λέει ότι μπορεί να υπάρχει και μια σκοπιμότητα πίσω από όλο αυτό. Λέμε τώρα. Αλλά ρε παιδιά, αλήθεια τώρα, εκεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, μιλάω για τους επικεφαλείς των παρατάξεων και για τους συμβούλους κλπ. Είναι δυνατόν να λειτουργεί, να έχετε μπει σε αυτό το τρυπάκι και να λειτουργεί ένα Δημοτικό Συμβούλιο με τη λογική αυτή, ότι σε καρφώνουν και μπαίνει αυτοφοράκιας ή δεν μπαίνει μέσα ή θα δεις εγώ τώρα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Έχει έρθει μια ρημάδα επιτροπή να κάνει έναν έλεγχο. Να δούμε το πόρισμα της επιτροπής και μετά εδώ είμαστε πάλι. Αλλά αυτό το πράγμα το πάω καρφώνω για να σταματήσει το έργο, για να... Σαφώς και βλέπει οποιοδήποτε λογικά σκεπτόμενος και όχι πονηρά, ότι ένα κομμάτι όλης αυτής της δραστηριότητας μπορεί να γίνεται και γιατί θέλεις να κολλησιεργήσεις, να δημιουργήσεις κολλησιεργία στο έργο. Να μην προχωρήσει, να ανάγκη να βγαίνεις αύριο, θα έλεγε ένας, θα έλεγε βέβαια ένας που σκέφτεται πονηρά, μια κακιά γλώσσα ρε παιδί μου, ότι το κάνεις για να μην προχωράει το έργο και να έχεις να λες. Οι κακές οι γλώσσες το λένε και εγώ. Ένας πονηρά σκεπτόμενος θα μπορούσε εύκολα να πει, να βγάλει αυτό το συμπέρασμα. Δηλαδή είναι αστείο, είναι σαν πως ήταν παλιά στην αυλή οι κατίνες που πηγαίναν και πετάγαν τα σκουπίδια και έτρεχε ο άλλος να τα μαζέψει και φωνάζαν την αστυνομία για να βγάλει άκρη. Είναι αστείο πια αυτό το πράγμα. Υπάρχει περίπτωση να καθίσετε όλοι σε ένα δημοτικό συμβούλιο να γίνει μια σοβαρή συζήτηση, όχι αυτό το σόου που βλέπουμε κάθε φορά που δεν έχει καμία ουσία, καμία ουσία αυτό το πράγμα. Να βγαίνετε να μετρήσετε το ανάστημά σας ο καθένας και καλά ποιος είναι πιο ψηλός ή πιο δεν ξέρω εγώ τι άλλο, τι μετράτε, και να γίνει μια κουβέντα ουσίας χωρίς φωνές, χωρίς να βγαίνει ο καθένας και να πουλάει τα μούτρα του και να το εγώ του ή οτιδήποτε άλλο. Σε λίγο θα πλακώνεστε με τις σκούπες μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως στην ταινία «Οι κυρίες της αυλής». Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να συμβαίνει? Είναι δυνατόν? Αφήστε την Επιτροπή να δούμε τι θα γίνει, να βγάλει ένα πόρισμα και βλέπουμε. Αλλά, και το λέω για όλες τις πλευρές, δεν το λέω για μία μόνο. Λειτουργούν με αυτή τη λογική. Επίσης, για να ξεκολλήσετε λίγο εδώ, το έχω πει ένα εκατομμύριο φορές, θα το πω άλλη μία. Μην νομίζετε ότι παρακολουθεί κανείς το Δημοτικό Συμβούλιο και λέει πω από τη ρήτορα είναι αυτός ή πω από τι είπε ο ένας τώρα, πω από τι είπε ο άλλος. Λες και είστε, νομίζετε, ανεβαίνουν και μιλάνε τώρα, λες και είναι οι πλανητάρχες και απευθύνονται στον πλανήτη. Για χαλαρώστε λίγο. Κάντε μια σοβαρή συζήτηση, να δούμε τι θα γίνει σε αυτόν τον τόπο. Δηλαδή αυτό το πράγμα έλεος, έχει κουράσει, πάρτε το χαμπάρι. Γελάει ο κόσμος, γελάει όλη η Ζάκυνθος με αυτό που γίνεται μέσα στα δημοτικά συμβούλια. Γελάει. 5-6 γραφικοί είναι που το παίρνουν σοβαρά. Και κάνουν και... Κανείς, μπείτε, βλέπουν, ξέρω εγώ, δείτε τα views, μπαίνουν και σε βλέπουν 40, οι 38 γελάνε. Πάρτε το αλλιώς, όλοι, μιλάω για όλους. Για τους αιμονικούς, για τους επαναστάτες, για αυτούς που νομίζουν ότι κάτι κάνουν, για τους καταγγέλλοντες, για τους καταγγελόμενους, για τους οραματιστές, για τους έτσι, για τους αλλιώς. Πάρτε το αλλιώς να τελειώνουμε.

Να σας πούμε ότι το μεσημέρι, λίγο μετά τη μία, θα έχουμε μία σύνδεση με την εκπομπή Περίμετρος. Φαίνεται ότι, για να μην λέμε μόνο τα στραβά, να λέμε και τα καλά, έτσι. Αυτό που έγινε πέρυσι εδώ στη Ζάκυνθο με πρωτοβουλία του διοικητή της Τροχέας, του κυρίου Τσόλου, που έκανε μια συμφωνία με επιχειρηματίες του νησιού και μοίρασαν κάποια κράνη δωρεάν σε πολίτες του νησιού, σε αναβάτες. Αυτό δεν σημαίνει ότι βάλανε μια λόγια αναβάτες και τα φοράνε, αλλά λέμε τώρα, ναι. Τώρα πάλι έχουν αρχίσει, ενώ φοράγαν όλο το καλοκαίρι, έχουν αρχίσει και βλέπεις γύρω γύρω και πάνε χωρίς κράνος, μην χαλάσει το μαλλί. Λοιπόν, και θα το κάνει φέτος πάλι, θα είμαστε μία η ώρα στον αέρα, 1:10 περίπου στην Περίμετρο, για να μεταδώσουμε ζωντανά αυτή την πρωτοβουλία για φέτος δεύτερη χρονιά. Μια πρωτοβουλία την οποία οφείλουμε να το πιστώσουμε αυτό. Είχε τέτοια επιτυχία εδώ στο νησί που έχει αντιγραφεί και σε άλλες περιοχές στην Ελλάδα και έγινε και πάει να λειτουργήσει και μέσω της αστυνομίας, να γίνεται κάτι πιο οργανωμένο, ας πούμε, και να συμβαίνει σε αρκετές περιοχές. Δηλαδή άνοιξε το δρόμο η Τροχέα Ζακύνθου, να το πω έτσι, με την δωρεάν διανομή σε κράνη στους αναβάτες. Το έκαναν και άλλες περιοχές και φαίνεται ότι αυτό, επειδή είχε απήχηση, υιοθετήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση της Τροχέας στην Αθήνα, από το Υπουργείο, για να το πω καλύτερα, και λειτουργεί και σε άλλες περιοχές όπου μοιράζουν. Θα δείτε τώρα, θα βγούμε το μεσημέρι, θα δείτε μετά που θα πάνε και σε άλλες περιοχές πάλι και θα μοιράζουν, και μπράβο, είναι πάρα πολύ σωστό. Η ουσία είναι να τα παίρνουμε τα κράνη και να τα φοράμε, όχι να τα αφήνουμε να σκονίζονται σε ράφια ή δεν ξέρω πού, ή να τα γυρνάμε ανάποδα να τα κάνουμε γλάστρες, έτσι. Το λέω για να... γι' αυτό.

για να μην έτσι, να θυμίσω λίγο, για να μπας και υπάρξει και απλά τάσμα. Γιατί λοιπόν, το πρόστιμο για τον αναβάτη που δεν φοράει κράνος είναι 350 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος για 30 μέρες. 350 ευρώ είναι και στην περίπτωση που ο συνεπιβάτης δεν φορά κράνος και το πρόστιμο επιβάλλεται και στον ίδιο και στον οδηγό. Δηλαδή αν δεν φοράνε και οι δύο, 7 εκατοστάρικα μάνι μάνι και 30 μέρες το δίπλωμα γεια σου. Λοιπόν, εάν αυτό επαναληφθεί, σε πιάσουν δεύτερη φορά ή και τρίτη, οι ποινές φτάνουν τα 1000 ευρώ και μεγαλύτερη διάρκεια αφαίρεσης του διπλώματος. Φτάνει μέχρι 6 μήνες. Λοιπόν, για δείτε το λίγο πιο ζεστά. Και πέρα από αυτό, δεν είναι το πρόστιμο, το έχουμε πει εδώ 100 φορές. Δεν είναι το πρόστιμο δηλαδή, αν και ο Έλληνας από ό,τι φαίνεται αυτό θέλει. Μετά την αυστηροποίηση των μέτρων έχουν μειωθεί τα τροχαία και τα ατυχήματα και τα δυστυχήματα και οι παραβάσεις και παραβιάσεις. Οφείλουμε να το πούμε αυτό έτσι, σύμφωνα με τις επίσημες καταγραφές υπάρχει μείωση. Το θέμα δεν είναι να φοράς κράνος για να μην φας το 350. Το θέμα είναι να φοράς κράνος για να προστατεύεις την κεφάλα σου και τους γύρω. Γιατί εσύ μπορεί να λες είναι δικό μου το κεφάλι, αλλά δεν είναι δικό σου το κεφάλι του απέναντι που θα το θερήσεις με τη μηχανή επειδή εσύ πηγαίνεις και δεν φοράς κράνος και σου σκάσει η σφίγγα ή δεν ξέρω εγώ τι στο μάτι ή μια πέτρα ή οτιδήποτε άλλο ή νιώσεις κάτι ζαλάδα και φύγεις και σκοτώσεις τον απέναντι. Οκ, γιατί αν φοράς κράνος προστατεύεσαι από αυτό. Από τη σφίγγα, από το έντομο, από την πέτρα, από οτιδήποτε. Ακόμα και μια ρηπή μπορεί να σε αποσυντονίσει. Ανέμου. Μια σκόνη, κάτι σου μπήκε στο μάτι. Δεν σου φταίει κανένα. Το κεφάλι σου πάρ' το και κομπάνω. Αν θεωρείς ότι είναι δικό σου το κεφάλι και μπορείς να το κάνεις ό,τι θες και δεν γουστάρεις, εσύ δεν οφείλεις γιατί είσαι και βαρύμακας να φοράς κράνος και επειδή έχεις λεφτά να πληρώνεις και τα πρόστιμα, πάρ' το και χτύπα το σε μια κοφτερή γωνία να γλιτώσουν όλοι οι άλλοι γύρω σου. Γιατί αυτό γίνεται. Το μαλλί κάτσε 10 λεπτά μετά και ξαναφτιάχτω. Δεν θα πάθεις τίποτα.

Όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή έχει ξεκινήσει και η αντιπαράθεση για το πόσοι εκπαιδευτικοί έχουν έρθει στο νησί και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια, τα κενά που υπάρχουν, πώς θα καλυφθούν τα κενά, τι θα γίνει με τους αναπληρωτές. Με κυρίαρχο και στοιχείο όλης αυτής της κατάστασης να είναι το πού θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι. Είπαμε για την πρωτοβουλία της ΕΛΜΕΣ και την ανταπόκριση από την Xenos Group για την φιλοξενία σε δωμάτια κάποιου ξενοδοχείου του ομίλου με 100 ευρώ τον μήνα, έτσι, συμβολικό ποσό. Φέτος, κατά κοινή ομολογία ακόμα και από την ΕΛΜΕΣ, τα κενά έχουν αναπληρωθεί σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό και σε σχέση με πέρυσι. Τα βιβλία είναι στη θέση τους τα τελευταία χρόνια έτσι και αλλιώς και τα παίρνουν οι μαθητές την πρώτη μέρα. Να θυμίσω, κάποτε έτσι πηγαίναμε αγιασμό τη Δευτέρα και τα βιβλία τα παίρναμε κοντά στα Χριστούγεννα αρκετές φορές. Τώρα είναι έτοιμα ήδη και περιμένουν. Λοιπόν, συγκεκριμένα στη δευτεροβάθμια είχαμε 36 διορισμούς μονίμων και 60 αναπληρωτές. Σε σχέση με πέρυσι είναι πολύ περισσότεροι. Και αναμένεται, βέβαια, υπάρχει και η δεύτερη φάση για να καλυφθούν τα όποια κενά υπάρχουν και στη δευτεροβάθμια και στη βάθμια και στην πρωτοβάθμια. Το θέμα είναι ότι, όπως είπαμε, όλοι αυτοί πρέπει κάπου να βρουν να μείνουν. Και στην πρωτοβάθμια είναι περίπου τα σχολεία μαζί με νηπιαγωγεία και δημοτικά. Υπάρχουν ήδη 550 εκπαιδευτικοί, αυτή είναι η δυναμικότητα στην πρωτοβάθμια, και έχουν καλυφθεί σχεδόν όλα τα κενά. Υπάρχουν κάποια λίγα κενά σε ό,τι έχει να κάνει με την παράλληλη στήριξη. Τώρα από εκεί και πέρα δεν υπάρχει το «η αλήθεια είναι κάπου στη μέση». Όταν ακόμα και οι συνδικαλιστές παραδέχονται ότι υπάρχουν διορισμοί, είναι περίπου σύμφωνα με την με τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμια στη Ζάκυνθο, είναι περίπου 75 διορισμοί στην πρωτοβάθμια και είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί, οπότε είναι πολύ καλύτερη κατάσταση, υπάρχει αυτή η αποδοχή από όλους. Μπορεί να γίνει καλύτερα, προφανώς και μπορεί να γίνει. Όταν μιλάμε για 12 κενά, σύμφωνα πάλι με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας, ότι είναι 12 τα κενά σε δασκάλους και 15 σε νηπιαγωγούς, δηλαδή περίπου είναι 20 τα κενά μαζί με άλλες ειδικότητες σε όλο το νησί, και ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η δεύτερη περίοδος όπου καλύπτονται αυτά τα κενά, δεν μιλάμε για καταστροφή, έτσι, έχει σταματήσει πια η καταστροφολογία. Από εδώ και πέρα τι μπορούμε, τι λέμε, πάμε να διεκδικήσουμε καλύτερα, να έχουν να μείνουν. Πάμε, τώρα μπορείς να μιλήσεις για καλύτερους μισθούς. Να θυμίσω ότι κάποτε ήταν τα κενά τραγικά στο νησί, όχι μόνο στο νησί, γενικότερα. Οπότε και χαίρομαι που το βλέπω αυτό, ότι δεν υπάρχει μηδενισμός και έτσι μια στήρα αντιπολιτευτική τακτική και από τους συνδικαλιστές τους ίδιους. Έχουν μια αφετηρία, η αποδοχή του ότι έχουν γίνει πράγματα είναι πάρα πολύ σημαντική, και από εκεί και πέρα έχεις μια νέα αφετηρία και ξεκινάς να διεκδικείς ακόμα περισσότερα και πιο ουσιαστικά ζητήματα. Κάτι αλλάζει, δεν ξέρω αν κάτι αλλάζει. Τις επόμενες δύο ημέρες εμείς θα ασχοληθούμε με αυτό, θα φιλοξενήσουμε και εκπαιδευτικούς και συνδικαλιστές και γονείς, για να δούμε τι ακριβώς λένε και τι περιμένουν από τη νέα χρονιά, τι μπορεί να αλλάξει, για να έχουμε έτσι μια σφαιρική άποψη του τι πρόκειται να αντιμετωπίσουμε τη νέα χρονιά ή πώς πρόκειται να κυλήσει αυτή η νέα σχολική χρονιά.

Ένα πρόβλημα στην, στη διαδικασία αυτή του να έρθουν και να αναλάβουν, έχει, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει καλυφθεί περισσότερο από το 70% των συνολικών κενών στο νησί, είτε με μόνιμους διορισμούς είτε με αναπληρωτές. Το πρόβλημα είναι ότι αρκετοί, και θα το δούμε αυτό τις επόμενες ημέρες που θα το συζητήσουμε, κάνουν χρήση της άδειάς τους τώρα. Είναι κάτι το οποίο το είχαμε επισημάνει και πέρυσι, ότι αρκετοί από τους εκπαιδευτικούς, για δικούς τους λόγους, κάνουν χρήση της άδειάς τους τώρα. Τώρα στην αρχή, που είναι ό,τι πιο σημαντικό για τη σχολική χρονιά και για να, το, να μπορέσει να λειτουργήσει και το Υπουργείο και οι διευθύνσεις εδώ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, στο που θα υπάρξουν κενά. Γιατί αν πάρεις τώρα την άδεια και έχεις πάρει άδεια μέχρι τέλος, ξέρω εγώ, μέχρι μέσα Οκτώβρη, και έρθει και πει, α, δεν θα αναλάβω τελικά, πρέπει να υπάρξει μια διαδικασία άλλη. Δεν λέω ότι υπάρχει σκοπιμότητα, πάει εκεί το μυαλό σας, αλλά λέω ότι υπάρχει μια διαδικασία η οποία πρέπει να ακολουθείτε. Θα τα δούμε αυτά τις επόμενες μέρες. Όπως επίσης πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι αρκετοί από τους εκπαιδευτικούς που έχουν κληθεί να υπηρετήσουν στη Ζάκυνθο, από τους αναπληρωτές εννοώ, έχουν αρνηθεί να έρθουν να εργαστούν στο νησί, γιατί δεν βρίσκουν σπίτι, γιατί δεν τους βολεύει, γιατί κυρίως είναι το πρόβλημα το μεγάλο, είναι η κατοικία. Ακόμα και με τη συνέπεια που έχουν για 2 χρόνια να μην μπορούν να εργαστούν. Γιατί όταν σου λέει ότι είσαι αναπληρωτής, είσαι υποχρεωμένος, όχι με το πιστόλι στον κρόταφο, πρέπει να πας εκεί αυτό το χρόνο και λες εγώ δεν πάω, υπάρχει τα αντίπεινα, να το πω έτσι, είναι ότι για 2 χρόνια δεν μπορείς να εργαστείς. Υπάρχουν λοιπόν εκπαιδευτικοί οι οποίοι επιλέγουν να μην έχουν δικαίωμα εργασίας για 2 χρόνια στο δημόσιο, σε δημόσια σχολεία ανά την Ελλάδα, και δεν έρχονται στη Ζάκυνθο, γιατί είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Είναι η ακρίβεια, καλά, και δεν είναι, μιλάμε για εστίαση τώρα, μην αρχίσουμε πάλι τα παραμύθια, έτσι τα λέμε. Είναι χαρακτηριστικό το τι γίνεται σε τέτοιες αναρτήσεις από κάτω, από πολίτες της Ζακύνθου, που δεν λένε να ξεστραβωθούν οι επιχειρηματίες. Άλλο Παπα Ευαγγέλιο αυτό. Είναι πανάκριβη η εστίαση λοιπόν στο νησί και πανάκριβα τα ενίκια. Και αν δεν είναι πανάκριβα που είναι, είναι και αυτό το έλα μπες Οκτώβρη και φύγε Μάιο. Και τους άλλους μήνες τι θα κάνει δηλαδή ο εκπαιδευτικός, από μέσα Αυγούστου μέχρι τέλος Ιουνίου.

Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο λίγο μετά τις 9. Ακολουθεί Zoom στην επικαιρότητα με το Σάκη Νέγκα. Το νου σας να έχετε όλες και όλοι εκεί έξω. Φαίνεται ότι είναι μακάρι να ευχηθούμε η τελευταία μέρα που θα έχει έτσι νοτιά και ζέστη και αυτή την υγρασία. Να δροσίσει λίγο. Άντε να δούμε τι θα γίνουμε. Εμείς θα τα πούμε και στον αέρα τον τηλεοπτικό το μεσημέρι, λίγο μετά τη μία στην εκπομπή Περίμετρος της R3 και στο Earth News βέβαια. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας. Το νου σας όλες και όλοι εκεί έξω. Γεια και χαρά σας. She's loved in seven languages.

0: 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιο στο θερινό προεδρικό θέρετρο του El Alamein. Σήμερα ο Πρωθυπουργός για επαφές με την Αιγυπτιακή ηγεσία και τη συμμετοχή του σε άτυπη τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Στόχος της συνάντησης είναι η θωράκιση της στρατηγικής σχέσης των τριών χωρών εν μέσω των κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Στις 12 το μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός θα έχει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, ενώ στις 1:30 θα πραγματοποιηθεί η άτυπη τριμερή συνάντηση. Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ κλάσης Μπερκαμίνη, συνολικού κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ, αποκτά η Ελλάδα. Η εφαρμοστική ρύθμιση της συμφωνίας υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη από τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας των δύο χωρών και οι οποίοι αναμένεται να συζητήσουν μεταξύ άλλων τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, την κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και την ευρωπαϊκή άμυνα και τη διμερή αμυντική συνεργασία. Μόνιμο και διατηρήσιμο χαρακτήρα έχουν τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ενώ παράλληλα δρομολογούνται αναπτυξιακά μέτρα με στόχο την αύξηση του ΑΕΠ και τη δημιουργία περισσότερου πλούτου, τόνισε ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Ο κ. Αργυρού υπογράμμισε ότι οι εξαγγελίες χαρακτηρίζονται από αξιοπιστία, καθώς, όπως είπε, αποτελούν συνέχεια προηγούμενων δεσμεύσεων που υλοποιήθηκαν, ενώ είναι πλήρως κοστολογημένες και ως εκ τούτου εφικτές. Παράλληλα, άσκησε κριτική σε άλλα προγράμματα, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνουν εξαγγελίες που δεν είναι κοστολογημένες και δεν αποδεικνύεται κατά πόσο μπορούν να οδηγήσουν σε βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Κριτική στις κυβερνητικές εξαγγελίες άσκησε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις δεν εντάσσονται σε ένα συνολικό σχέδιο και χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό περισσότερο λογιστή που επιδιώκει να καλύψει προεκλογικά διαφορετικές κοινωνικές κατηγορίες χωρίς, όπως είπε, να δίνει ουσιαστικές λύσεις. Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνιας και στον Άγιο Παντελεήμονα, από τις οποίες προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, άγνωστοι έσπασαν τις τζαμαρίες των καταστημάτων και πέταξαν στο εσωτερικό εκρηκτικά αντικείμενα, πιθανώς χειροβομβίδες. Τρεις δράστες έχουν καταγραφεί σε βίντεο, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία εξετάζεται οργανωμένο χτύπημα. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα το ζευγάρι που συνελήφθη στην Κυψέλη μετά τον εντοπισμό στο διαμέρισμά του της ορού του βρέφους, το οποίο βρέθηκε σε κατάσταση ψύξης. Απολογία για την σχέση που ισχυρίζεται ότι είχε με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας θα δώσει και ο 26χρονος. Συμφωνία με το Ομάν για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Κλιμακώνουν τις απειλές τους οι Χούθη της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν. Εκπρόσωπος της οργάνωσης δήλωσε ότι θα ανακοινωθεί ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση βαθιά στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας. Ανωδικά κινείται το πετρέλαιο και πάνω από τα 98 δολάρια το Brent. Σχέδιο αποκλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία εν ώψη του χειμώνα διερευνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, με επίκεντρο τις ενεργειακές υποδομές, τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου και τις μεταφορές σιτηρών, όπως αποκάλυψε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο Άξιος. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον επιδιώκει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία. Την ίδια ώρα, η Βρετανία ανακοινώνει πακέτο 100 εκατομμυρίων λιρών για την ενίσχυση της Ουκρανικής αεράμινας, ενώ στο πακέτο περιλαμβάνονται και πύραυλοι Patriot. Ισχυρές πολιτικές αναταράξεις προκαλεί στη Γερμανία η εκλογική άνοδος του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, με τα μεγάλα κόμματα να αποκλείουν κάθε συνεργασία μαζί τους στο πλαίσιο του λεγόμενου τείχους προστασίας. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Βερολίνο κατά της ακροδεξιάς. Την ίδια ώρα, ο καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτ σημείωσε ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθεται σε ψηφοφορία. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Αετό Καρίστου. Βελτιωμένη εικόνα στην πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες. Βανδαλισμοί σημειώθηκαν στις φοιτητικές εστίες του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου άγνωστοι δράστες ξύλωσαν το σύστημα εισόδου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές στα βόρεια, υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
0: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: Earth Zakynthou και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Earth Zakynthou. Ο δικός σας σταθμός.
3: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση.
4: Άκου τώρα.
3: Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
4: Με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
5: Δίθυρα ακούσματα.
6: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία.
5: Με τη Χαρή Κλιαμενότου.
6: Και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
5: Earth Zakynthou.
7: Στους 95,2 και 93,2 στα FM.
8: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Zakynthou. Την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

αυτό το drone ποιος θα το πάρει? Αυτός που το έχει και το πέταξε ή αυτός που κατάφερε να το πιάσει? Η απάντηση στο αστυνομικό τμήμα Καταστάριου. Για γέλια και για κλάματα είναι η κατάσταση στο νησί. Και για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τα τεκτενόμενα και διαδραματιζόμενα μαζί στο πολύ συζητημένο έργο ίδρυυσης Αγίας Μαρίνας, Λούχας, Γυρίου, Αγίου Λέοντα. Κωμικοτραγικές καταστάσεις. Με καταγγελίες, μηνύσεις, αυτόφορα κτλ. Από τη μία δημοτική αρχή και εργολάβος, από την άλλη δύναμη ελπίδας για τη Ζάκυνθο. Που δεν πρωταγωνιστούν μόνο δημοτικοί σύμβουλοι, αλλά και μέλη της δύναμης ελπίδας που δεν είναι δημοτικοί σύμβουλοι. Και ενώ ήδη βρίσκεται κλιμάκιο στο νησί, από την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και δει από την Κέρκυρα και τη διαχειριστική, για να κάνει μια επαλήθευση των εργασιών που έχουν εκτελεστεί. Μια πράξη επαλήθευσης. Δεδομένου ότι η δύναμη ελπίδας επικαλείται μια σειρά από στοιχεία, να μην τα επαναλάβουμε, ότι έχει εκτελεστεί πάνω από το 98% του φυσικού αντικειμένου του έργου, έχει πληρωθεί πάνω από το 98,1% του φυσικού αντικειμένου του έργου, έχει πληρωθεί, ωστόσο έχει εκτελεστεί το έργο σε ποσοστό λιγότερο από 40%. Μια σέλφι μου. Να δούμε τι θα προκύψει. Και υπάρχει και μια αντίστοιχη αναφορά και έτοιμα μαζί από τη δύναμη ελπίδας για τη Ζάκυνθο για τον πλήρη έλεγχο και του έργου ίδρευσης Μπόχαλη Φιλικών, της περιοχής της Μπόχαλης και του δρόμου των Φιλικών προς την Μπόχαλη. Κοινός παρανομαστής ότι Φιλικών, της περιοχής της Μπόχαλης και του δρόμου των Φιλικών προς την Μπόχαλη. Κοινός παρανομαστής ότι

0: Την επικαιρότητα 11 με 1. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου δυστυχώς για μένα ο Αλέξανδρος Λάσης. Σταύρο, τι κουνάς εκεί πέρα?
1: Να κλέψω το γλυκό μέσα από το βάζο.
0: Αλήθεια είναι. Ο καφές του φτωχού είναι. Να μην λέμε περισσότερα στον αέρα και εκτιθέμεθα. Καλή σήμερα Δημητράκη, τι κάνεις? Δημητράκη, Ολυμπιακάρα, ψυχάρα. Αρχίζει το σχολείο και είσαι στα... δεν έχεις τα κέφια σου. Τι σημαίνει 40 κάτι Αυγούστου? Α, για σένα συνεχίζεται το καλοκαίρι. Κακομοίρη μου. Στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Καλημέρα σε μια πολύ καλή φίλη ακροάτρια που τηλεφωνεί οποιαδήποτε στιγμή στο σταθμό και αν είναι τυχερή και απαντήσει κάποιος, για να μας πει ότι μας ακούει συνέχεια. Καλημέρα στην κυρία Μαρία Γιατρά από τον Άγιο Δημήτρη, γιατί γελάς Αλέξανδρε Λάση. Έχω 2-3 ακροατές. Την κυρία Μαρία, κόλλησε το μυαλό μου, Γιατρά από τον Άγιο Δημήτριο, την κυρία Αναστασία Τσουκαλά από τα Ορεινά και την κυρία Σούλα Βαρυπάτη εδώ από τα Καμίνια στην πόλη της Ακίθου. 3 ακροάτριες. Εντάξει. Δηλαδή αν κατέβω υποψήφιος, δήμαρχος, βουλευτής, αντιπεριφερειάρχης ή περιφερειάρχης, έχω βγει με τη μία. Ναι. Το νερό είναι κίτρινο, κόκκινο, μπλε ανάλογα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για τις καλημέρες σας και όχι μόνο στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Με κοιτάει με περιέργεια ο Δημητράκης και σου λέει, τι είναι αυτός? Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακίθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος. Τα email του σταθμού και αυτά στη διάθεσή σας, ertzakinthou@er.gr, erazak1@yahoo.gr. Και σήμερα είναι Τρίτη, και ευτυχώς όχι Τρίτη και 13, αλλά Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Γιατί γελάς, παιδί μου? Αρκετή ζέστη και υγρασία μαζί. Πώς πάει η σταφίδα σου? Τέλειωσε. Και πού είναι τώρα? Πόσο έχει το κιλό, Αλέξανδρε? Δεν έχει βγει ακόμα. 3 ευρώ θα φτάσει το κιλό η σταφίδα? Ποιος τη χάρη σου? Ο μαύρος χρυσός κάποτε στη Ζάκη, θα το ξέρεις. Υπάρχει ολόκληρο σταφιδικό ζήτημα στην ιστορία του νησιού. Που όποιος είχε σταφίδα στη διάθεσή του και μάλιστα μεγάλη έκταση ήταν ο προνομιούχος της εποχής. Τα ξέρεις αυτά? Σιγά μην τα ξέρεις. Λοιπόν, πλούσιο το μενού και σήμερα. Τον Δημοτικό Σύμβουλο της Παράταξης Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο Διονύση Μουζάκη για το θέμα της υποβολής αναφοράς της εν λόγω παράταξης με αίτημα τον πλήρη έλεγχο του έργου του Κεντρικού Αγωγού Ίδρευσης Μπούχαλης Φιλικών θα φιλοξενήσει σε μια αρκετά επίκαιρη συνέντευξη η ΕΡΤ Ζάκυνθου και η εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα σε λίγη ώρα από τώρα. Σύμφωνα με τη Δύναμη Ελπίδας, με βάση τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η παράταξη για το συγκεκριμένο έργο, οι πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί έως 23/2026 ανέρχονται σε 1.137.918,28 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 99,45% του εγκεκριμένου ποσού του 1.144.165,98 ευρώ που αφορά το Δήμο Ζακύνθου. Όπως τονίζει η Δημοτική Παράταξη, το ιδιαίτερα υψηλό κόστος οικονομικής εκτέλεσης καθιστά, κατά την άποψή της, απολύτως εύλογο να υπάρξει πλήρης αντιστοίχηση μεταξύ των χρημάτων που καταβλήθηκαν, των εργασιών που πιστοποιήθηκαν, του φυσικού αντικειμένου που κατασκευάστηκε και του έργου που πραγματικά λειτουργεί. Προσθέτει δε η Δύναμη Ελπίδας ότι ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης να αποσαφινιστεί από τη Διαχειριστική Αρχή και ΔΗ Ιωνίων Νήσων το οικονομικό σκέλος του εξοπλισμού, αυτοματισμού και τηλεχειρισμού. Ζητάμε, αναφέρει η Δύναμη Ελπίδας, να υπάρξει θεσμική και τεκμηρωμένη απάντηση για ένα έργο ίδρευσης τέτοιας σημασίας. Οι πολίτες της Ζακύνθου δικαιούνται να γνωρίζουν με σαφήνεια τι σχεδιάστηκε, τι κατασκευάστηκε, τι πληρώθηκε, τι παραλήφθηκε και τι λειτουργεί σήμερα. Επίσης, εκτός από το έργο, όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής, του Κεντρικού Αγωγού Ίδρευσης Μπούχαλης Φιλικών, ο κύριος Μουζάκης, Δημοτικός Σύμβουλος της Δύναμης Ελπίδας, θα μιλήσει στο σταθμό και στην πρόσφατη ανάλογη αναφορά της Δύναμης Ελπίδας

με αντίστοιχο αίτημα πλήρους ελέγχου για το πολυσυζητημένο έργο αντικατάσταση τμήματος επέκταση αγωγού του κλάδου Αγία Μαρίνα Λούχα, γύρε Άγιος Λέοντας, με τον ίδιο παρακαλώ εργολάβο. Παλιότερο εργολάβο και νέο τοπικό υπερεργολάβο. Για το έργο αυτό, η Εν Λόγω Δημοτική Παράταξη τονίζει ότι το βασικό ερώτημα αφορά το ποσοστό οικονομικής ολοκλήρωσης του έργου, αναφέροντας ότι μέχρι τον Φεβρουάριο του 2025 είχαν καταβληθεί στον ανάδοχο 1.521.658,54 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 98,1% του συμβατικού αντικειμένου, που σύμφωνα με σχετικές εκτιμήσεις δεν ξεπερνά το 40%. Δηλαδή, έχει πληρωθεί το 98% του έργου χονδρικά. Και οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί δεν ξεπερνούν το 40% του έργου. Καταλαβαίνετε τώρα. Και μιλάμε για το έργο ίδρυσης Αγίας Μαρίνας Λούχας Γυρίου Αγίου Λέοντα. Μάλιστα, βρίσκεται στη Ζάκυθο κλιμάκια από την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και Δία από την Κέρκυρα, που κάνει την πράξη επαλήθευσης των εργασιών στο έργο ίδρυυσης Αγίας Μαρίνας Λούχας Γυρίου Αγίου Λέοντα, όπου και με ενδιαφέρον αναμένονται τα σχετικά αποτελέσματα. Το συγκεκριμένο έργο ήδη βρίσκεται. Η υπόθεση, αν θέλετε, βρίσκεται ήδη στον εισαγγελέα, αφού έχει καταθέσει τα σχετικά στοιχεία ο επικεφαλής του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας, Γιώργος Σουρνάκης. Και το κυνηγητό καλά κρατεί στην περιοχή. Και όπως φαίνεται, γίνονται εκεί άρων-άρων εργασίες για να φανεί και καλά ότι έχει εκτελεστεί το μεγαλύτερο ποσοστό του φυσικού αντικειμένου του έργου και ότι δεν έχει γίνει κάτι επιλείψιμο, παράνομο, παράτυπο ή μεμπτό, λέμε τώρα. Περισσότερα στη συνέχεια με τον Διονύση Μουζάκη. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Κραυγή αγωνίας εκφράζουν οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής Αμπελοκήπων Ζακύνθου για τα συχνά, σοβαρά, ενίοτε και θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα, συνήθως με ξένους τουρίστες, που σημειώνεται κυρίως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όπως και φέτος, όπου η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε διάφορα επικίνδυνα σημεία επί της Εθνικής Οδού Ζακύνθου Κερίου, αλλά με μεγαλύτερη συχνότητα σε συγκεκριμένες διασταυρώσεις και σε άλλους δρόμους της περιοχής, με τον τοπικό πρόεδρο να ζητά συνεχώς άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις, κόμβους, σηματοδότες κτλ. Από την περιφέρεια που έχει και την αρμοδιότητα για να σταματήσει το αιματοκύλισμα και να προστατευτεί η ασφάλεια και των οδηγών και των πεζών, καθώς και των κατοίκων. Για το κρίσιμο αυτό θέμα θα παραχωρήσει συνέντευξη σε λίγη ώρα από τώρα, τηλεφωνική, στην ΕΡΤ Ζακύνθου και στην εκπομπή Ζούμε στην Επικαιρότητα, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Αμπελοκήπων, Δημοτική Ενότητα Ζακυνθίων, Σωτήρης Σούρμπης, ενώ θα αναφερθεί και σε άλλα ζητήματα όπως σίδρευση, αποχέτευση, καθαριότητα και γενικότερα όλα όσα έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής. Ενώ σήμερα το πρωί είχε προγραμματίσει και μια συνάντηση με τον Δήμαρχο Γιώργο Στασινόπουλο, ενδεχομένως βγει και από αυτή τη συνάντηση κάποια είδηση. Συνεχίζουμε. Την γνωστή ηθοποιό Ελένη Γερασιμίδου, με θεατρικό τέρι της, αλλά και στη ζωή, τον ζακυνθινό ηθοποιό Αντώνη Ξένο, η οποία τρέφει ιδιαίτερα αισθήματα για το νησί μας, έχει τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσει λίγο μετά τις 12 η ΕΡΤ Ζακύνθου και η εκπομπή Ζούμε στην Επικαιρότητα, με αφορμή την μία και μοναδική παράσταση, τα, προσέξε, το Σταντα Πάντεχα. Που θα παρουσιαστεί στο Κυποθέατρο Αυριακός το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Σταντα Πάντεχα λοιπόν, με καινούργιες ταυτότητες, ορθοστατική κωμωδία για δύο πρόσωπα της Ελένης Γερασιμίδου, επισκηνής Αντώνης Ξένος, Ελένη Γερασιμίδου, ζευγάρι και στο θέατρο, ζευγάρι και στη ζωή. Αναπάντεχα, όπως συμβαίνει συνήθως με τα σημαντικότερα γεγονότα της ζωής, οι συγγραφέας με το θεατρικό της θέρι θα έρθουν αντιμέτωποι με μια ραγδαία εξελισσόμενη πραγματικότητα και, να σας πούμε δύο λόγια, από σκηνής καλούν το κοινό να σταθεί στο πλευρό του, συμμετέχοντας σε μια μοναδική μετά ή προπαραστασιακή εμπειρία γέλιου και λοιπόν συγκινήσεων. Τα υπόλοιπα επισκηνής στο Κυποθέατρο στον Αυριακό, 12 Σεπτεμβρίου, 9 και 4 το βράδυ, μια και μοναδική παράσταση. Συντελεστές και τα υπόλοιπα θα τα πούμε στη συνέχεια και πολύ περισσότερο με την Ελένη Γερασιμίδου, που συχνά πυκνά έρχεται στο νησί, το ξέρει καλά και το σταθμό έχει τιμήσει κάποια στιγμή με την παρουσία της. Την ευχαριστούμε που ανταποκρίθηκε. Είναι μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή ηθοποιός και με πολιτική διαδρομή συγκεκριμένη. Περισσότερα στη συνέχεια.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας και πάλι. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά και να είστε πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθο, το δικό σας σταθμό. Και όπως σας είπαμε και πριν, θα φιλοξενήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, και αυτό κάνουμε τώρα για πρώτη φορά, τον πρόεδρο της πολύπαθης τοπικής κοινότητας Αμπελοκήπων στη Δημοτική Ενότητα Ζακυνθίων, που θα μας μιλήσει για τα τροχιά και όχι μόνο στην περιοχή.
1: Να πω κάτι, τον κύριο Σωτήρη Σούρπη. Δεν ακούγεστε? Μήπως πρέπει να με πάτε στο σταθερό?
0: Δεν μας ακούτε τώρα, κύριε Σούρπη?
1: Τώρα ναι, όπως είσαι τώρα ναι.
0: Οκ, okay. Θα μείνω όπως είμαι.
1: Ναι.
0: Καθιστός και ακίνητος. Τι κάνετε?
1: Καλά, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, κραυγή αγωνίας εκφράζουν οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής Αμπελοκήπων και το τοπικό συμβούλιο και προσωπικά εσείς πρόεδρος για τα συχνά, σοβαρά, ενίοτε και θανατηφόρα τροχιά ατυχήματα στην περιοχή και δει σε συγκεκριμένα και επικίνδυνα σημεία, πολύ περισσότερο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, κύριε Σορμπή.
1: Ναι.
0: Κάτι που το βιώνουμε και εμείς προσωπικά εδώ κοντά, γιατί συχνά πυκνά καλούμαστε να καλύψουμε δημοσιογραφικά αυτά τα τροχαία.
1: Καλή σας ημέρα και πάλι. Και καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε.
1: Πραγματικά υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, θα το έλεγα και τεράστιο πρόβλημα στους Αμπελοκήπους.
0: Ναι.
1: Λόγω ότι ο δρόμος είναι ανοιχτός από
0: Αθηνική Ζακύνθου Κερίου.
1: Βεβαίως. Και έχουμε μεγάλη ταχύτητα. Πραγματικά τα τροχιά υπάρχουν πάρα πολλά. Και προχθές ένα πάλι πολύ σοβαρό θέμα αυτό, από τη διασταύρωση του τοπικού του Μαρή. Απέναντι που είναι και ο Γαλινός, και πραγματικά ήταν ένα πολύ φοβερό τροχείο από εκεί.
0: Ναι.
1: Εδώ και 18-20 μήνες είχε χάσει παιδιά και δεν έχει σημασία για το χωριό μου από πέρα. Είναι παιδιά όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Έτσι, για να ξεκαθαρίσουν τη θέση μου.
0: Έχουν δηλαδή χάσει τη ζωή τους και κάτι και τις περιοχές.
1: Ναι, χάσαμε εδώ και 18-20 μήνες περίπου ένα παιδάκι πολύ δικό μας, 18χρονο. Και αυτό όπως και αυτά τα παιδάκια που χτυπήθηκαν προχθές από το αμάξι αυτό που δεν πρόσεξε καθόλου το σόπερ και βγήκε ίσα σε αυτό το κομμάτι στη διασταύρωση.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα να τονίσω ότι πραγματικά σε αυτό το κομμάτι, ειδικά στους Αμπελοκήπους, έχουμε πάρα πολλά τροχαία.
0: Ναι.
1: Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Τσόλο, πραγματικά δίνει τη δύναμη αυτή, την αστυνόμευση συνέχεια στο χωριό μας, αλλά αυτό δεν αργεί, γιατί πιστεύω ότι δεν είναι μόνο το χωριό μας μέσα στη Ζάκυνθο, είναι τόσα άλλα χωριά. Αλλά και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτόν, γιατί πραγματικά δίνει τη βοήθεια στο χωριό μου.
0: Ναι, δεν αρκεί όμως αυτό. Γιατί η τροχιά έχει να κάνει με ένα ολόκληρο νησί και μάλιστα δεν έχει και...
1: Πραγματικά δεν αρκεί, γιατί και σε αυτό το κομμάτι όμως έχω μιλήσει με τον αντιπεριφερειάρχη,
0: τον κύριο Καποδίστρια,
1: και 2-3 φορές τη εβδομάδα τον κύριο Καποδίστρια,
0: ναι,
1: για το θέμα τα φανάρια. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, πάνε 7 χρόνια που το παλεύω αυτό το κομμάτι,
0: ναι,
1: και δεν ξέρω και για ποιο λόγο δεν μπορούν να τοποθετούν φανάρια σε αυτή την οδό. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω ακόμα το γιατί.
0: Υποτίθεται ότι είναι ταχείας κυκλοφορίας, αλλά δεν είναι.
1: Βεβαίως, είναι ταχείας. Όχι υποτίθεται, είναι ταχείας.
0: Μα υπάρχουν σχετικές προειδοποιητικές. Υπάρχει σχετική προειδοποιητική σήμανση. Άμα
1: είναι, εντάξει. Δεν θα το λέγα πλήρης ότι είναι, αλλά εμάς αυτός είναι κάποια σήματα που σου λέει μήκαινε 50-60-40. Εντάξει,
0: και όταν ξεπερνάς ένα συγκεκριμένο όριο, ανάβει κόκκινο, να το πω απλά.
1: Ναι, εντάξει, εκεί έχει τοποθετεί ένα.
0: Που δεν λέει τίποτα, γιατί κανείς δεν το τηρεί, ούτε και σε αυτό το δρόμο μπορείς να κινηθείς και κακά τα ψέματα με 30 και 40 χιλιόμετρα. Δεν μπορείς να κινηθείς.
1: Αυτό το σήμα που λέει 40-30-50, δεν νομίζω το βλέπει κανένας. Είναι τόσο μικρό, τόσο χαμηλό.
0: Και να το βλέπει δεν ισχύει στην πράξη, δεν το τηρεί κανένας.
1: Μα δεν σταματάνε. Με 150 και με 120, εντάξει. Αυτό ο δρόμο είναι, είπαμε και πάλι, καρμανιόλα.
0: Είναι καρμανιόλα, γιατί δεξιά και αριστερά υπάρχουν πάρα πολλά στενά. Και πετάγονται ξαφνικά αυτοκίνητα, μηχανάκια και όχι μόνο. Προσωπικά το αντιμετωπίζω καθημερινά κάτι τέτοιο.
1: Εγώ από τη μεριά τη δικιά μου έχω βάλει πάρα πολλά στοπ. Τα έχω αλλάξει όλα τα μικρά, τα παλιά τα στοπ. Και έχω βάλει μεγάλα στοπ από τη μεριά μου. Ό,τι είναι από τη μεριά τη δικιά μου, σαν πρόεδρο και σαν χωριανό, έχω καλύψει το χωριό. Αλλά δεν αρκεί, δεν φτάνει. Πρέπει μια βοήθεια παραπάνω.
0: Μισό λεπτό. Ποια είναι τα πιο επικίνδυνα σημεία, κύριε Σουρμπή? Ποια είναι? Ποια είναι τα πιο επικίνδυνα σημεία?
1: Τα σημεία είναι τώρα, έχει γίνει ένα μεγαλύτερο σημείο φοβερό, και στο Λίτ τώρα.
0: Στο Λίτ. Εκεί υποτίθεται θα κατασκευαστεί και ο κυκλοφοριακός κόμβος από την περιφέρεια.
1: Ναι, πριν όμως αυτό γίνει και όποτε γίνει και θα γίνει,
0: ακριβώς,
1: εγώ θέλω άμεσα να γίνει. Εκεί στο έχει γίνει τώρα, ακού να δεις, υπάρχει ένα κομμάτι που λέγεται μια καφετέρια εκεί πέρα. Εκεί
0: υπάρχει μια καφετέρια
1: που
0: λέτε.
1: Η καφετέρια και τους Κινέζους που είναι εκεί πέρα, μια καφετέρια έχει ανοιχτή εκεί.
0: Ναι, ξέρω.
1: Εκεί έχει καλύψει τώρα όλο το κομμάτι μπροστά του δρόμου. Άλλοι μπαίνουν, άλλοι βγαίνουν, άλλοι έρχονται από το Λίτ. Δηλαδή γίνεται ένα χαβούζο, δεν μπορώ να σου πω. Τίποτα, δεν είναι
0: παραγωγικό. Εν τω μεταξύ τα αυτοκίνητα που φεύγουν από το Λίτ, αν έχετε προσέξει, βγαίνουν πολύ μπροστά. Προκειμένου να έχουν ορατότητα για να συνεχίσουν την πορεία του είτε δεξιά είτε αριστερά.
1: Πολλά, αμάξα, τώρα
0: βγαίνουν στη μέση του δρόμου στην κυρολεξία.
1: Ναι, τι κάνουν τώρα τα πιο. Έχω πάει εκεί πέρα με φωτογραφίες, τα έχω βγάλει όλα. Ναι. Τι κάνουν εκεί πέρα πιο πολύ. Μπαίνουν στην πλατεία εκεί πέρα στην καφετήρα, ναι, και προσπαθούν να βγουν στην άλλη μεριά πάνε στην πόλη, το οποίο καλύβει τον άλλο να έρχεται από το Λίτ.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί είναι ένα γαμπούζο. Εγώ προχθές μου είχε μένα μια κυρία, τη λέω και σε παρακαλώ, τι δουλειά έχεις από εδώ. Κάνε πίσω να μπορέσω να βγω, μου είσαι σταματήσει, δεν μπορώ να γιώ, να κοιτάξω να βγω, τη λέω.
0: Ναι.
1: Είναι και χαμούζα, δηλαδή είναι και για μένα μεγάλο πρόβλημα πάλι.
0: Καρμανιόλα, ναι. Άλλο σημείο, κύριε Πρόεδρε. Άλλο σημείο, κύριε Πρόεδρε.
1: Είναι, εντάξει.
0: Ιδιαίτερα επικίνδυνο.
1: Είναι αυτό, είναι το δικό μου εδώ, πάω στο μαγαζί μου, είναι του λάμπου η διασταύρωση. Αυτά τα τρία-τέσσερα κομμάτια πιστεύω ότι αν κάνει κάτι ο νόμος, κάτι δηλαδή κάποιος που είναι υπεύθυνος σε αυτά τα πράγματα, έχω την εντύπωση πως θα σταματήσουν αυτά τα μεγάλα τροχαία.
0: Ναι, ο κύριος ο αντιπεριφερειάρχης, στις συναντήσεις που έχετε συχνά πυκνά από ό,τι έχω καταλάβει, τι σας λέει?
1: Μα λέει εντάξει ότι θα πάνε, αλλά δεν είναι
0: ότι,
1: και το θέμα,
0: ότι,
1: ναι εντάξει θα πάνε.
0: Τι σας λέει?
1: Το θέμα είναι να πάνε. Και άλλωστε εξέπτυξε ένα θέμα, ότι όλοι με τους αμπουλόγιμους περνάνε. Δηλαδή
0: ναι,
1: από το αεροδρόμιο, από την πόλη, όλοι αυτόν τον δρόμο δεν το γνωρίζουν ότι πρέπει να πάνε.
0: Έχει ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση χειμώνα-καλοκαίρι. Πολύ βεβαίως περισσότερο το καλοκαίρι, βέβαια.
1: Βεβαίως, πιο πολύ το καλοκαίρι, βέβαια. Είναι το θέμα του Λαγάνα, είναι και άλλα χωριά.
0: Γιατί συνδέει αλλά μια σειρά από περιοχές ο συγκεκριμένος δρόμος.
1: Βεβαίως, γιατί είναι πολλά, έχει πολλά οχήματα. Έχει πολύ αμάξι αυτό το κομμάτι. Δηλαδή και από το αεροδρόμιο, από την πόλη, από το Λαγάνα, όλα αυτά. Και όλοι αυτοί οι φορείς και όλοι αυτοί οι υπεύθυνοι που είναι για αυτό το κομμάτι περνάνε κάθε μέρα. Πέρα από την ενόχληση στη δικιά μου όμως, σαν πρόεδρος, όπου τους κάνουν, δεν το βλέπουν να το βάλουνε. Δεν τι περιμένουνε.
0: Ναι, δεν μπορεί όμως ξαφνικά να γίνει οποιαδήποτε παρέμβαση χωρίς καμία μελέτη κτλ. Δηλαδή δεν μπορούν να τοποθετηθούν σε ένα οποιοδήποτε σημείο, οποιαδήποτε στιγμή, ας πούμε, σηματοδότες. Πρέπει να υπάρχει μια μελέτη, κυκλοφοριακή υποτίθεται.
1: Εγώ δεν θα πω αυτός, δεν είμαι αυτός ο υπεύθυνος.
0: Εσείς έχετε κάνει κάποιες υποδείξεις στις τοπικές αρχές και δεν στην αντιπεριφέρεια.
1: Έχω κάνει τις υποδείξεις εκεί που πρέπει να πάνε και έχουν συμφωνήσει.
0: Να πάνε τι εκεί, να πάνε τι φανάρια.
1: Εγώ και κόμβο να γίνει. Αν δεν πάνε φανάρια, να πάνε κόμβο.
0: Μα έχει προγραμματιστεί να γίνει τουλάχιστον ένας κόμβος επί της Εθνικής Ζακύνθου Κυρίου στο ύψος του
1: Λίμνου. Νομίζω ας τοποθετεί και θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά εγώ δεν είμαι ένας άνθρωπος.
0: Αυτό θα πάρει χρόνο μέχρι να γίνει, κύριε Πρόεδρε. Μέχρι τότε τι γίνεται?
1: Μα χρόνο, 7 χρόνια το παλεύω. Και άλλα 7 να πάνε ακόμα. Δηλαδή τότε θα πεθάνω κι εγώ και δεν θα υπάρχει κόμβο στο Ρόιδο.
0: Ναι.
1: Όμως εγώ δεν είμαι κάποιος υπεύθυνος που θα πω πάρτε φανάρια κόμβο. Εγώ ζητάω, σαν πρόεδρος στην Δημοτική Σχολή Αμπελοκύπων, να προστατεύω το χωριό μου. Με ποιο τρόπο ας βρουν αυτοί? Δεν έχω πρόβλημα εγώ. Υπεύθυνη μιλάω, όχι κατάλαβες πώς το είπα.
0: Εσείς εκ των πραγμάτων δεν έχετε ιδιαίτερες αρμοδιότητες, ούτε και πόρους για να κάνετε κάτι.
1: Δεν ξέρουν αυτοί ποιοι είναι υπεύθυνοι. Εγώ δεν θα μπορέσω να πω είναι αυτός. Εγώ θέλω να προστατεύω στο χωριό μου. Ναι. Με ποιο τρόπο? Ας βρουν λύση οι μεγάλοι.
0: Γιατί έχει πληρώσει και το υπερχείλον Αμπελοκήπων βαρύ φόρο αίματος. Πέρα από τους υπόλοιπους ακεθινούς, αλλά και τους επισκέπτες του νησιού.
1: Έλα, έχουμε και πρόβλημα σοβαρό.
0: Και τους παιδιούς, να μην ξεχνάμε και αυτούς. Γιατί δεν, ναι. Να σας ρωτήσω, στους κάθετους δρόμους προς την Εθνική Οδό Ζακύνθου Κερίου, που είναι είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη στην περιοχή των Αμπελοκήπων, τι γίνεται? Εκεί έχει αρμοδιότητα ο Δήμος.
1: Εκεί έχει μια μεγάλη τεράστια κίνηση. Άμα πάρουμε το δρόμο, μπαίνοντας από το Μαρί, το Τυροκομείο, και βγούμε προς τον Βοζαίτη που είναι σύνορο Ρορίδιο, και εκεί γίνεται χαμούζα.
0: Ναι,
1: εκεί γίνεται μεγάλη κίνηση.
0: Ναι. Κατάλαβα.
1: Και τρέχουν και πάρα πολύ εκεί πάλι.
0: Στο δρόμο
1: έχουν δρομάκι και εκεί πάλι έχω πρόβλημα.
0: Στο δρόμο λέτε που είναι η εκκλησία του χωριού.
1: Η εκκλησία του χωριού μου, ο Άγιος Νικόλας.
0: Και ένας δρόμος, πολύ επικίνδυνος, στενός.
1: Είναι πάρα πολύ επικίνδυνος.
0: Στενός και επικίνδυνος δρόμος που συνδέει τους Αμπελόκηπους με το Ρομύρι και άλλες περιοχές. Ναι.
1: Είναι περιφερειακός αυτός ο δρόμος. Έριξα κάποια μπαλώματα άσφαλτο γιατί πραγματικά
0: ναι,
1: ήταν
0: είδαμε,
1: και σε άσχημη κατάσταση.
0: Ναι.
1: Εγώ ζήτησα μια διαπλάτωση μετά από τη γέφυρα του Ούγγαρου που λέμε,
0: ναι,
1: και ως το Ρωμιγιώτη την παλιά ταβέρνα, άντε να είναι 70-80 κοριαλίες. Δηλαδή μιλάμε για μηδενικά ποσά. Να γίνει μια διαπλάτωση με κοριαλούς και να ανοίξει ο δρόμος. Θα μου πεις, θα τρέχουν πιο πολύ. Ας βάλουν κάποια σηματοδότηση, θα βάλουν κάποια σημεία που να προσέχει ο κόσμος. Έχω βάλει κάποιες ταμπέλες, αλλά δεν φτάνουν αυτές.
0: Ναι, σε ό,τι αφορά τους συγκεκριμένους δρόμους, είναι ευθύνη του Δήμου?
1: Όχι, δεν είναι της περιφέρειας. Περιφερειακός είναι αυτός ο δρόμος.
0: Α, και αυτή.
1: Δεν
0: δηλαδή
1: είναι Δήμου.
0: Δεν έχει δηλαδή κάποια ευθύνη στην ευρύτερη περιοχή σε σχέση με το θέμα που συζητάμε ο Δήμος, σε κάποια
1: Όχι,
0: κομμάτια
1: έστω. Έχει τα υπόλοιπα. Αυτός ο δρόμος της περιφέρειας και παρόλα αυτά, επειδή δεν ξεχωρίζω εγώ το χωριό μου, αν είναι στην περιφέρεια μου το φτιάξει ο Δήμος, δεν με ενδιαφέρει εγώ να φτιαχτεί. Θέλω.
0: Ναι, σωστό.
1: Όλα τα φρεάτρια εγώ τα έχω φτιάξει από το Δήμο, όχι από περιφέρεια.
0: Ναι, τα φρεάτρια είπατε.
1: Τα φρεάτρια, ναι.
0: Ναι. Μάλιστα. Κατάλαβα. Άρα δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο στην παρούσα φάση. Η κατάσταση παραμένει ως έχει, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αυτό και μέχρι να γίνει το έργο, είδαμε, έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας. Αυτό που αφορά στο κυκλοφοριακό κόμβο, νομίζω ότι είναι δύο τον αριθμό, γιατί έχει προγραμματιστεί να γίνουν κυκλοφοριακοί κόμβοι και από τις Εθνικές Οδός Ζακύνθου Βολιμών, στο ύψος του Αρακινάδου και της περιοχής της Αγίας Ελένης. Με την Τροχέα έχετε, μου είπατε, καλή συνεργασία.
1: Με ποιον?
0: Με την Τροχέα, με τον κύριο Τσόλο.
1: Ναι, τον ευχαριστώ πολύ. Και πάλι
0: ως προς το κομμάτι της αστυνόμευσης, δεν μπορεί όμως να κάνει κάτι άλλο.
1: Στο κομμάτι εκεί πέρα.
0: Ναι, η Τροχέα θα κάνει αστυνόμευση.
1: Εντάξει, ο κύριος Αστυνόπουλος έχει προγραμματίσει κάποια έργα που θα μου πούνε που είναι ιδιωτικά του αυτή. Δηλαδή είναι αυτού του έργα αυτά. Κάποια καναδιοδρόμοι, κάτι είναι στο γελούν, θα τα προγραμματίσουμε τώρα να τα βάλουμε.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτός ο δρόμος, αυτός που σας λέω, είναι από το νοτιροκομείο και μέχρι στα σύνορα του Σαμπλοκή που περνάμε, είναι αυτός της περιφέρειας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτός που είναι και πραγματικά έχει κίνηση μεγάλη.
0: Πάρα πολύ κίνηση. Σε καθημερινή βάση. Ακόμα και το χειμώνα. Πολύ περισσότερο το καλοκαίρι, όπως είπαμε και πριν, κύριε Πρόεδρε.
1: Δεν ακούσα.
0: Σημασία έχει ότι δεν γίνεται τίποτα, κύριε Πρόεδρε. Επί του πρακτέου δεν γίνεται τίποτα. Ελάχιστα πράγματα. Για το μεταξύ συνεχίζονται και τα τροχεία. Σοβαρά και πολύ συχνά και θανατηφόρα. Και χάνονται ανθρώπινες ζωές.
1: Εγώ θέλω να πιστέψω ότι εδώ στο χωριό μας ο Σαμπελόκηπος είναι το μεγαλύτερο χωριό, έχει τη μεγαλύτερη κίνηση.
0: Έχει, ναι.
1: Είναι σοβαρό το θέμα και δεν βλέπω καμία υποδομή που να λιγοστέψει.
0: Είναι μια περιοχή ιδιαίτερα επιβαρυμένη από το κυκλοφοριακό και όχι
1: είναι,
0: μόνο.
1: Είναι φοβερό αυτό το χωριό, δηλαδή φλέγεται από όλες τις μεριές.
0: Ναι. Στη συνάντηση που είχατε σήμερα με τον Δήμαρχο Ζακύνθου, υπάρχει από αυτή τη συνάντηση κάτι ανακοινώσιμο,
1: ναι,
0: κύριε Σουρμπή?
1: Αναφέραμε για έναν δρόμο που έχω χαρακτηρίσει στον κάμπο, το οποίο το έχω χαράξει και θέλω να το βάλω να το φτιάξουμε, να βγει αυτός ο δρόμος ήτανε και έβγαινε στον δρόμο του αεροδρομίου μας και εκεί το έχω αρχίσει και θα το τελειοποιήσουμε.
0: Είναι δημοτικός δρόμος, προφανώς, ναι. Είναι δημοτικός δρόμος.
1: Αυτός ήταν χρόνια, δεν ήταν εγκαταλειμμένος.
0: Ναι, είναι δημοτικός δρόμος, είναι ευθύνη του Δήμου.
1: Είναι δημοτικός, ναι. Είναι από το φαρό που έχει τα λουλούδια.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Όπως πάμε στην πόλη δεξιά μας και βγαίνει στο αεροδρόμιο. Το οποίο αυτό το κομμάτι μου έχει μείνει λίγο, θα το τελειοποιήσω να δώσω μια αξία μεγάλη και στους ανθρώπους που είναι εκεί πέρα του κάμπου που έχουν χωράφια
0: και
1: οτιδήποτε,
0: ναι, ναι.
1: Να μπορεί να πήγε από τη μεριά προς τα αεροδρόμια.
0: Στο μεταξύ δεν είναι καλή για αυτοί που κινούνται πεζοί, έτσι, σε μια περιοχή που δεν έχει και πεζοδρόμια.
1: Δεν έχει τίποτα.
0: Και
1: όχι.
0: Κινδυνεύει άμεσα η ζωή τους και η σωματική
1: τους ακυριότητα
0: και ασφάλεια.
1: Έχει 200 μέτρα και αυτό είναι όλο.
0: Ναι, ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει κάποια διαπλάτηση για τη δεξιά και αριστερά του δρόμου επί της Εθνικής Οδού Ζακύνθου Κερίου και στο ύψος των Αμπελοκήπων. Υπάρχουν μάντρες.
1: Κοιτάξτε, δείτε.
0: Και διάφορες άλλες κατασκευές που δεν ξέρω κατά πόσο είναι νόμιμες κτλ.
1: Ναι, θέλω να πιστεύω όμως ότι έχει κάποια σημεία που είναι στενά. Εντάξει, ναι, μπορεί να βγει πεζόδρομο κάτι. Αλλά κοιτάξτε, να μην φτάσω να πω τη λέξη, να τον κρεμίσω. Εκεί θα
0: γιατί
1: δούμε
0: όχι
1: τι μπορεί να γίνει. Ο νόμος γνωρίζει. Εγώ δεν μπορώ να πω τι πρέπει να γίνει.
0: Ναι. Σε ό,τι αφορά τώρα τα υπόλοιπα θέματα, ίδρυυση, καθαριότητα, αποχέτευση, σε τι κατάσταση βρίσκεται η περιοχή?
1: Για το θέμα της καθαριότητας με τον κύριο Ξένο, εγώ έτσι σαν το χωριό μου να το μιλήσω έτσι.
0: Με τον κύριο Ξένο λέτε τον ιδιώτη, τον εργολάβο που έχει αναλάβει την αποκομιδή. Αυτό εννοείται.
1: Ναι. Καλά έχει ξεκινήσει το χωριό μου. Πιστεύω και στα άλλα χωριά της Ζακύνθου να είναι το ίδιο πράγμα για το χωριό μου. Η καθαριότητα την ελέγχεται. Τρεις φορές την εβδομάδα θα μπουν στο χωριό μου να καθαρίσουν. Κάθε μέρα στον κεντρικό δρόμο θα βγει να καθαριστεί. Δεν θα πω κάτι που δεν μου αρέσει δηλαδή.
0: Ναι.
1: Τώρα αν βρεθεί κάποιος κάτω σε ένα κομμάτι στο χωριό μου που δεν έχει κίνηση, δεν νοιαθεί και τα παιδιά το ξεχάσουν, με το που θα πάρω τηλέφωνο, ο κάτος εκεί τον έχουν πάρει κιόλας.
0: Στο κομμάτι που αφορά την ίδρυυση έχετε κάποιο θέμα ή...
1: Δεν ακούω.
0: Στο κομμάτι που αφορά την ίδρυυση έχετε κάποιο πρόβλημα ή υπάρχει ομαλή υδροδότηση της περιοχής?
1: Άκουσε με κιόλας όλα. Για το θέμα της ίδρυψης, ανά δεύτερη μέρα που παίρνω στο χωριό μου, είμαι ικανοποιημένος.
0: Γιατί όμως, Πρόεδρε, όχι κάθε μέρα?
1: Ανά δεύτερη μέρα είπα.
0: Ναι, και εγώ αναρωτιέμαι γιατί όχι κάθε μέρα.
1: Αυτό δεν το γνωρίζω. Από τη στιγμή, εντάξει.
0: Αυτό το
1: εγώ θα ήθελα μέρα νύθερα, ναι.
0: Ναι.
1: Εγώ θα ήθελα μέρα νύθερα, ναι. Αλλά η διοίκηση με ανά δεύτερη μέρα από το θέμα της ΔΕΑ που μου πήγε, αρκετό είναι. Δηλαδή, αρκετό. Δεν έχει πρόβλημα κανένα.
0: Ναι, είναι ένα πρόβλημα.
1: Το ΑΕΦ θέλει να δώσει ημέρα νύχτα, αυτό θα το υπογράψω κι εγώ.
0: Εννοείται. Γιατί κανονικά αυτό πρέπει να συμβαίνει. Μιλάμε για νερό, απαραίτητο δημόσιο αγαθό.
1: Ναι. Για πολλά θέματα κανονικά μιλάμε, αλλά τουλάχιστον εξυπηρετούμε με τον όρο να δέρθει ημέρα. Υπάρχει αποθήκη στα σπίτια, υπάρχουν τα πάντα και αποθηκεύουν νερό.
0: Η περιοχή σας υδροδοτείται από το κερί, κύριε Σουρμπή?
1: Ναι, από το κερί. Από το κερί.
0: Μάλιστα. Κάτοικοι επιχειρηματίες.
1: Έχω πάρει και το μεγάλο κομμάτι από το κερί. Όλο στον κεντρικό δρόμο την καινούργια ίδρυψη που πήραμε, φύγανε οι παλιές.
0: Αντικατάσταση λέτε αμυαντοσωλήνων.
1: Έχουν φύγει αυτές, ο κεντρικός δρόμος και σε πολλά μέρη στο χωριό μου έχουν βάλει τα πλαστικά. Μάλιστα. Η πλαστική είναι η ίδρυψη. Πάμε καλά, εντάξει.
0: Να ρωτήσω, πολλές φορές σας εξυπηρετούν και οι υδροφόρες της ΔΕΙΑΣ ή και οι ιδιώτες που μεταφέρουν νερό?
1: Όχι, αν κάτι πάει στραβά, μια βλάβη σοβαρή να κρατήσει κάποιες μέρες, δηλαδή από ό,τι βλέπω στο χωριό μου, θα έχω θέμα πάνω από 10 ημέρες. Το έχω αυτό βγάλει έτσι κάποια έργα που γίνονται. Yeah. Με το που θα πάρω τηλέφωνο, πραγματικά ο Δήμος έρχεται και με εξυπηρετεί.
0: Και κάτι τελευταίο σε σχέση με την αποχέτευση, γιατί κακά τα ψέματα είναι ιδιαίτερα επιβαρημένη η περιοχή των Αμπελοκήπων, βρίσκεται σχετικά κοντά στο βιολογικό και υπάρχει μια έντονη δυσοσμία συχνά πυκνά. Και πολύ περισσότερο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στην ευρύτερη περιοχή των Αμπελοκήπων. Ναι. Το ξέρετε.
1: Κοίταξε να δεις. Ό,τι και να κάνουμε, δηλαδή, και να κάνουμε που να στο ευχαριστώ. Δηλαδή, το θέμα της του βιολογικού, λογικό είναι. Όταν βάζει τόσο κόσμο το νησί μας, κάπου θέματα θα υπάρχουν. Μετά από το θέμα της τουριστικής περίοδο που υπάρχει, πάει καλά. Δεν έχει οσμή. Κάποια συντηρήσεις γίνονται.
0: Πολλές φορές υπάρχει οσμή και έντονη μάλιστα στην ευρύτερη περιοχή των Αμπελοκήπων, στο αεροδρόμιο και όχι μόνο.
1: Ναι, άκου να δεις. Όταν υπάρχει μια βιολόγηση που θέλει 100 κυβέρνια και παίρνουν 300, βεβαίως θα υπάρχει κάποια στιγμή. Γιατί το νησί βλέπεις, πλέκεται στον τουρισμό, πλέκεται σε πολλά θέματα.
0: Αποχητευτικό δίκτυο δεν έχει περιοχή των Αμπελοκήπων ή έχει? Δεν έχει, από ό,τι ξέρω. Από ό,τι ξέρω, αποχητευτικό δίκτυο δεν έχετε.
1: Όχι, δεν το πήρανε, δηλαδή υπήρχε μια άδρυνα παλιά, όχι στο θέμα το δικό μου βέβαια. Έχω κάνει μεγάλες προσπάθειες, αλλά δεν μπορώ να το καταφέρω αυτό για να κάνω μια αποχέτευση που πραγματικά το χωριό μου δικαιότανε απ' όλα. Μάλιστα. Δικαιόταν και την αποχέτευση και πολλά άλλα πράγματα λόγω ότι υπάρχουν όλα μέσα στον Αμπελόκηπο.
0: Ναι. Υπάρχουν μια σειρά από ανθρώπινες δραστηριότητες. Στην ευρύτερη περιοχή είναι και οι εγκαταστάσεις του παλιού συνδέσμου καθαριότητας, ο βιολογικός.
1: Το χωρίο μου έπρεπε να πρώτα το χωρίο μου έπρεπε να έχει αποχέτευση βιολόγηση και όλα αυτά και μετά τα υπόλοιπα. Όχι, δεν θέλω τα υπόλοιπα χωρία, αλλά πρώτα το ρόγδι, διότι υπάρχει εδώ υποβάθμιση.
0: Γιατί εκτός από τους μόνιμους κατοίκους στην περιοχή επισκέπτονται ή τη διασχίζουν και αρκετοί τουρίστες, είναι και πολύ κοντά το αεροδρόμιο Ζακύνθου, που μέχρι και εκεί φτάνει η έντονη δυσοσμία.
1: Έπρεπε να το έχουν βελτιώσει ακόμα καλύτερα.
0: Έπρεπε να έχει πολύ καλύτερη εικόνα, όντως.
1: Το αποτέλεσμα μετράει πάντα.
0: Κύριε Σούρμπη, να σας ευχαριστήσω. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την εκπομπή σας.
0: Σωτήρη Σούρμπης, πρόεδρος Αμπελοκήπων Ζακύνθου.

0: Έχω μια μοναδική ικανότητα κάθε φορά να τα καταφέρνω κατά αυτόν τον τρόπο, ώστε να πιεζόμαστε σε σχέση με το ραδιοφωνικό χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Πάντα, ναι. 11 και 41 πρώτα λεπτά είναι πάντοτε κοντά σας η Άρτη Ακίνθου και η εκπομπή Ζούμε στην Επικαιρότητα. Καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, και πάντα συντονισμένοι με την Άρτη Ακίνθου, το δικό σας σταθμό. Και όπως έχουμε προαναγγείλει, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, μέχρι τις 12 περίπου, που θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα, το Δημοτικό Σύμβουλο του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο, του Συνδυασμού της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ζακύνθου, Διονύση Μουζάκη. Κύριε Μουζάκη, πολύ πολύ καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα Γερνάκη, καλημέρα σας, στις ακροάτριες και στους ακροάτες που έχουν σας.
0: Πρωτίστως στις ακροάτριες και μετά στους ακροάτες. Προηγούνται πάντα οι κυρίες.
1: Πάντα, πάντα.
0: Να ρωτήσω, ή μάλλον να σχολιάσω και εσείς μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε.
1: Ναι.
0: Καλά κρατεί το κυνηγητό στην περιοχή του έργου Αγία Μαρίνα, ίδρυυσης του έργου ίδρυυσης Αγία Μαρίνα, Λούχα Γύρε, Άγιος Λέοντας, έτσι δεν είναι? Γιατί έχουμε ενημερωθεί για κάποια επεισόδια και παρατράγουδα. Έχουμε αναφέρει. Ναι, ναι.
1: Υπάρχουν κάποια επεισόδια που έχουν γίνει. Αυτό το περασμένο Σάββατο που είχαμε κάνει τις αποκαλύψεις.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν επεισόδια σε συνέχειες. Είναι πραγματικά ένα...
0: Επεισόδια με δημοτικούς συμβούλους ή και μέλη της παράταξης που δεν είναι δημοτικοί σύμβουλοι.
1: Μέλη της παράταξης.
0: Με άνθρωπο ή ανθρώπους του εργολάβου πληθυντικός ευγενίας.
1: Μέλη της παράταξης που είναι εκλεγμένα με το συνδυασμό.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην είναι δημοτικοί συμβούλοι, είναι όμως θεσμικοί παράγοντες. Θεσμικά άτομα τα οποία έχουν εκλεγεί με το συνδυασμό σε άλλο πόστο.
0: Και στην προκειμένη περίπτωση ο εξής ένας, αλλά δεν λέμε όνομα.
1: Ναι, ναι, ναι. Υπήρχε κάποιο
0: επεισόδιο με άνθρωπο του εργολάβου.
1: Επεισόδιο που έγινε ακριβώς με έναν άνθρωπο, ναι, της εργολαβίας εκεί του εργολάβου που ναι. Χειρίζεται το έργο πάνω στα ορεινά.
0: Ναι.
1: Εμείς αυτό που...
0: Τι πήγε να κάνει και
1: κάνουμε,
0: το μέλλον
1: να κάνουμε. Ο δικός μας ο συνεργάτης πήγε με έναν φίλο του, ο οποίος και αυτός συνεργάτης του συνδυασμού μας, πήγαν να παρακολουθήσουν τα έργα που γίνονται, γιατί δεν σας κρύβω, δεν τα κάνουν σε κάποια γωνία, δεν τα κάνουν νύχτα, δεν τα κάνουν μέσα σε ένα σπίτι. Είναι έργα που γίνονται στην οδό Ζακύνθου Βολιμών ή το δρόμο από εκεί, περιφερειακός δρόμος, τα βλέπει όλος ο κόσμος που περνάει των ορεινών περιοχών και όχι μόνο. Απλώς εμείς για αυτά τα οποία έχουμε καταγγείλει, για αυτά τα οποία έχουμε αποκαλύψει και έχουμε πει, το τι ίσχυε μέχρι τότε, αλλά και το τι γίνεται από τότε μέχρι και σήμερα.
0: Με λίγα λόγια γίνονται εργασίες στο πόδι.
1: Έπρεπε να διαπιστώσουμε ακριβώς. Είχε πάει με κάποιο εργαλείο το οποίο διαπίστωνε αυτές τις περαιτέρω εργασίες που γίνονται.
0: Και σε πραγματικό χρόνο, real time.
1: Σε πραγματικό χρόνο ακριβώς. Και πάρθηκε το συγκεκριμένο αντικείμενο από την μεριά του εκπροσώπου.
0: Και αναφερθεί και στην προηγούμενη εκπομπή ο Ανδρέας Παπαδημητρίου, μιλάμε για ένα ντρόουν.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί δεν το έχουμε πει.
1: Του πήρε τον ντρόουν ο εκπρόσωπος του εργολάβου, έτσι ώστε να μην αποκαλύψει. Μέσα είχε όλα τα βίντεο και όλες τις φωτογραφίες που είχε τραβήξει για συγκεκριμένες εργασίες. Παραδέχτηκε ο ίδιος, γιατί έγιναν κατάρρευσαν μηνύσεις, ότι το έχει πάρει, αλλά δεν το δίνε. Αυτό είναι το εξής παράδοξο της ιστορίας. Δεν το δίνε, ναι μεν το παραδέχτηκε, μπορούσε να το δώσει, βέβαια με εισαγγελική παρέμβαση. Δόθηκε στο αστυνομικό τμήμα Καπασταρίου.
0: Είχε άδεια ο κύριος που πέταγε τον ντρόουν?
1: Όχι, αλλά άδεια να...
0: Το μέλος της παράταξής σας, με λίγα λόγια.
1: Προσέξτε, στη συγκεκριμένη στιγμή δεν είχε, έχει άδεια να πετάει ντρόουν.
0: Αλλά μπορεί δεν είχε τη συγκεκριμένη στιγμή.
1: Ναι, ναι, ναι. Γίνανε οι εκατέρωθεν μηνύσεις.
0: Σχέδιο πτήσης όπως οφείλει, ρωτάνε και φίλοι ακροατές.
1: Αυτό είναι το θέμα μας, αν είχε σχέδιο πτήσης. Εδώ, εγώ σας λέω ότι μπορεί να μην είχε. Εγώ δεν είπα ότι και ο άλλος που έκανε την καταγγελία, τη μήνυση, δεν είχε δίκιο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μιλάμε όμως για ένα έργο δημοτικό, για ένα δημόσιο κρατικό έργο με λεφτά όλων των Ελλήνων φορολογούμενων, το οποίο γίνεται και ο καθένας μπορούσε ανά πάσα στιγμή να πάει να τραβήξει φωτογραφία. Το πρόβλημα είναι να μην τραβήξεις φωτογραφία στα άτομα, στις προσωπικότητες που δουλεύουν. Ναι. Οι εργασίες όμως που γίνονται από τα μηχανήματα, κανείς δεν έχει το δικαίωμα να μην το τραβήξει.
0: Και αυτό το περιστατικό κατέληξε όλη... στο ΑΤΑΦ Καταφθαρίου.
1: Ναι, στο ΑΤΑΦ Καταφθαρίου.
0: Με την αυτόφορη διαδικασία, τι έγινε ακριβώς?
1: Εν πάση περιπτώσει, είχαν γίνει κατέρωθεν αειλομηνήσεις. Και μετά από εισαγγελική παρέμβαση, χθες το βράδυ έφυγαν και οι δύο.
0: Και οι δύο, ναι.
1: Αλλά άφησαν τον ντρόουν στο αστυνομικό τμήμα Καταφθαρίου.
0: Γιατί έχουμε ενημερωθεί ότι και τις προηγούμενες ημέρες υπάρχουν ανάλογα περιστατικά με συγκεκριμένο άνθρωπο του εργολάβου, μετά από δικές σας καταγγελίες, αν κάνω λάθος, διορθώστε με, που συλλαμβάνεται και μετά τρέχει και δεν φτάνει ο Δήμος.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Αυτά που έχουν γίνει είναι πάνω στο θέμα των θεσμών και των νομιμοτήτων. Δηλαδή εμείς, μετά την καταγγελία μας, πήγε ένα συνεργείο και άρχισε και έκανε εργασίες.
0: Ναι.
1: Αυτό το συνεργείο πώς πήγε, με τι άδειες? Δεν είχε καμία άδεια. Είτε πρόκειται να υπάρχει
0: άδειες τομείς.
1: Το οτιδήποτε, άδεια εργασιών. Μην ξεχνάτε, αυτό το έργο έχει σταματήσει και έπρεπε να είχε παραδοθεί μέχρι 36, μέχρι τον Ιούνιο του 24.
0: Οπότε έχουν λήξει και οι άδειες τομείς και οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
1: Δεν υπήρχε τίποτα. Κάναμε την πρώτη μήνυση, πήραν τον εκπρόσωπο στο αστυνομικό τμήμα. Mm. Στο αστυνομικό τμήμα πήγε η Γενική Γραμματέα του Δήμου και είπε ότι θα φέρω τις άδειες.
0: Ναι.
1: Οι άδειες προφανώς δεν υπήρξαν ποτέ για να πάνε.
0: Δεν τις πήγε τελικά τις άδειες? Δεν τις πήγε.
1: Όχι, βέβαια τον έβγαλε ο εισαγγελέας. Είπε να φύγει το αφόσο δόθηκαν οι εκατέρωθεν. Ναι, και οι βεβαιώσεις ότι θα πάνε τις άδειες. Έφυγε. Εντάξει.
0: Ρωτάμε γιατί δεν έχουμε την πλευρά του Δήμου.
1: Αυτά είναι η Ελλάδα. Ναι, εμείς ξανακάναμε καταγγελία.
0: Ναι.
1: Τώρα από εκεί και πέρα έπρεπε να πάει η αστυνομία να σταματήσει όλες τις εργασίες τη στιγμή που δεν υπάρχει άδεια και όλα αυτά που γίνονται χωρίς άδεια.
0: Κάτι τέτοιο όμως δεν έχει συμβεί.
1: Όπως
0: η προσωρινή στο διακοπή των εργασιών.
1: Ακριβώς.
0: Έχετε ενημερωθεί αν έχει έρθει τελικά το κλιμάκιο από την Κέρκυρα και δει από την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, αυτό τη διαχειριστική αρχή Ιωνίων Νήσων, για να κάνει μια πράξη επαλήθευση των εργασιών?
1: Προσέξτε, το κλιμάκιο έχει έρθει από τα χθες, είναι εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά λέει ότι πρώτα θα μελετήσει, υποτίθεται, το φάκελο.
0: Το έργο.
1: Και θα πάει την Πέμπτη.
0: Α, την Πέμπτη.
1: Για να κάνει την λεπτομερή και διεξοδική, ας πούμε.
0: Πράξη επαλήθευση εργασίων, κάπως έτσι, ναι.
1: Βέβαια, αυτή τη στιγμή, πάνω σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Ναι, ναι, τι γίνεται.
1: Πάνω στα βουνά εκεί γίνεται, να μην πω τη λέξη τη κακομοίρα.
0: Έχετε εικόνα.
1: Έχουμε. Είναι γεμάτο από
0: μπετονιέρες.
1: Είναι
0: μέλη της παραταξής σας, Δημοτική Συμβουλή και άλλοι.
1: Είναι γεμάτο από μπετονιέρες.
0: Ναι.
1: Και καλύπτουν ό,τι προλάβουν να καλύψουν.
0: Δηλαδή...
1: Εμείς πήγαμε χθες εκεί,
0: ναι.
1: Πήγαμε καμιά δεκαριά άτομα, γυρνάγαμε κάνα 2 ώρες σε όλα αυτά, έχουμε τραβήξει βίντεο, φωτογραφίες, τι γίνεται, πώς είναι η κατάσταση.
0: Σας παρεμπόδισε κάποιος όταν πήγατε εκεί να κάνετε κάτι τέτοιο?
1: Δεν υπήρχε κάποιος εκπρόσωπος, μόνο τα παιδιά που δούλευαν ήταν,
0: ναι.
1: Αυτοί που... Οι άνθρωποι ήταν πολύ συνεργάσιμοι, δεν είχαν κανένα πρόβλημα, δεν μας δημιούργησαν κανένα πρόβλημα. Άλλωστε αυτοί οι άνθρωποι τη δουλειά τους έκαναν, το μεροκάματό τους.
0: Καλά, ναι, το θέμα δεν είναι οι εργαζόμενοι κάνουν
1: ακριβώς,
0: τη δουλειά τους για ένα μεροκάματο.
1: Κάποιος υπεύθυνος εκείνη τη στιγμή, μάλιστα ο συγκεκριμένος υπεύθυνος ήταν ήδη στο αστυνομικό τμήμα, δεν υπήρχε κάποιος άλλος για να μας δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Έχουμε βγάλει πάρα πολύ υλικό. Βέβαια, όλο αυτό προξενεί εντύπωση, γιατί μην ξεχνάμε ότι για μία αρχή, τη διαχειριστική, γιατί αυτά πρέπει να λέγονται, να ξαναλέγονται.
0: Η οποία διαχειριστική έχει 2 άτομα στη Ζάκυνθο.
1: Να ξαναλέγονται και να τα κρατάει ο κόσμος. Αυτή η διαχειριστική είχε έρθει τον Ιούνιο για να κάνει έλεγχο στο έργο.
0: Τον Ιούνιο.
1: Γιατί ήρθε όμως, ποιος της είπε να έρθει, δεν της είπε κανείς. Απλώς η διαχειριστική είδε ότι έχει εξοφληθεί από τον Ιανουάριο του 2025
0: το μεγαλύτερο ποσοστό του έργου.
1: Το έργο,
0: και ήρθε να κάνει κάτι, ναι.
1: Προφανώς τον έλεγχο.
0: Τον έλεγχο.
1: Όμως, μετά από προσωπική εισήγηση του Δημάρχου, είτε των τεχνικών υπηρεσιών, προσέξτε, όχι με έγγραφο των τεχνικών υπηρεσιών, δεν ήρθανε να την κάνουν, δεν την έκανε και του δώσανε παράταση 2 μήνες. Ποιος ο λόγος?
0: Μάλιστα. Αυτό είναι,
1: την παράταση,
0: αυτό είναι κάτι που δεν το ξέραμε.
1: Σας το λέω.
0: Και το ακούμε τώρα.
1: Γιατί αφόσο είχαν ένα έργο πληρωμένο και ήρθαν να το εξετάσουν. Να κάνουν την αυτοψία αν όντως έχει γίνει. τι παράταση να δώσουν.
0: Έδωσε δηλαδή διαχειριστική παράταση δήμιση η δημοτική αρχή.
1: Ναι, ναι, ναι. Άτυπη, ναι, ναι.
0: Άτυπη, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, ενώ έχει γίνει καταγγελία που θα έπρεπε αμέσως να έρθουν, την προγραμματίζουν για τις 8-9 του μηνός. Τώρα λένε ότι είναι 3 μέρες εδώ να δω ποιο φάκελο. Το φάκελο ήδη από τον Ιούνιο υποτίθεται το ξέρουν ότι θα γίνει. Τον Ιούνιο θα ερχόταν για έλεγχο. Γιατί θα ερχόταν να εξετάσουν το έργο του φακέλου που κοιτάνε τώρα 3 μέρες. Κοιτάξτε να δείτε. Όλα αυτά είναι αλυσίδα. Όλο το κράτος είναι μια αλυσίδα. Και πάντα το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, να το ξέρετε. Δεν μπορεί να κάνει κάτι κάποιος εάν δεν έχει την κάλυψη του πιο πάνω.
0: Πάντως τα στοιχεία του συγκεκριμένου έργου τα έχει καταθέσει ο επικεφαλής της παράταξης στην εισαγγελία του νησιού, ο κ. Τσουρουνάκης.
1: Όχι μόνο στην εισαγγελία, ναι, τα πήγαμε στην εισαγγελία, αυτό δεν συζητείτε. Mm. Έγινε και αναφορά και στην αστυνομία, όπως μετά από πρωτοπή του εισαγγελέα να γίνει και στην αστυνομία, έχει καταθεθεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Εσωτερικό, ναι, Εθνικής, ναι, ναι, Οικονομίας. Κοιτάξτε, δεν μπορούσα να.
0: Και έχει
1: να
0: έρθει και στη Βουλή το θέμα.
1: Ακριβώς και στη Βουλή.
0: Από τον κύριο Μπιάνκι, που είναι γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Πασόκ Κινάλ και βουλευτής Κέρκυρας.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Mm. Κοιτάξτε, είναι τόσο δεμένο το θέμα που ό,τι και να γίνει πάνω, θα πρέπει κάποιος να θέλει να το καλύψει για να το καλύψει. Δεν υπάρχει, δεν προλαβαίνουν να το. Αν δείτε πως βάλουν τις σωλήνες μέσα, καταρχήν σωλήνες τώρα 3 χρόνων.
0: Ναι, εσείς πάτε εκεί πέρα και.
1: 3 χρόνια, εμείς πήγαμε.
0: Τραβάτε βίντεο, φωτογραφίες κτλ. Αυτό το υλικό, που, μετά τι το κάνετε.
1: Εμείς το πάμε στον εισαγγελέα. Ό,τι έχουμε βγάλει, τα έχουμε πάει στον εισαγγελέα. Mm. Τα έχουμε πάει και στη. Δηλαδή, τα δίνουμε και στη διαχειριστική αρχή. Okay.
0: Η οποία διαχειριστική, από ό,τι ξέρω, έχει και 2 άτομα στη Ζάκυνθο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Yeah. Κοιτάξτε να δείτε, σας είπα καμιά φορά και θεωρούμε εμείς, ευελπιστούμε, ναι, ότι θα είναι τόσο δεμένο το θέμα και τόσο πολύ θα έπρεπε να γίνει δουλειά που δεν μπορεί να καλυφθεί με τίποτα. Εμείς τουλάχιστον περιμένουμε τώρα.
0: Εξετάζετε και το ενδεχόμενο και πώς αντιδράσετε, αν τελικά προκύψει ότι όλα έχουν γίνει, ναι, ότι όλα καλώς έχουν γίνει με έναν τρόπο.
1: Κοιτάξτε, αν καλώς έχουν γίνει όπως ήταν με τα.
0: Γιατί.
1: Δεν έχει, βέβαια και από εκεί δεν έχει βγει ακόμα πόρισμα, όπως είναι με τα εντάλματα. Αν καλώς έχει βγει η Ισραήλ, τι να πω. Το κράτος δεν μπορείς να το κάνεις. Τι να του κάνεις, μήνυση του κράτους. Δεν μπορείς να το κάνεις. Όμως. Περιμένουμε, έχουμε μία μικρή ελπίδα και περιμένουμε τα αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Πάντα υπάρχει αισιοδοξία ότι κάπου το κράτος, κάπου οι θεσμοί πρέπει, ναι, να λειτουργούν όπως πρέπει.
0: Ναι. Κύριε Μουζάκη, γιατί έχουμε ελάχιστα λεπτά στη διάθεσή μας,
1: ναι, ναι,
0: δύο,
1: ναι,
0: λόγια για το γεγονός ότι η παράταξή σας έχει κάνει αναφορά με αίτημα για πλήρη έλεγχο και του έργου του Κεντρικού Αγωγού Ίδρευσης Μπόχαλης Φιλικών, που ουσιαστικά αφορά στον ίδιο εργολάβο, στον ίδιο παλιότερο εργολάβο, αλλά και στον ίδιο νέο τοπικό υπερεργολάβο.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε.
0: Που συνεχίζει, υποτίθεται, και τα δύο έργα. Και το προηγούμενο που συζητούσαμε και αυτό τώρα. Τι έχει γίνει.
1: Είναι ένα άλλο έργο, αντικατάσταση κεντρικού αγωγού υδροδότηση τη πόλη Ζακέθου,
0: ναι,
1: Μπόχαλη και οδό Φιλικό.
0: Ναι, ναι.
1: Εμείς σε αυτό δεν κάνουμε καμία καταγγελία, δεν κάνουμε κάποιο επενιγμό. Απλώς. Το μόνο που ζητάμε τη διενέργεια του τεχνικού, οικονομικού και δημοσιονομικού ελέγχου.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, ζητάμε να ελεγχθεί αν τα χρήματα τα οποία αφορούσε το έργο, το οποίο να πούμε ότι ενώ ξεκίνησε με 639.000 στη γέφυρα που ήρθε στο καινούριο πρόγραμμα και με την πρώτη τροποποίηση το πόστος αυξήθηκε κατά 500.000 περίπου και πήγε 1.165.000, που το 1.144 είναι, αφορούν το Δήμο Ζακύνθου και το συγκεκριμένο έργο έχει πληρωθεί κατά 99,8% 97, γιατί έχουν μείνει μόνο 6.000 ακόμα στο ταμείο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει δοθεί 1.138.000. Εμείς δεν ζητάμε, δεν κάνουμε κάποιο επενιγμό, το ξαναλέω.
0: Ναι, θέτεται όμως συγκεκριμένα ερωτήματα.
1: Και πόσον, ναι, ναι, σίγουρα. Ζητάμε συγκεκριμένα ερωτήματα και τα ερωτήματα που θέτουμε είναι εάν έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των προβλεπόμενων αγωγών, φρεατίων, διακλαδώσεων τα οποία συνδέσεων και λοιπόν τεχνικών έργων τα οποία υπήρχαν μέσα στο συγκεκριμένο έργο, εάν το έργο λειτουργεί με τον τρόπο που προβλέπει η μελέτη συγκεκριμένη και οι μεταγενέστερες που ήταν στην αρχική τη μορφή, αλλά και μετά την τροποποίηση, τις συγκεκριμένες τροποποίησεις, και αν εκεί δίνουμε βάση, ο εξοπλισμός μέτρησης αυτοματισμού ελέγχου και τηλεκτρισμού που λεπόταν έχει εγκατασταθεί, έχει παραδοθεί, λειτουργεί, έχει δοκιμαστεί, έχει παραλυφθεί.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό το λέμε γιατί εάν έχουν πραγματοποιηθεί ας πούμε προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου και εφόσον ναι, με ποια ακριβώς έγγραφα και ημερομηνίες, αν έχει δοθεί πρωτόκολλο περαίωσης και αν υπάρχουν τιμήματα του έργου τα οποία έχουν εκτελεστεί αλλά δεν έχουν τεθεί ακόμα σε λειτουργία.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά εμείς ζητάμε να μας πούν για τις αυτοματοποιήσεις,
0: ναι,
1: γιατί βλέπουμε ότι σε πολλά σημεία, ενώ θα έπρεπε αυτά να γίνονται
0: αυτόματα με τηλεχειρισμό,
1: αυτόματα να γίνονται οι διανοίξεις των αγωγών για να πάει νερό στα σπίτια των Ζακυνθινών με ένα κουμπί, βλέπουμε ότι ισχύει ακόμα σε πολλά σημεία το παλιό σύστημα.
0: Μάλιστα.
1: Και ανοίγουν τους αγωγούς με βάνες ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν πολλές βάνες που πάνε συγκεκριμένα.
0: Ενδεχομένως και αυτό το έργο να καταλήξει, ενδεχομένως και τα στοιχεία του συγκεκριμένου έργου να καταλήξουν στην εισαγγελία
1: και
0: του
1: νησιού. Και ακόμα ζητάμε,
0: ναι,
1: ζητάμε.
0: Μια κουβέντα μόνο γιατί αυτό, πρέπει να κλείσουμε, κύριε Μητσάκη.
1: Ναι. Επειδή στο έργο αυτό έχει μια συνολική, ένα συνολικό κόστος και δεν γίνεται εκτενή αναφορά σε όλα τα σημεία του, δηλαδή στα υλικά, στις σωληνώσεις, στα μηχανήματα,
0: ναι, ναι,
1: στους ηλεκτρονικούς, έτσι, τα ηλεκτρονικά μηχανήματα, που ποιο είναι το κόστος αυτών των μηχανημάτων που αυτή τη στιγμή για την αυτοματοποίηση και την τηλεμετρία δεν υπάρχει από ό,τι φαίνεται ή δεν έχει μπει ακόμα σε λειτουργία.
0: Μάλιστα.
1: Και αν δεν έχει μπει, γιατί.
0: Γιατί δεν έχει μπει αυτό.
1: Δεν έχει μπει. Ακριβώς.
0: Και τώρα μιλάμε για να καταλάβουν και οι φίλοι ακροατές για το έργο του κεντρικού αγωγού ίδρυσης
1: Μπόχαλη. Μιλάμε για την Μπόχαλη, ακριβώς αυτό το έργο.
0: Πρέπει
1: το περιβόητο που έχει τον ίδιο
0: εργολάβο.
1: Εργολάβο και τον ίδιο υπερεργολάβο.
0: Ακριβώς.
1: Κάνει,
0: ναι, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Να σας ευχαριστήσω, κύριε Μπουζάκη. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα και επανερχόμαστε.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Η χώρα μας γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και των χωρών του κόλπου, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν το ταξίδι του στην Αίγυπτο. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι έχει οικοδομηθεί ένα εξαιρετικά πυκνό πλέγμα σχέσεων σε μεγάλο βαθμό μέσα από την προσωπική εμπιστοσύνη με τις ηγεσίες των χωρών αυτών. Στο ΑΕΛ Αλαμέιν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στην άτυπη τριμερή συνάντηση, όπου αναμένεται να επιβεβαιωθεί η σημασία του σχήματος Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου και να εξεταστούν συγκεκριμένα πεδία συνεργασίας. Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ κλάσης Μπεργαμίνη συνολικού κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ αποκτά η Ελλάδα. Η εφαρμοστική ρύθμιση της συμφωνίας υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη από τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας των δύο χωρών και οι οποίοι αναμένεται να συζητήσουν μεταξύ άλλων τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, την κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια. Μόνιμο και διατηρήσιμο χαρακτήρα έχουν τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, ενώ παράλληλα δρομολογούνται αναπτυξιακά μέτρα με στόχο την αύξηση του ΑΕΠ και τη δημιουργία περισσότερου πλούτου, τόνισε ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας στο ΕΡΤ News Radio 105,8. Ο κύριος Αργυρού υπογράμμισε ότι οι εξαγγελίες χαρακτηρίζονται από αξιοπιστία, καθώς, όπως είπε, αποτελούν συνέχεια προηγούμενων δεσμεύσεων που υλοποιήθηκαν, ενώ είναι πλήρως κοστολογημένες και ως εκ τούτου εφικτές. Παράλληλα, άσκησε κριτική σε άλλα προγράμματα, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνουν εξαγγελίες που δεν είναι κοστολογημένες και δεν αποδεικνύεται κατά πόσο μπορούν να οδηγήσουν σε βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Κριτική στις κυβερνητικές εξαγγελίες άσκησε, μιλώντας στο ΕΡΤ News Radio 105,8, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις δεν εντάσσονται σε ένα συνολικό σχέδιο και χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό περισσότερο λογιστή που επιδιώκει να καλύψει προεκλογικά διαφορετικές κοινωνικές κατηγορίες, χωρίς, όπως είπε, να δίνει ουσιαστικές λύσεις. Τέσσερις αστυνομικοί παραπέμπονται σε δίκη για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα, λίγο πριν 28χρονη δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Αθηνών, σε δίκη παραπέμπονται ο αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο φρουρός και ο τηλεφωνητής της άμεσης δράσης. Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως, καθώς σύμφωνα με το βούλευμα οι παραλήψεις τους συνδέονται με τον θάνατο της 28χρονης. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα το ζευγάρι που συνελήφθη στην Κυψέλη μετά τον εντοπισμό στο διαμέρισμα του της ορού του βρέφους, το οποίο βρέθηκε σε κατάσταση ψύξης. Απολογία για την σχέση που ισχυρίζεται ότι είχε με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας θα δώσει και ο 26χρονος. Κλοπή μαμούθ σημειώθηκε στο Μουσείο Ρενουάρ στη Γαλλία. Τέσσερα έργα τέχνης αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ έκαναν φτερά. Οι δύο διαρρήκτες διέφυγαν εγκαταλείποντας την προσπάθειά τους στον έναν από τους πίνακες που είχαν κλέψει. Συμφωνία με το ΟΜΑΝ για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Κλιμακώνουν τις απειλές τους οι Χούθοι της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν. Εκπρόσωπος της οργάνωσης δήλωσε ότι θα ανακοινωθεί ευρείας κλίμακα στρατιωτική επιχείρηση βαθιά στο βάθος της Σαουδικής Αραβίας. Ανωδικά κινείται το πετρέλαιο και κοντά στα 100 δολάρια το Brent. Ανοιχτή σε ειρηνική επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία, δηλώνει η Μόσχα. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου υποστήριξε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή να στραφεί προς την ειρήνη, αλλά αυτό, όπως είπε, εξαρτάται από το Κίεβο. Την ίδια ώρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι θα συζητήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ νέο πακέτο ενίσχυσης της Ουκρανικής αεράμυνας εν ώψη του χειμώνα, ενώ εξέφρασε την ελπίδα να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο εντός του Σεπτεμβρίου. Οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθεται σε ψηφοφορία, σημείωσε ο καγκελάριος Φρίντικ Μέρτς, σχολιάζοντας την εκλογική άνοδο του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Βερολίνο κατά της ακροδεξιάς. Σεισμική δόνηση 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 10:46 το πρωί βορειοδυτικά του Μεσολογγίου με εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Αετό Καρίστου. Βελτιωμένη εικόνα στην πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Ερτ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ερτ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

0: 12 και 9 πρώτα λεπτά είναι πάντα κοντά σας η ΕΡΤ Ζακύνθου και η εκπομπή Ζούμε στην Επικαιρότητα. Έχουμε περάσει ασίως στη δεύτερη ώρα. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Και όπως έχουμε προαναγγείλει, με ιδιαίτερη χαρά και τιμή, είναι στην άλλη άκρη, φιλοξενούμε μάλλον στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την γνωστή ηθοποιό, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, Ελένη Γερασιμίδου, για να μας μιλήσει για τα στανταπάντεχα ή τα αναπάντεχα της ζωής, που θα τα βιώσουμε όλοι μαζί 12 Σεπτεμβρίου 9 και 4 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αυριακός. Με θεατρικό τη στέρι αλλά και τέρι στη ζωή, τον ζακυνθινό ηθοποιό Αντώνη Ξένο. Κυρία Γερασιμίδου, πολύ πολύ καλημέρα σας από την Ζάκυνθο και την τοπική ΕΡΤ. Ένα νησί που το ξέρετε
1: καλημέρα
0: πολύ καλά.
1: Σε όλους. Ναι, ξέρω έτσι πολύ καλά και τα αγαπώ πολύ.
0: Θυμάστε ότι κάποια
1: αλλά
0: στιγμή...
1: αυτό δεν είναι καλό πιασμα για να έρθω στο θέατρο.
0: Όχι.
1: Είναι βέβαια πραγματική αριθινή
0: αγάπη για το
1: αγάπη
0: νησί.
1: Αγάπη και θαυμασμό, ναι.
0: Τι ακριβώς αγαπάτε και θαυμάζετε στη Ζάκυνθο?
1: Τη φύση της. Βασικά την αγαπώ την άνοιξη, για να είμαστε εξηγημένοι.
0: Την
1: το
0: άνοιξη,
1: καλοκαίρι δεν τη θέλω.
0: Ναι, ναι. Είναι δίπλα σας ο κύριος Αντώνης Ξένος?
1: Ναι, είναι.
0: Το θεατρικό σας στέρι κατέρι στη ζωή. Όχι, να στη συνέχεια μπορεί να μας πει μια καλημέρα. Λοιπόν, στη συνέχεια μπορεί να μας πει μια καλημέρα και ο κύριος Ξένος.
1: Ναι, ναι, βεβαίως μπορεί.
0: Λοιπόν, πώς προέκυψε αυτή η παράσταση? Γιατί είναι δικό σας το έργο, το στανταπάντεχα.
1: Ναι.
0: Και λέτε στανταπάντεχα με καινούργιες ταυτότητες.
1: Είναι μια επαφή με το κοινό.
0: Ναι.
1: Απαραίτητη για να πούμε κάποια πράγματα. Να ναι κουβεντιάσουμε στην ουσία, γιατί αυτό γίνεται. Είναι μια παράσταση που συμμετέχει πάρα πολύ το κοινό, κάνοντας του ερωτήσεις, το υποχρεώνουμε δηλαδή, αλλά και αυθόρμητα απαντούν, γιατί αισθάνονται ωραία και γιατί λέμε πράγματα πολύ σοβαρά. Το χιούμορ είναι σοβαρή υπόθεση, κάνει καλό και στον οργανισμό και στη φυσική κατάσταση, αλλά κυρίως κάνει καλό στο μυαλό.
0: Το χιούμορ, έτσι πάντα, γιατί το χιούμορ
1: το
0: είναι
1: χιούμορ,
0: χαρακτηριστικό
1: το
0: χιούμορ, των εφιών ανθρώπων.
1: Και στη φυσική κατάσταση, αλλά κυρίως κάνει καλό στο μυαλό.
0: Το χιούμορ, έτσι πάντα, γιατί το χιούμορ είναι χαρακτηριστικό των

0: Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Λες και εμείς δεν έχουμε ιδέα τι είναι το stand-up comedy. Το διδαχτήκαμε από το Χάρι Κλίν. Το διδαχτήκαμε από την ελληνική Αγία Επιθεώρηση.
1: Ναι.
0: Γιατί κάναμε και αυτό στη ζωή μας, εκτός όλων των άλλων, των κλασικών και
1: ναι.
0: Μη εξαιρεταίων. Είναι μια ευκαιρία φοβερή να έχεις μεγαλύτερη και πιο άμεση επαφή με τον κόσμο. Η επαφή χρειάζεται πάντα σε ό,τι έργο και αν παίζεις. Αλλά αυτό είναι ένα λαϊκό είδος πολύ πιο άμεσο. Αλλά εξαρτάται κυρίως από το τι λες. Και εμείς δεν θέλουμε να γελάμε ούτε με κουσούρια ανθρώπων, ούτε με ρατσιστικά σχόλια. Θέλουμε να γελάμε και να ενθουσιαζόμαστε και να σηκωνόμαστε όρθιοι κάποια στιγμή. Να λέμε αυτά που μας προβληματίζουν.
1: Ναι.
0: Βλέποντάς τα έτσι από...
1: Άρα είναι μια παράσταση που συμμετέχει ενεργά το κοινό.
0: Ναι, συμμετέχει βέβαια.
1: Στα αναπάντεχα, όπως λέτε, όπως συμβαίνει συνήθως.
0: Το υποχρώνουμε λιγάκι.
1: Ναι, το υποχρώνουμε.
0: Αλλά αισθάνονται καλά μαζί μας, οπότε δεν...
1: Σίγουρα. Αναπάντεχα, όπως συμβαίνει, λέτε, συνήθως με τα σημαντικότερα γεγονότα της ζωής, η συγγραφέας, δηλαδή εσείς, η Ελένη Γερασιμίδου, με το θεατρικό σας αστέρι, τον συμπατριώτη μας Αντώνη Ξένο, θα έρθετε αντιμέτωποι με μια ραγδαία εξελισσόμενη πραγματικότητα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Με ρωταπατήσεις.
0: Γι' αυτό, ναι, υπάρχει ναι. Και αυτό. Και κάθε φορά υπάρχουν κάποια στοιχεία που έχουμε την ευχαίρεια να τα μεταφέρουμε.
1: Ποια είναι η πηγή ή ποιες είναι οι πηγές, αν θέλετε, της έμπνευσής σας για τη συγκεκριμένη παράσταση και όχι μόνο?
0: Το ίδιο το περιβάλλον, η ίδια η κοινωνία, αυτά που συμβαίνουν καθημερινά.
1: Αυτά, μάλιστα.
0: Αρκεί να έχουμε ενδιαφέρον για αυτά που συμβαίνουν και να μην είμαστε...
1: Ναι.
0: Αυτό που το αναφέρω και στο κομμάτι που παίζω, αυτή η επαναστάτηση του καναπέ. Και ξέρετε ποιοι το λένε αυτό.
1: Για τους επαναστάτες του καναπέ.
0: Μπορεί να με πούνε με ένα επαναστάτρια του καναπέ, ας πούμε. Ναι. Ένας ο οποίος δεν σηκώνεται, δεν σηκώνει τον πισινό του από το δημοφιλές έπιπλο με τίποτα.
1: Ναι. Ξέρω ότι λέτε τα πράγματα με το όνομά τους χωρίς περιστροφές και εκφράζεστε ναι. ελεύθερα. Δεν ξέρω αν θυμάστε, μια φορά έτσι είχαμε συναντηθεί. Είχατε έρθει στη Ζάγηθο για μια παράσταση, αν θυμάμαι καλά, και σας είχαμε μεταφέρει με το αμάξιμο στο σταθμό.
0: Ναι.
1: Και δρόμο-δρόμο του στολίζατε όλους. Και είχατε και δίκιο.
0: Ποιους στόλισα δηλαδή?
1: Αυτούς που έπρεπε.
0: Α,
1: που κάνουν τα δικά τους στο δρόμο και όχι μόνο. Λοιπόν, είστε εσείς Ελένη Γερασιμίδου και ο Αντώνης Ξένος, έτσι. Εσείς οι δύο ουσιαστικά παίζετε.
0: Ναι, ναι.
1: Πρώτος βγαίνει στη σκηνή ο κύριος Αντώνης Ξένος και μετά εσείς, από ό,τι βλέπω εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Γιατί λέτε ορθοστατική κωμωδία για δύο πρόσωπα? Τα δύο πρόσωπα το καταλαβαίνω, το ορθοστατική.
0: Το εξηγούμε ελληνικά.
1: Ναι.
0: Τι θα πει stand-up.
1: Ναι, ναι. Ωραία.
0: Βέβαια, εγώ κάθομαι κιόλας, πρέπει να σας πω.
1: Ναι, κάθεστε.
0: Και αυτό το κάνει ακόμα πιο οικείο το πράγμα.
1: Ναι.
0: Δεν είμαι συνέχεια όρθια.
1: Έχετε συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν με το κυποθέατρο Αυριακός και με το σκηνοθέτη και ηθοποιό?
0: Συνέχεια, συνέχεια.
1: Καποδίστρια.
0: Ζάκητο, εκτός από μία φορά που είχαμε έρθει, μας είχε καλέσει ο Δήμος όταν είχαμε κάνει ζακιτινές ομιλίες.
1: Α, μάλιστα, να το πούμε και αυτό.
0: Ναι, το 8 ήταν αυτό, είχε γεμίσει το γήπεδο.
1: Το γήπεδο.
0: Και ήταν παράσταση, ήταν πρόσκληση του Δήμου.
1: Μάλιστα.
0: Και οι Ζακινθινοί μείναν πάρα πολύ ευχαριστημένοι, γιατί δεν κάναμε αυτό που συνήθως γίνεται ως Ζακινθινή προφορά και δεν έχει καμία σχέση.
1: Ναι.
0: Χρησιμοποιείται στο θέατρο, δεν χρειάζεται ονόματα.
1: Ναι.
0: Εμείς μιλήσαμε κανονικά, προσπαθώντας με κάποιο τρόπο να προσεγγίσουμε και με τη βοήθεια του ξένου τη Ζακινθινή προφορά. Αλλά όχι με υπερβολές.
1: Δυσκολευτήκατε εσείς προσωπικά? Καλά, ο κύριος Ξένος είναι από το
0: όχι,
1: νησί.
0: Όχι, καθόλου, καθόλου.
1: Καθόλου,
0: καθόλου. Και αυτό έκανε καλή εντύπωση, θυμάμαι τότε, στους Ζακινθινούς.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία. Ήταν μια από τις πολύ ωραίες μας παραστάσεις.
1: Ναι. Επίσης, να πούμε ότι...
0: Αλλά όλες οι υπόλοιπες γίνανε στον Αυριακό του Κώστα, του
1: Καποδίστρια.
0: Συντρόφου και φίλου.
1: Ναι, δημιουργός και ιδιοκτήτης του χώρου. Επί σειρά ετών, σκηνοθέτης, ηθοποιός, θέατρο της Ζάκυνθος κτλ.
0: Έτσι, έτσι.
1: Έτσι έχει μείνει χαραγμένο στη μνήμη όλων ότι έχετε συμπροταγωνιστήσει με τον κύριο Ξένο στο σίριαλ «Εμείς και εμείς», εκτός όλων των άλλων.
0: Ναι.

0: Δεν είναι.
1: Ναι, δεν γνωριστήκαμε εκεί όπως νομίζουν μερικοί. Έχετε... Είμαστε ήδη αρκετά μεγάλοι, ναι, και είχαμε και μεγάλο παιδί.
0: Μια κόρη, την Αγγελική.
1: Ναι,
0: που από ό,τι βλέπω και αυτή ασχολείται.
1: Μικρό σπίτι στο Παγκράτη.
0: Ναι, ναι. Η οποία κόρη σας ασχολείται και αυτή με τη σκηνοθεσία και την υποκριτική.
1: Ναι, δεν ασχολούμαστε, εργαζόμαστε όλοι.
0: Ναι.
1: Σκληρά.
0: Δεν θέλετε να πείτε ότι βιοπορίζεστε από αυτό?
1: Βιοπορίζουμε τον χώρο που έχουμε φτιάξει και δεν δικός μας. Έχει ενίκεια και πολλά έξοδα.
0: Σε ποια περιοχή, κυρία Γερασιμίδου?
1: Στον Γκάζι.
0: Στον Γκάζι.
1: Και είμαστε εντάξει με τις υποχρεώσεις με τους συναδέλφους μας.
0: Μάλιστα.
1: Έχετε... Είμαστε ένα μικρό θαυματουργό θέατρο.
0: Έχετε βιώσει έτσι μια τραυματική εμπειρία όταν κάηκε το σπίτι σας στην περιοχή της Παλίνης, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, φυσικά. Καλά, η ζωή είναι γεμάτη.
0: Ναι. Σας έχει σημαδέψει αυτή η στιγμή?
1: Δύσκολες και απώλειες. Ναι, βέβαια με έχουν σημαδέψει και πολλά στιγμές άλλα. Ναι.
0: Όπως ο χαμός της αδερφής σας, Νατάσας Γερασιμίδου.
1: Μόνο του και του αδερφού μου και όλων. Φυσικά με έχει σημαδέψει, γιατί ήταν η κόπη μιας ολόκληρης ζωής, αλλά όχι τόσο γι' αυτό, όσο για τα πράγματα που χαθήκανε τα συναισθηματικά.
0: Ναι.
1: Βέβαια αυτά έτσι και αλλιώς δεν χάνονται, μένουν στη μνήμη,
0: ναι,
1: όσο υπάρχει μνήμη, και εύχομαι να υπάρχει μέχρι,
0: ναι,
1: πολλά χρόνια ακόμα. Ήταν υλικό, πώς το λένε, αρχεία, γράμματα, μητέρας, αδερφής, αδερφού.
0: Και προσπαθείτε να ξαναστήσετε το βιό σας από την αρχή, αν κατάλαβα καλά?
1: Όχι ακριβώς, γιατί δεν κάηκε ολοσχερός.
0: Το μισό, κάηκαν...
1: το μισό. Κάηκε το μισό, ναι.
0: Οπότε είστε μόνιμοι κάτοικος Παλίνης.
1: Στην ουσία κάηκε το σπίτι της κόρης μας, δηλαδή.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Είστε μόνιμοι...
1: Ήταν έτσι, είχε σκεφτεί η πρόβλεψη.
0: Είστε μόνιμοι κάτοικος Παλίνης, έτσι, εκεί στα Μεσόγεια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, δεν μπορούσαμε να έχουμε και δύο σπίτια.
0: Ναι, ναι. Να πούμε ότι η καταγωγή σας είναι από τον Πόντο και αποφοιτήσατε από τη δραματική σχολή του Ζήσου Χαρατσάρη.
1: Ναι, ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος του θεάτρου και όχι μόνο, ήταν και αρχαιολόγος, ήταν και διευθυντής συμφωνικής ορχήστρας, είχε σπουδές φοβερές. Έφανε πολύ νέος από την μέσα στη Χούντα,
0: ναι,
1: από την αναγκαστική αποχή του από το κρατικό θέατρο, και έπαθε εγκεφαλικό και ήταν πάρα πολύ νέος. Είναι το πρόσωπό του ακόμα μέσα στα μάτια.
0: Αυτό ισχύει και για την αδερφή σας που ήταν επίσης ηθοποιός, η Νατάσα Γερασιμίδου, που και αυτή έφυγε πρόωρα,
1: ναι,
0: από τη ζωή 27 Απριλίου του 2002. Ναι.
1: Ναι,
0: μια,
1: ναι,
0: ξεχωριστή παρουσία και η Νατάσα Γερασιμίδου.
1: Πολύ, πολύ σπουδαία, πολύ σπουδαία.
0: Μάλιστα.
1: Αντικειμενική γνώμη, να πει.
0: Ναι. Να πούμε λοιπόν και τους υπόλοιπους συντελεστές της παράστασης. Στα Ανταπάτεχα,
1: ναι,
0: για δύο πρόσωπα, της Ελένης Γερασιμίδου, επισκηνής Αντώνης Ξένος, Ελένη Γερασιμίδου, 12 Σεπτεμβρίου, 9 και 4 το βράδυ, μία και μοναδική παράσταση, να το τονίσουμε αυτό, στο Κυποθέατρο Αυριακός. Αν θέλετε να αναφερθείτε και στους υπόλοιπους συντελεστές, κυρία Γερασιμίδου.
1: Τώρα μπροστά σας τους έχετε.
0: Να μην τα λέω εγώ, να τα λέτε εσείς.
1: Η καλλιτεχνική είναι της Αγγελικής Ξένου.
0: Ναι.
1: Τι άλλο έχουμε εκεί?
0: Ένα προϊστάμενο γενικών καθηκόντων.
1: Μπράβο, Ηρακλής ο
0: Λαζαρίδης.
1: Λαζαρίδης, ναι, με βρίσκεται τώρα έτσι.
0: Γραφικά, τεχνική και ηθική υποστήριξη Κωνσταντίνος Καραγάνης. Αυτά συνήθως
1: Καραγάνης
0: δεν τα βλέπουμε σε τέτοιες παραστάσεις.
1: Αυτός ήταν και είναι ακόμα πολύ στενός συνεργάτης μας. Βοηθός σκηνοθέτη.
0: Γιατί λέτε και ηθική υποστήριξη.
1: Ναι, ναι, πάντα, πάντα. Γιατί τώρα δεν δουλεύει μόνιμα μαζί μας,
0: ναι,
1: αλλά είναι κοντά μας πάντα.
0: Επίσης αυτό που υπάρχει, που αναφέρεται ή αναγράφεται αν θέλετε,
1: ναι,
0: στα της παράστασης και προκαλεί έτσι, είναι κάτι ξεχωριστό, δεν το βλέπουμε συνήθως ή σχεδόν ποτέ. Επικοινωνία, λέτε, χωρίς μεσάζοντες.
1: Χωρίς μεσάζοντες, ναι.
0: Άρα είναι απευθείας επικοινωνία με εσάς.
1: Ναι, ναι,
0: γιατί το λέτε,
1: ναι,
0: αυτό?
1: Όποτε, γιατί όποτε χρησιμοποιήθηκαν αυτοί, πώς τους λένε,
0: οι ενδιάμεσοι, οι μεσάζοντες,
1: VR και τα λοιπά,
0: ναι,
1: και δυστυχώς είναι μεγάλη μάστιγα, ειδικά αυτοί που εκμεταλλεύονται τα μικρά θέατρα και τους θειάσους, τους καινούργιους, τους νέους ανθρώπους που θέλουν, απλώς παίρνουν λεπτά και δεν κάνουν τίποτα.
0: Αλήθεια,
1: Οπότε και εμείς μάθαμε και τα κάνουμε μόνοι μας.
0: Ναι.
1: Ο καθένας στο πόστο του.
0: Ναι.
1: Κυρίως τα κάνει η Αγγελική δηλαδή και τα κάνει και πολύ καλύτερα. λέμε αυτά που θέλουμε.
0: Ναι. Να πούμε λοιπόν και για τους φίλους ακροατές, για τις κρατήσεις θέσεων μπορούν να επικοινωνούν, ναι, με τα τηλέφωνα 698-064-2189, 698-064-2189 και επίσης με το 693-680-3400, 693-680-3400, θα τα ξαναπούμε για να προσεμπέδωση των φίλων ακροατών και θεωρούμε ότι θα υπάρχει έτσι μεγάλη συμμετοχή του κοινού.
1: Πάντα.
0: Σε έναν εμβληματικό χώρο όπως το Κηποθέατρο Αυριακός.
1: Ακριβώς.
0: Έρχεστε στη Ζάκυνθο κατά διαστήματα για διακοπές, λίγες μέρες έτσι να ηρεμήσετε, να ησυχάσετε.
1: Κάθε Πάσχα. Εδώ και αρκετά χρόνια.
0: Ειδικά κάθε Πάσχα. Γιατί μόνο κάθε Πάσχα?
1: Τελειώνω και από ένα βιβλίο.
0: Ορίστε. Τελειώνετε και από ένα βιβλίο στο νησί.
1: Γιατί είναι η εποχή που μου αρέσει τη Ζάκυνθο.
0: Το Πάσχα. Είπατε πριν και η Άνοιξη, γι' αυτό σας λέω. Αλλά συμπίπτει.
1: Είπατε.
0: Συμπίπτει, λέω, το Πάσχα με την Άνοιξη.
1: Είναι το Πάσχα.
0: Ναι, ναι, αυτό.
1: Δεν ξέρω Πάσχα χειμωνιάτικο τώρα, μα γίνει.
0: Ναι. Έχετε γράψει κάποια βιβλία, κυρία Γερασιμίδου?
1: Τέλειωσε εκεί τα τελευταία μου τα 30 μικρά διηγήματα στη σύγχρονη εποχή.
0: 30 μικρά διηγήματα.
1: Στην Πρόπεση και στη Ζάκυνθο.
0: Ναι.
1: Και το περασμένο Πάσχα έκανα μια απόπειρα, αλλά δεν αποδόθηκε. Είχαμε κάποιες τρυπέτειες με το αυτοκίνητο, οπότε τώρα του χρόνου θα δούμε.
0: Δηλαδή μόνο όταν βρίσκεστε Πάσχα στη Ζάκυνθο γράφετε, αν κατάλαβα καλά?
1: Όχι, γράφω πάντα.
0: Αν γράφετε πάντα.
1: Αλλά εκεί μπορώ πιο εύκολα να τελειώσω κάτι.
0: Μάλιστα. Και οι εκδόσεις είναι σύγχρονη εποχή, έτσι.
1: Ναι, το περιβάλλον, η πνευματικότητα του νησιού.
0: Η πνευματικότητα του νησιού.
1: Ναι.
0: Καλά, δεν υπάρχει παντού η πνευματικότητα του νησιού, είναι...
1: Καλά, δεν θα πάρουμε μία-μία τις περιπτώσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό υπάρχει παντού, αλλά ότι υπάρχει ακόμα και στους πολύ απλούς ανθρώπους μια ξεχωριστή πνευματικότητα, υπάρχει.
0: Α, αυτό είναι αλήθεια.
1: Έχω ζήσει πολλές στιγμές αντίστοιχες.
0: Στο νησί,
1: Θέλετε να σας πω μία?
0: Ναι, πείτε μου.
1: Ήμασταν με ένα συγγενή μας, καθηγητή, το οποίο ήταν και γυμνασιάρης,
0: ναι,
1: για Κουμέλο.
0: Τον κύριο?
1: Και πήγαμε σε ένα χωριό.
0: Για Κουμέλο, ναι.
1: Ναι, σε ένα χωριό πριν από το Γύρι, στη Λούχα.
0: Λούχα.
1: Και εκεί ήταν ένας επίσης με το επίθετο ξένος, ο οποίος ήταν γραμματέας της κοινότητας τότε.
0: Γραμματέας ή πρόεδρος?
1: Άνθρωπος του γραμματέας.
0: Μήπως γραμματέας. Λέτε για τον αείμνηστο Τάκη ξένο συνταξιούχο δάσκαλο?
1: Όχι, δεν ήταν δάσκαλος. Ήταν απόφυτος σχολαρχείου και ήταν γραμματέας της κοινότητας.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό που σας λέω είναι πάρα πολλά χρόνια πριν. Αυτοί οι δύο άνθρωποι ήταν φίλοι και συγγενείς, συζητούσαν για τα οικογενειακά θέματα μιλώντας Διονυσάκη και Νιόνιο, ένα στον άλλον,
0: ναι.
1: Και κάποια στιγμή μου φαίνεται κάτι περίεργο ότι συμβαίνει και δίνω μεγαλύτερη προσοχή και έχει αρχίσει η συζήτηση για την κρίση του, την οικονομική κρίση του 29 και του κράχ στην
0: Αμερική
1: και, ναι, και παρατηρώ ότι μιλάνε μεταξύ τους στον πληθυντικό,
0: ναι,
1: και αποκαλούνται αποκαλεί ο ένας τον άλλον με την ιδιότητά του. Κύριε Γυμνασιάρχα, κύριε Καθηγητά, κύριε Γραμματέα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν μπορώ να το ξεχάσω. Μόνο στη Ζάκυνθο μπορούσε να συμβεί. Ότι επισημοποιήθηκε η κουβέντα, το περιεχόμενο της κουβέντας και έπρεπε να μιλάνε διαφορετικά.
0: Μάλιστα. Πολύ χαρακτηριστικό.
1: Είναι και αστείο, αλλά είναι και πολύ, πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι, ναι. Ναι. Μάλιστα.
1: Ποτέ δεν θα το ξεχάσω αυτό.
0: Ωραία. Θέλετε να μιλήσετε για λίγα λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας και για την πολιτική σας διαδρομή? Γιατί είναι γνωστή και η πολιτική παύλα κομματική σας ταυτότητα και δεν το κρύβετε.
1: Είναι από τα παιδικά μου χρόνια μέχρι τώρα που πάω στα 77.
0: 77.
1: Αυτό είναι τρόπο ζωής, δεν είναι διαδρομή.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι πολιτεύομαι, μετά πάω στο άλλο κόμμα, μετά στο παράλληλο. Βρίσκομαι από τη δίθεν αριστερά στην άκρα δεξιά κτλ. Κτλ. Μην με προκαλείτε.
0: Καλά, ότι υπάρχουν γυρολόγοι.
1: Είναι διαδρομή, είναι τρόπο ζωής.
0: Ναι. Και συνεχίζεται στην ίδια ρότα. Ναι, και συνεχίζεται, κυρία Γερασιμίδου, στην ίδια ρότα.
1: Ναι, γιατί να αλλάξω? Εσείς οι άλλοι πρέπει να αλλάξετε.
0: Και μια ερώτηση εδώ ενός φίλου ακροατή, αν έχετε κάποιες προτάσεις για κάποιες άλλες θεατρικές παραγωγές, τηλεοπτικές παραγωγές.
1: Παίζω τώρα. Κάνω γυρίσματα για τα δύο μαύρα πουκάμισα που θα παιχτεί σε λίγο καιρό στο Μέγκα.
0: Στο Μέγκα, τα δύο μαύρα πουκάμισα. Μάλιστα.
1: Ναι, επίσης θα ξαναπαιχτεί στο θεατράκι μας η μικρή λέξη αγάπη.
0: Πώς το είπατε,
1: Η μικρή λέξη αγάπη.
0: Η μικρή λέξη αγάπη που είναι πολύ μεγάλη.
1: Το στόρημα του Πορτό.
0: Ναι.
1: Είναι τέταρτη χρονιά.
0: Ναι.
1: Παίζουν η Αγγελική Ξένου και η Βασιλική Κούλη και
0: μάλιστα.
1: Είναι διασκευή σκηνοθεσία της Νάντιας Βαλκυριάδου. Είναι μια επιτυχία. Έχει πάει σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Θα ξεκινήσουμε τον Οκτώβρη.
0: Μάλιστα. Κυρία Γερασιμίδου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ενδεχομένως να έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και από κοντά. Λίγαν συντόμως θα βρίσκεστε στο νησί για την παράσταση... όπως είπαμε,
1: στα αναπάντεχα.
0: Πολλά τα αναπάντεχα, στα οποία θα συμμετέχουν και οι φίλοι που θα βρεθούν εκεί, στο Κηποθέατρο Αυριακός, 12 Σεπτεμβρίου, 9 και 4 το βράδυ.
1: Ναι.
0: Να σας καλημερίσω και να ακούσουμε και μια καλημέρα από το θεατρικό σας θέλη και τέλη στη ζωή. Ζακυνθινό, Αντώνη Ξένο.
1: Από μένα ευχές και καλημέρες.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Γεια σας.
0: Κύριε Ξένο, τι κάνετε?
2: Εδώ, περιφέρομαι.
0: Έχετε καταφέρει με έναν τρόπο να αγαπήσει τον νησί η Ελένη Γερασιμίδου?
2: Α, δεν της το επέβαλα εγώ.
0: Προέκυψε στην πορεία,
2: Από μόνη της την ανακάλυψη, ναι.
0: Ναι, ναι.
2: Το μεγαλείο. Αυτό που διηγήθηκε πριν, δηλαδή, είναι μεγαλείο.
0: Το λέτε επειδή δεν ζείτε εδώ και είστε σε απόσταση και βλέπετε μόνο τα θετικά?
2: Όχι, ξέρω πάρα πολύ καλά και τα αρνητικά. Και είναι περισσότερα των θετικών τα αρνητικά. Α. Αλλά αυτά εντάξει, δεν είναι καλό να τα λέμε.
0: Ναι, βέβαια.
2: Ας πούμε τουλάχιστον τα θετικά. Να πούμε ότι είναι ένα νησί των Ποιητάδων.
0: Των Ποιητάδων.
2: Ναι, των Ποιητάδων. Να πούμε ότι είναι ένα νησί που πολιτισμικά τουλάχιστον παρουσιάζει κάτι ιδιαίτερο παγκοσμίως.
0: Όπως.
2: Αναφέρομαι στις αγιωθήνες ομιλίες.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό είναι ένα...
0: Κάποια στιγμή έγινε μια προσπάθεια να περάσουν στην παγκόσμια άειλη πολιτιστική κληρονομιά και δεν έγινε.
2: Δεν έγινε. Η κυρία Μενδώνη ασχολείται με άλλα πράγματα. Δεν ασχολείται με αυτά.
0: Για παλιότερα μιλάω. Έγινε μια τέτοια προσπάθεια η οποία δεν απέδωσε καρπούς, τέλος πάντων. Ναι,
2: εντάξει. Τώρα που είναι αυτή, τι κάνει. Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι ότι εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για τις διακριτικές ομιλίες, επειδή διδάσκω και σε διάφορους λόγους θέατρο.
0: Ναι.
2: Πέρυσι έκανα μια παράσταση με ζακυνθινές ομιλίες.
0: Σε πού?
2: Σε αρβανιτοχώρια, έτσι, δηλαδή εδώ, στα Μεσόγεια.
0: Στα Μεσόγεια, της Αττικής,
2: ναι. Ναι, ναι, εδώ στην Αττική, ναι, ναι. Είναι μια άλλη κουλτούρα, έτσι.
0: Εντελώς διαφορετική από εμάς εδώ, ναι.
2: Είναι διαμετρικά αντίθετη, καμία σχέση δεν έχει.
0: Το ξέρω.
2: Και όμως ενθουσιαστήκανε πάρα πολύ με αυτό που βλέπανε. Mm. Έτσι, αυτό που βλέπανε και τους είπα και εγώ ότι πρέπει να αναζωογονηθεί η γειτονιά, γιατί η γειτονιά είναι σε μια άθλια κατάσταση τώρα, άλλεντα από παντού.
0: Η κάθε γειτονιά?
2: Όλες οι γειτονιές,
0: ναι.
2: Είναι σε άθλια κατάσταση.
0: Στα αστικά κέντρα ή και στην επαρχία μαζί?
2: Και στην επαρχία δεν υπάρχει.
0: Γιατί στα αστικά κέντρα δεν υπάρχουν πια οι γειτονιές. Γι' αυτό προπολού.
2: Στην επαρχία δεν υπάρχει. Αυτό και στην επαρχία.
0: Και αυτό σημαίνει σε μεγάλο βαθμό και στην επαρχία, η αλήθεια είναι.
2: Ναι, και στη Λάρισα. Ο Μπάστα είναι πράγματα. Ό,τι κάνει και η Ψέλη, κάνει και η Λάρισα.
0: Από ποιο χωριό κατάγεστε από τα ορεινά, κύριε Ξένο?
2: Εγώ είμαι πάνω από το Γύρι. Πρέπει να χάσει το δρόμο.
0: Γύρι ή Λούχα?
2: Γύρι.
0: Από το Γύρι.
2: Ναι,
0: που έχει, δεν έχει ούτε 10 μόνιμου κατοίκου. Δυστυχώς.
2: Νομίζω κάποια τώρα μπορεί να έχει γιατί έχουν επικιστεί η κοίτα. Το μέρος.
0: Έχει λιγοστούς κατοίκους και η Λούχα και το Γύρι. Και πολύ λιγότερο, ναι, στο, ναι, Γύρι.
2: Πολύ λιγότερο και μάλιστα ήταν μερικές χρονιές που τα μέτραγε στο ένα σου χέρι τα πρόσωπα.
0: Με αυτό σας λέω. Είναι λιγότερο, ναι, από 10 άτομα στο Γύρι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Οι μόνιμοι κάτοικοι, δυστυχώς. Ναι. Πώς είναι η συνύπαρξη, είναι εύκολη ενός ζευγαριού που είναι ζευγάρι στη ζωή και θεατρικό τέρι μαζί?
2: Όχι, δεν νομίζω να παρουσιάζει τίποτα ιδιαίτερο. Είμαστε ένα φυσιολογικό ζευγάρι με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Ναι.
2: Το ζευγάρι συμφωνεί, διαφωνεί και πάει λέοντας.
0: Εσείς γράφετε, κύριε Ξένο?
2: Ναι,
0: όπως η Ελένη Γερασιμίδου, τι γράφετε
2: ακριβώς? Εγώ ξεκίνησα από τον Περίπλου.
0: Τον Περίπλου, του Διονύση Βίτσου.
2: Του Διονύση,
0: ναι,
2: του Βίτσου. Και τώρα ασχολούμαι πάρα πολύ με τα αρχαία κείμενα.
0: Με τα αρχαία κείμενα.
2: Τα αρχαία κείμενα, δηλαδή.
0: Να λοιπόν
2: κάνω...
0: κάτι που δεν ξέραμε. Ναι,
2: ναι, δεν είναι ευρέως γνωστό αυτό.
0: Όχι.
2: Μάλιστα έχω και το δικό μου όρο βάλει.
0: Ναι.
2: Γιατί εγώ δεν κάνω αποδόσεις ούτε μεταφράσεις, απλώς τα προβάλλω στον χρόνο. Και λέω προβολή στον χρόνο, Αντώνης Ξένος. Για παράδειγμα, πέρσι του Εσχύλου, προβολή στον χρόνο, Αντώνης Ξένος. Έχω κάνει τις εκδόσεις στην Όστρια, είναι 5 Αριστοφάνηδες, ένας Εσχύλος και επίκειται τώρα να κάνουμε και Ευρυπίδη.
0: Α, μάλιστα.
2: Ναι, ναι.
0: Πολύ προχωρημένα πράγματα θα μπορούσα να πω.
2: Ναι, ναι. Εντάξει, αυτή είναι η ζωή μας. Δηλαδή, είναι η καθημερινότητά μας είναι αυτή.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Δεν κάνουμε τίποτα ιδιαίτερο.
0: Πώς, λένε, μην το λέτε αυτό.
2: Εγώ μελετάω, λέει και κάνω.
0: Κάνετε ό,τι δεν κάνουν συνήθως οι υπόλοιποι.
2: Μα για μένα.
0: Να οι περισσότεροι. Κάτι,
2: ξέρετε τι κόπο είναι να ξεσηκωθώ και να πάω διακοπές που πάνε όλοι με μεγάλη ευχαρίστηση. Για μένα είναι βάσανο.
0: Είναι βάσανο, είπατε να πάτε διακοπές πού?
2: Να πάω διακοπές, οπουδήποτε.
0: Οπουδήποτε, δεν θέλετε. Το ίδιο βάσανο είναι όταν έρχεστε και στη Ζάκυθο ή δεν έρχεστε ποτέ για διακοπές εδώ, παρά μόνο το Πάσχα.
2: Όχι, όχι, δεν έρχομαι. Δεν είναι ακριβώς διακοπές. Είναι και δουλειά μαζί, γι' αυτό έχει ενδιαφέρον. Γιατί θα ήταν πολύ πληκτικό για μένα να πηγαίνω μόνο διακοπές.
0: Έχετε σπίτι εδώ στο χωριό ή σε κάποια άλλη περιοχή?
2: Δεν έχω, το σπίτι κάει και του βάλε φωτιά, το πατρογονικό μιλάω πάντα.
0: Ναι, ναι.
2: Ο πατέρας μου τότε με το Αντάρτικο. Βάλε φωτιά και έφυγε στα βουνά.
0: Έκαψε το πατρικό σας σπίτι ο πατέρας σας?
2: Ναι, ήταν, βέβαια.
0: Έγινε αντάρτης και έφυγε στα βουνά.
2: Ναι, είναι
0: το σπίτι γιατί το έκαψε όμως?
2: Πώς?
0: Το σπίτι γιατί το έκαψε?
2: Να μην πέσει στα χέρια των Ιταλών.
0: Για να προλάβουν καμένη γη.
2: Ναι, πέταξε όλα τα υπάρχοντά του στον δρόμο. Να τα πάρει ο κόσμος και μετά του βάλε φωτιά. Υπάρχει ακόμα αυτό το χτίσμα.
0: Ναι.
2: Είναι στη δικαιοδοσία της αδελφής μου βέβαια.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι χωρίς στέγη ακόμα.
0: Να υποθέσω ότι έχετε ιδεολογική, πολιτική και κομματική ταύτιση με την Ελένη Γερασιμίδου, κύριε Ξένο.
2: Ναι, λοιπόν, κοιτάξτε, να σας πω τώρα κάτι.
0: Δύο λόγια αυτό για να είναι, κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο.
2: Κληρονομιά, έτσι. Αυτό είναι και αυτό είναι άλλη κληρονομιά.
0: Ποιο ακριβώς?
2: Αλλά δεν ξέρω, οι πατριώτες μου τώρα τελευταία στιγμή, ρε παιδί μου, παραδοτήσετε.
0: Δεν σας ακούω πολύ καλά, κύριε Ξένο, δεν σας ακούμε πολύ καλά. Έπεσε η γραμμή. Μια έτσι ιδιαίτερη συνέντευξη με την Ελένη Γερασιμίδου και τον Αντώνη Ξένο.

0: Αντώνης Ξένος, συμπατριώτης μας ηθοποιός και σύζυγος αλλά και θεατρικό τέρι της Ελένης Γερασιμίδου. Κόπηκε απότομα η τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε μαζί σας, κύριε Ξένο.
1: Ναι, το κατάλαβα. Δηλαδή είναι μάλλον ξένος δάχτυλος.
0: Ναι, ναι, κάποιος προβοκάτορας ή ο ταξικός αντίπαλος, όπως λέτε εσείς.
1: Όχι ξένος δάχτυλος, είναι ξένος δάχτυλος.
0: Ή ταξικός εχθρός. Αστειευόμαστε. Λέω, με την Ελένη Γερασιμίδου έχετε και ιδεολογική, πολιτική και κομματική ταύτιση.
1: Α, ναι.
0: Τα βρίσκεται σε όλα, με λίγα λόγια.
1: Είναι. Δηλαδή, άμα δεν έχεις με τον σύντροφό σου, με τον τέρι σου, τέτοιο είναι. Είναι ουφουντουλούφου, έλεγε η μάνα μου.
0: Ουφουντουλούφου.
1: Ναι, ναι, ουφουντουλούφου.
0: Ακούστε τώρα. Είναι η ονομασία που είχαμε δώσει σε μια θεατρική ομάδα που είχαμε δημιουργήσει εδώ με κάποιους φίλους Ζακυνθινούς, γνωστούς και μη εξαιρεταίους, Παναγιώτη της Κακολύρης Χότζας και Διονύση Τετράδης ημέρης. Και είχαμε ανεβάσει κάποιες Ζακυνθινές ομιλίες, όπου συμμετείχα και προσωπικά.
1: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Το ξέρετε και αυτό.
1: Ναι, την ήξερα την ουφουντουλούφου. Μα είπαμε. Έχω τα μάτια μου, πώς θα είναι, τεταμένα.
0: Πάντα, να πάντα ανοιχτά τα μάτια της ψυχής μου, που έλεγε ο ποιητής.
1: Ναι, και νομίζω έχω γνωρίσει και τον Τετράδη, νομίζω ήταν αυτός. Κάτι με αυτοκίνητα ασχολείται.
0: Με αλουμίνια και τα λοιπά, αλλά τώρα πια έχει βγει στη σύνταξη.
1: Α, με αλουμίνια, ναι, κάτι θυμάμαι.
0: Και κλασική φιγούρα θεατρική, ο Παναγιώτης ναι. Κακολύρης Χότζας, στο Μαχηράδο, καλή του μέρα να ακούει. Ναι. Ο Διονύσης ο Σολωμός και άλλοι.
1: Ναι, σου περιμένουμε όλους αυτούς.
0: Όλους αυτούς.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτοί συχνάζουν, να ξέρετε, στα το αύριο ακούτα μέρη. Σας το λέω
1: από
0: το
1: χέρι. Ναι, ναι. Ωραία, θα χαρώ έτσι να τα πούμε και από κοντά.
0: Ωραία, και δύο λόγια για την παράσταση.
1: Τα είπε η Ελένη πιο αναλυτικά και γλαφυρά. Έχει ένα διαδραστικό στοιχείο.
0: Ναι.
1: Έτσι, το οποίο πρέπει να το εκμεταλλευτεί ο κόσμος.
0: Μεταξύ ηθοποιών και του κοινού.
1: Βέβαια.
0: Σταντάπαντεχα, ναι, ναι. Λοιπόν. Πολλά τα ανταπάντεχα. Θα σας απολαύσουμε από κοντά. Επαναλαμβάνω, 12 Σεπτεμβρίου, 9 και 4 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αυριακός. Καλή σας μέρα, κύριε Ξένο, σε εσάς και στην Ελένη Γερασιμίδου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Με το καλό να έρθετε στο νησί και να σας απολαύσουμε από κοντά. Πολύ, πολύ καλημέρα σας.
1: Ευχαριστώ.

Η αγάπη, η αγαπημένη, τη λέω, άνθρωπος, μοναδική, ξεχωριστή, Τζόρτζια. Ρόδα είναι και γυρίζει. Ε? Ποίηση, στίχους και ό,τι άλλο θέλετε, Κλέλια Χαρίση, απόδοση Τζόρτζια. Δεν ήταν βέβαια το τραγούδι που ακούσατε αυτό. Με την πρώτη ευκαιρία θα μιλήσουμε με την καλή φίλη Κλέλια Χαρίση. Δημοσιογράφος, ποιήτρια και όχι μόνο. Έχει τιμήσει τη Ζάκυνθο με την παρουσία της σε μια εκδήλωση τα προηγούμενα χρόνια στη Λιασκή ο Ζάκυνθος. Να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους από το Earth News. Στο Έλα Λαμέιν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η ατζέντα της συνάντησης με τον Αλ Σίση. Εμβληματική η περιοχή του Έλα Λαμέιν, θυμίζει Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κουμπαράς για παιδιά έως 2 ετών. Πώς λειτουργεί και πόσα χρήματα μπορούν να συγκεντρωθούν. Κλειδωμένος μέχρι τα 18. Κλείδωσε και εσύ ένα κουμπαρά, Σταύρο Λιβέρη, μπορείς και να βάζεις μέσα χρήματα για τα παιδιά σου. Και θα έρθει το κράτος να βάζει κάθε φορά το αντίστοιχο ποσό. Και θα ανοίξει το κουμπαρά, μάλλον δεν ξέρω αν σε πιάνει το σχέδιο, όταν τα παιδιά φτάσουν σε ηλικία 18 ετών. Για να δεις τι θα υπάρχει μέσα. Και αν στο κουμπαρά δεν έχεις τη δυνατότητα να βάλεις ούτε μία, τι γίνεται. Δεν θα βάζει και το κράτος. Αν βάλεις 3,60, 3,60 το κράτος. Αλλά πάει μετά επί 2. 3,60 και 3,60 πόσο κάνει. 6, 6 και 6, 12, 7, 20, ε. Τέλος πάντων, ναι. Αποκάλυψη Χαρέτς. Ο Νετανιάχου, εξαίρετος κύριος, είχε προειδοποιηθεί από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για την μεγάλη επίθεση της Χαμάς. Α, το ήξερε. Και το άφησε να γίνει. Ο Σινουάρ ετοιμάζει μεγάλη επιχείρηση. Δίκη Κυριακής Γρίβα. Παραπέμπονται για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως οι 4 αστυνομικοί. Κατά τα άλλα, εκρήξη σε Ομόνια και Πλατεία Αμερικής. Έκλειστος αλβανικής καταγωγής εξετάζεται ως πιθανός ηθικός αυτούργος. Ληστεία στο Μουσείο Ρενουάρ της Νότιας Γαλλίας. Δύο δράστες διέφυγαν με 3 πίνακες αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ, παρακαλώ. Δίκη Τεμπών συνεχίζεται η κατάθεση της κόρης του μηχανοδηγού. Ακολουθεί ο πατέρας της Μάρθης. 3 από τους κατηγορούμενους σήμερα στην αίθουσα. Κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι Brent. Μια ανάσα από τα 2,10 ευρώ η αμόλυβδη, πάνω από τα 2,5 ευρώ το diesel. Είδατε. Ποιοι πληρώνουν τα σπασμένα, οι συνήθεις ύποπτοι καταναλωτές. Πολίτες ή αλλιώς κοινοί θνητοί. Φλωρίδης στο Earth News, ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Έρχεται, λέει, νέο πλαίσιο για τη λειτουργία των πολυκατοικιών. Αλλάζει νόμος του 1929. Για Σαμαρά, τη λέει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, πολύ φασαρία για το τίποτα. Ιράν επίκειται συμφωνία με το Ομάν για τα στενά του Ορμούς μέσα στις επόμενες ημέρες. Τα στενά του Ορμούς που ο Τραμπ θέλει να ονομαστούν στενά της Αμερικής, στενά Τραμπ και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Έχει στο κούφιο του κεφάλι μέσα. Καιρός, καλοκαίρι έως το Σάββατο, πότε αλλάζει το σκηνικό με βροχές και πτώση θερμοκρασίας. Βασιλακόπουλος στο Earth News για τον ιό του Δυτικού Νείλου, καμιά ανησυχία για τα παιδιά που πάνε στο σχολείο. Νίκος Ανδρουλάκης για ασπίδα του Αχιλέα. Να απαντήσει ο Πρωθυπουργός. Είμαστε ή δεν είμαστε σε ομοιρία. Αεροδρόμιο Νέας Αγχιάλου. Αύξηση 13% στην επιβατική κίνηση, οι περιορισμοί και το στοίχημα για νέες πτήσεις. Νέες αφήξεις μεταναστών σε Ηράκλειο και Γάβδο. Κρίσιμη συνάντηση με Πλεύρη για τη δομή φιλοξενία στο Ηράκλειο. Τον αρμόδιο υπουργό. Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι μέλη συμμορία στην Αττική. Σεισμός 4,3 στο Μεσολόγγι, στην Ιερά Πόλη. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, πιθανές νέες σεισμικές δονήσεις έως 4,5 ρίχτερ, λέει ο Ευθύμιος Λέκας στο Earth News. Δίκη Μάγκου δεν ήρθε για καταγραφή, ήταν Πάσχων ασθενής, είπε η γιατρός από τα επίγοντα. Κούβα. Καμία διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών. Η Αβάνα κατηγορεί την Ουάσιγκτον για γενοκτονικό αποκλεισμό. Το νησί της Επανάστασης που συνεχίζει να αντιστέκεται, αν και αντιμετωπίσει πολύ μεγάλο πρόβλημα σε επίπεδο ενεργειακής κρίσης και όχι μόνο, και βιώνει μια ανθρωπιστική κρίση, αποκλεισμένο επί δεκαετίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, γιατί δεν τους αρέσει το καθεστώς που υπάρχει εκεί. Οι Άραβες Υπουργοί Εξωτερικών κάλεσαν τη διεθνή κοινότητα να προστατεύσει τους Παλαιστινίους και απέρριψαν το διαχωρισμό της Γάζας από τη Δυτική Όχθη. Ταλέποροι Παλαιστίνοι. Ουκρανία, παραιτήθηκε ο Γενικός Εισαγγελέας εν μέσω έρευνας για φερόμενη προστασία σε παράνομα τηλεφωνικά κέντρα. Γίνεται της διαφθοράς στην Ουκρανία. Ο Τραμπ βάζει την Ισλανδία στις Ηνωμένες Πολιτείες και παρουσιάζει νέες στολές της διαστημικής δύναμης. Τραμπ είναι ό,τι θέλει, κάνει ό,τι θέλει, λέει.
Η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα εγγενίασαν την πρώτη οδική σύνδεσή τους, παρακαλώ. Και πάμε εδώ στα δικά μας, να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους από την ημέρα Ζακύνθου ή αλλιώς το ημέραζάντε.gr. Εξαγγελίες Μητσοτάκη ΔΕΘ. Μέτρα με αστερίσκους για την αγορά. Νίκο Τσουκαλάς, περιμέναμε πιο γενναία μέτρα. Θα μιλήσουμε ενδεχομένως και αύριο με τον συμπατριώτη μας Νίκο Τσουκαλά, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ένωσης Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ζακύνθου, καθώς και πολλά, για πολλά άλλα θέματα που πρέπει να ενημερώσει και τα οποία αφορούν τον επιχειρηματικό κόσμο, έμπορους κτλ. Τσιλιβή πλάνος, θετικό αποτύπωμα αφήνει η τουριστική σεζόν, ανοιχτά μέτωπα σε κυκλοφοριακό και υποδομές. Πειραματικό γυμνάσιο Ζακύνθου, το πρώτο γυμνάσιο, εκεί στο πρώτο σχολικό συγκρότημα, νέα λέει κλήρωση για 32 διαθέσιμες θέσεις. Με πάρτε μέρος τώρα που κληρώνει. Μηδενίζεται ο ΕΝΦΙΑ σε Μουζάκι, Γαϊτάνι και Αμπελόκηπους. Θα πούμε περισσότερα αύριο, ενδεχομένως και με τον κύριο Τσουκαλά, που τα ξέρει τα θέματα αυτά από πρώτο χέρι. Ζάκυνθο συνεχίζονται οι παρεμβάσεις για τροχτικά και έντομα. Κώστας Τσιριγότης, αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, συνεχίζουμε τους ψεκασμούς. Για τροχτικά και έντομα. Δηλαδή κουνούπια. Αποτροχτικά, κουνούπια κτλ. Άλλο τίποτα. Με το χέρι του Αγίου Διονυσίου άνοιξε το 17ο έτος του Αληθώς. Με την πρώτη ευκαιρία θα μιλήσουμε με τον πατέρα Παναγιώτη Καποδίστρια, δημιουργό του Αληθώς. Κάνει πολύ σημαντική πνευματική δουλειά στο νησί και όχι μόνο στην περιοχή. Μιχαήλ και Νέμεσης, η νέα εποχή της ψηφιακής ακαδημίας της ελληνικής αστυνομίας. Κοροϊδία, εμπεγμός και ψέμα. Γιατί παραιτήθηκε το τοπικό συμβούλιο Κερίου, σκληρή ανακοίνωση κατά της δημοτικής αρχής. Έχουμε λάβει και εμείς μια ανακοίνωση σχετικά με την παραίτηση του τοπικού συμβουλίου Κερίου, που από θεωρία έγινε πράξη και από απειλή έλαβε σάρκα και οστά, με μια ανακοίνωση. Αν προλάβουμε στη συνέχεια θα πούμε περισσότερα, διαφορετικά στις επόμενες εκπομπές. Ήταν το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Υπάρχουν κάποιες έτσι διαφωνίες του τοπικού συμβουλίου Κερίου, από το οποίο κανένας δεν μιλάει, ούτε και ο τοπικός πρόεδρος. Επικαλείται διάφορα θέματα το τοπικό συμβούλιο Κερίου για την παρέτησή του και βέβαια ασκεί σκληρή κριτική στη δημοτική αρχή, προφανώς για δεσμεύσεις που είχε και δεν έχει υλοποιήσει ή και υποσχέσεις μαζί. Ναι. Εμείς συχνά πυκνά προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου Κερίου, Δημήτρη Στέφο, και συνήθως δεν απαντά ή και να απαντήσει δεν βγαίνει στον αέρα. Αυτό ισχύει και για τον πρόεδρο του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Δήμου Ζακύνθου, Θεόφιλο Λιβέρη, με καταγωγή από το Κερί. Ο οποίος Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων αρκείται σε κάποιες αναρτήσεις, πολλές φορές ούτε καν στην ιστοσελίδα του Συλλόγου, αλλά στο προσωπικό Facebook του Προέδρου του Συνδικαλιστικού Οργάνου, Θεόφιλου Λιβέρη. Μιλήσαμε και χθες μαζί του για μια ανακοίνωση, θα πούμε στη συνέχεια περισσότερα. Και εμείς μπορούμε να μυρίζουμε κάθε φορά τα νύχια μας. Ποιος φορέας, ποιος σύλλογος, ποιος συνδικαλιστικό όργανο έκανε μια ανάρτηση στο Facebook του Συλλόγου ή αντίστοιχα, ή ο εκάστοτε πρόεδρος κάνει μια ανάρτηση που αφορά το συνδικαλιστικό όργανο που εκπροσωπεί, για να ενημερωθούμε και να ενημερώσουμε στη συνέχεια όλους εσάς. Τέλος πάντων, ναι. Συμμετοχή Εργατικού Κέντρου Ζακύνθου και Σωματείου Συνταξιούχων στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ, το οποίο έχει ήδη γίνει. Νέες ρυθμίσεις για την έκδοση πινακίδων σε διαβούλευση ή εξετάσει του Υπουργείου Μεταφορών. Κρίσιμες ώρες για τον 31χρονο Γιώργο Τριανταφυλόπουλο στην Πάτρα. Έπεσε η αυλαία της ΔΕΘ για την κυβέρνηση, γράφει ο Διονύσης Θακίσιος. Εξαγγελίες Μητσοτάκη ΔΕΘ, μέτρα με αστερίσκους για την αγορά, το είπαμε αυτό. Ελένη Γερασιμίδου και Αντώνης Ξένος στη Ζάκυνθο με το Στάντα Πάντεχα, με καινούριες ταυτότητες. Πριν από αφιερώσαμε σχεδόν μισή ώρα από την εκπομπή, μιλώντας με την Ελένη Γερασιμίδου και το συμπατριώτη μας Αντώνη Ξένο. Υποχρεωτική, προσέξτε, γιατί και για αυτό το θέμα θα μας ενημερώσει ο κύριος Τσουκαλάς, αυριανή συνέντευξη καλώς ήχων των πραγμάτων. Υποχρεωτική από την 1η Μαΐου, γιατί έχει αποστείλει και σχετική ανακοίνωση στα τοπικά ΜΜΕ. Υποχρεωτική λοιπόν από την 1η Μαΐου η εφαρμογή του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής. Ενημέρωση από την Ένωση Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ζακύνθου. Γίνε και εσύ μέλος της φιλαρμονικής μας. Νέες εγγραφές στη Φιλαρμονική Δημοτικής Ενότητας Αλικών. Ο Διονύσης Σούρμπης μάγεψε το κοινό στη μεγάλη συναυλία της Φιλαρμονικής Εταιρείας Μάντζαρος στον Πειραιά.
Παλιοί νέοι εντός εισαγωγικών, μια νέα γενιά μουσικών που παίρνει τις μελωδίες των παλιών και τις ταξιδεύει στο αύριο. Μπράβο στα παιδιά αυτά. Υπάρχει σχετική φωτό και νομίζω ότι βρίσκονται στο λόφο του Στράνη.

Πάμε και στην ανακοίνωση του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου. Κατά τύχη τη βρήκαμε. Οι εργαζόμενοι, λέει, δεν είναι ούτε πολιτικός μηχανισμός ούτε ξυλαστήρια θύματα. Βγείτε και μιλήστε ανοιχτά και στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Και δεν σας λέμε καθημερινά να μην κάνετε άλλη δουλειά από το να κάνετε δηλώσεις. Αλλά οι του Συλλόγου, ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπούν ένα συνδικαλιστικό όργανο, και αυτό για παράδειγμα των Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου. Εντάξει. Βγείτε και μιλήστε ανοιχτά. Όπως συνέβαινε παλιά, με πολλούς συλλόγους και συνδικαλιστικά όργανα σε Δήμο, Περιφέρεια και όχι μόνο, κάτι που τώρα πια δεν υπάρχει. Αναφέρει λοιπόν ο Σύλλογος Υπαλλήλων Ζακύνθου, με αφορμή τις πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις και καταγγελίες, ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου οφείλει να τοποθετηθεί με θεσμικό λόγο και χωρίς υπεκφυγές. Οι εργαζόμενοι του Δήμου δεν ανήκουν σε καμία δημοτική παράταξη, δεν είναι πολιτικός μηχανισμός της Δημοτικής Αρχής, ούτε εργαλείο της αντιπολίτευσης. Η πολιτική αντιπαράθεση είναι θεμητή, η μεταφορά όμως της πολιτικής σύγκρουσης στις πλάτες των εργαζόμενων είναι θεσμικά απαράδεκτη. Όταν υπάρχουν καταγγελίες, ερωτήματα ή υπόνοιες για τη λειτουργία του Δήμου, υπάρχουν θεσμικά όργανα και προβλεπόμενες διαδικασίες για να διαρευνηθούν. Ούτε οι δημόσιες δηλώσεις, ούτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν ελεκτικό ή δικαστικό μηχανισμό. Και εδώ χρειάζεται απόλυτη πολιτική υπευθυνότητα. Η αντιπολίτευση έχει κάθε δικαίωμα να ελέγχει τη δημοτική αρχή, δεν έχει όμως κανένα δικαίωμα να μετατρέπει τους εργαζόμενους σε πρωταγωνιστές της πολιτικής της αντιπαράθεσης. Προφανώς, εδώ μιλάει άμεσα για την αντιπολίτευση, η οποία ζητά κάποια στοιχεία από τους εργαζόμενους, τους δημοτικούς υπαλλήλους. Δεν ξέρω τι ακριβώς θέλει να πει ο ποιητής. Αντίστοιχα, λέει, η Δημοτική Αρχή έχει υποχρέωση να διοικεί, να ελέγχει και να λογοδοτεί. Δεν μπορεί όμως όταν οι εργαζόμενοι και οι υπηρεσίες του Δήμου βρίσκονται δημόσια στο στόχαστρο να επιλέγει τη σιωπή. Άμεση κριτική προς τη Δημοτική Αρχή και τη Δημοτική Αρχή. Η σιωπή, λέει, της Δημοτικής Αρχής σε τέτοιες στιγμές δεν προστατεύει τη θεσμική λειτουργία του Δήμου, δημιουργεί κενό και το κενό αυτό δεν μπορεί να το καλύπτουν οι εργαζόμενοι. Δεν ζητάμε από κανένα να προκαταβάλει ελέγχους ή να καλύψει οποιονδήποτε. Ζητούμε το αυτονόητο, να προστατευτεί ο θεσμός των δημοτικών υπηρεσιών και να γίνει σεβαστός ο διαχωρισμός ανάμεσα στην πολιτική ευθύνη των αιρετών και στην υπηρεσιακή λειτουργία των υπαλλήλων. Πρώτα ο έλεγχος, μετά τα πορίσματα και μόνο τότε, εφόσον προκύψουν συγκεκριμένες ευθύνες, η απόδοσή τους σε συγκεκριμένα πρόσωπα και στο βαθμό που πραγματικά τους αναλογεί, αυτό απαιτεί η θεσμική τάξη. Αυτό απαιτεί η στοιχειώδης δικαιοσύνη. Μέχρι τότε κανείς δεν δικαιούται να κατασκευάζει ενόχους, να φωτογραφίζει εργαζόμενους ή να χρησιμοποιεί την υπηρεσιακή τους ιδιότητα ως πολιτικό επιχείρημα. Ο Σύλλογος δεν ζητά ασυλία για κανέναν εργαζόμενο, ζητά ισονομία για όλους και αυτό αφορά όλους. Δημοτική Αρχή και αντιπολίτευση, εμείς δεν θα επιτρέψουμε, λέει, ούτε συγκάλυψη ούτε στοχοποίηση. Δεν θα επιτρέψουμε ούτε να χρησιμοποιούνται οι εργαζόμενοι ως ασπίδα ούτε ως εξυλαστήρια θύματα. Οι εργαζόμενοι του Δήμου έχουν ένα ρόλο, να υπηρετούν το Δήμο και τους πολίτες, και αυτό το ρόλο θα υπερασπιστούμε απέναντι σε κάθε πολιτική σκοπιμότητα από όπου και αν προέρχεται. Άρα μας λέτε ότι σας έχουν βάλει στη μέση ή της Δημοτικής Αρχής και ή της αντιπολίτευσης για τους δικούς τους λόγους. Αλλά πολύ θεσμικά τοποθετήστε σαν συνδικαλιστικό όργανο, προσπαθείτε να κρατήσετε τις απαιτούμενες ισορροπίες και αποστάσεις, και το κατανοούμε αυτό, βγείτε και μιλήστε πιο καθαρά. Και δει οι εκπρόσωποι του Συλλόγου και να μην κρύβεστε πίσω από κάποιες αναρτήσεις, και αυτά ούτε καν στην ιστοσελίδα του Συλλόγου, του συνδικαλιστικού οργάνου δηλαδή, αλλά στο προσωπικό Facebook του Προέδρου για παράδειγμα, ή του εκάστοτε Προέδρου ή του εκάστοτε Συλλόγου, είτε. Τι φοβάστε?

0: Και κλείνοντας, δύο λόγια για την επιστολή παραίτησης του τοπικού συμβουλίου Κερίου, μιας και την έχουμε στη διάθεσή μας. Την Παρασκευή 7 Οκτώβρη, δηλαδή χθες, αναφέρει το τοπικό συμβούλιο Κερίου, καταθέσαμε και γράφω στον Δήμαρχο την παραίτησή μας από τη θέση του Προέδρου και τις θέσεις των μελών Κοινοτικού Συμβουλίου Κερίου, όπως είχαμε δημόσια ανακοινώσει στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 27 μετά από σοβαρή σκέψη μηνών, ελήφθη από κοινού η απόφαση ως ηθική και έντιμη. Οι θέσεις μας ως μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου, στις οποίες οι Κεριώτες μας ανέδειξαν, είναι θέσεις προσφοράς και τρία χρόνια τώρα προσπαθήσαμε να τις υπηρετήσουμε σωστά. Αγωνιστήκαμε, κάναμε λάθη, είχαμε παραλήψεις, όμως δεν κάναμε ποτέ εκπτώσεις στο ήθος και στο στόχο μας, που ήταν η καλύτερη και πιο εύρυθμη καθημερινότητα του χωριού μας. Το έργο μας, μικρό ή μεγάλο, το βλέπουν και το αντιλαμβάνονται αυτοί που θέλουν. Μας ήταν αδιανόητο να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τον τόπο μας να παραμένει ξεχασμένος, σε συρτάρια παρατημένο στα αζήτητα και στα θά πολιτικών και πολιτικάντιδων. Μας ήταν αδιανόητο να μείνουμε άπραγοι. Το Συμβούλιο, από την ώρα της εκλογής του, είχε συγκεκριμένους στόχους για τους οποίους και έλαβε διαπιστευτήρια από τον Δήμαρχο και τοπικούς αντιδημάρχους. Ενδεικτικά λοιπόν αναφέρει το τοπικό συμβούλιο τα θέματα, εμείς θα τα πούμε επιγραμματικά γιατί δεν προλαβαίνουμε. Παραλία Κερίου, παραλία Μαραθία, οδοποιία, πλατεία Κερίου. Μήπως η παραίτηση του τοπικού συμβουλίου Κερίου, πολύ περισσότερο από όλα τα θέματα, αφορά την πλατεία Κερίου, λέω εγώ τώρα. Αυτή λοιπόν λέει την κοροϊδία. Αυτή λοιπόν η κοροϊδία, ο εμπερμός, το ψέμα και πολλά άλλα ακόμα ζητήματα μας οδήγησαν στην απόφαση της παραίτησης με τρία θαυμαστικά. Υπογράφει ο παραιτηθής πρόεδρος Στέφος Δημήτρης και ακόμα δύο μέλη του Τριμελούς Τοπικού Συμβουλίου Κερίου, Μπράτης Κώστας και Βάτος Χρήστος. Εμείς θα κάνουμε άλλη μια προσπάθεια επικοινωνίας μαζί τους, με τον πρόεδρο και τους υπόλοιπους παραιτηθέντες από το Τοπικό Συμβούλιο Κερίου, να μιλήσουν και στον αέρα και ανοιχτά για τα θέματα αυτά που επικαλούνται και εξαιτίας των οποίων οδηγήθηκαν στην παραίτηση. Και να ακούσουμε και την απάντηση της Δημοτικής Αρχής, εάν και εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα, σε μια περιοχή στο Κερί, είτε μιλάμε για το χωριό, είτε για την ίμη Κερίου, που έχει πάρα πολλά προβλήματα. Μια περιοχή χωρίς αποχέτευση, χωρίς τις απαιτούμενες υποδομές, μια πανέμορφη και γραφική περιοχή κατά τα άλλα, σήμα κατά τεθέν του νησιού, που συνδυάζει βουνό, θάλασσα, πράσινο, όσο έχει απομείνει κτλ. Κτλ. Όπου οι βαρκάριδες της περιοχής σκοτώνονται κανονικά καθημερινά. Για το ποιος, πότε, πού και γιατί. Για τα πόστα και τα συμφέροντά τους. Τα στενά δικά τους επιχειρηματικά και οικονομικά συμφέροντα. Μια περιοχή που έχει ένα βαλτότοπο, εκεί που κάποτε υπήρχε ανεκμετάλλευτο πετρέλαιο. Μια περιοχή που δεν έχει αξιοποιηθεί σε κανένα επίπεδο και από καμιά άποψη. Και υπάρχουν ευθύνες σε εκάστοτε τοπικές αρχές κτλ. Κτλ. 12:59 πρώτα λεπτά. Σας αποχαιρετούμε σιγά σιγά για να συνδεθούμε με το ραδιοφωνικό σταθμό της R3 από τη Θεσσαλονίκη με ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια. Στις 2 σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα, στις 3 σύνδεση με το μουσικό ραδιόφωνο Κόσμος. Μέχρι αύριο το πρωί στις 9, δεν έχουμε 8 με 9 μουσικές επιλογές από την Άννα Καποδίστρια, είναι σε άδεια. Από τις 9 και μετά Ανδρέας Παπαδημητρίου, άκου τώρα, και μετά τις 11 η αφεντιά μου Σάκης Νέκα, ζούμε στην επικαιρότητα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλημέρες στην κυρία Μαρία Γιατρά από τον Άγιο Δημήτριο, την κυρία Αναστασία Τσουκαλά από τα Ουρινά θα μιλήσουμε μαζί της, θα επικοινωνήσουμε και την κυρία Σούλα Βαρυπάτη από τα Καμίνια στην πόλη της Ζάκυνθου και σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά οπουδήποτε ακουγόμαστε στη Ζάκυνθο και αλλού, δηλαδή παντού μέσω των FM και μέσω του διαδικτύου, σε επανάληψη εκπομπές από τις 5 το απόγευμα σήμερα έως τις 9 το βράδυ από τις συχνότητες του τοπικού σταθμού της ΕΡΤ Ζακύνθου και του διαδικτύου. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Γεια και χαρά.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα περιδιεύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα 8 Σεπτεμβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Η δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών σε περιοχή του Ηρακλείου βρίσκεται στο επίκεντρο συνάντησης στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Στη Σάμο μεταφέρονται αύριο 320 μετανάστες από την Κρήτη για καταγραφή στην κλειστή δομή του νησιού. Καταργεί το ένφια σε 131 νέες περιοχές από το 2027. Αφορά οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, ενώ στη Δυτική Μακεδονία το όριο αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους. Συναγερμό σήμανε στη Σέριφο όταν μια νεαρή γυναίκα, η οποία παραθέριζε στο νησί, έπεσε σε σπήλαιο βάθους περίπου 5 μέτρων. Έκκληση προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Σέσκλου να περιορίσουν την κατανάλωση νερού, απευθύνει η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Μαγνησίας Βόλου. Περισσότερες από 50 φωλιές χελώνων προστατεύθηκαν σε παραλίες της Νότιας Κέρκυρας στο πλαίσιο ολοκληρωμένης εξόρμησης του Συλλόγου Αρχέλων. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς αυτή την ώρα πραγματοποιείται συνάντηση στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής ανάμεσα στον αρμόδιο Υπουργό, τον Δήμαρχο Ηρακλείου, φορείς και κατοίκους της περιοχής, στην οποία προγραμματίζεται μάλιστα να δημιουργηθεί η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, δεδομένο στο οποίο αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός προχθές από τη Θεσσαλονίκη. Οι κάτοικοι, να πούμε, αντιδρούν προβάλλοντας κυρίως οικονομικούς αλλά και περιβαλλοντικούς λόγους, με τους οποίους συντάσσονται και οι παράγοντες του Δήμου. Στο μεταξύ, να πούμε πως οι μεταναστευτικές ροές δεν έχουν τελειώμο. Τη νύχτα στα νότια του Ηρακλείου έφτασαν ακόμη δύο σκάφη με 80 μετανάστες. Να πάμε στο Γιώργο Παπαδάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
1: Δίκη, όντως η συνάντηση αυτή πραγματοποιείται αυτήν ακριβώς τη στιγμή, ενώ το Υπουργείο προχωρεί με γοργούς ρυθμούς στις παρεμβάσεις εγκαταστάσεις των πρώην αποθηκών Σκουλούδη στην περιοχή των Αθανάτων, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ηρακλείου. Το γεγονός, όπως είπες, βρίσκει αντίθετους το σύνολο των κατοίκων της συγκεκριμένης περιοχής, αλλά και την Δημοτική Αρχή. Στη συνάντηση μετέχει ο Αντιπεριφέρειας Ηρακλείου κ. Σιλβωνάκης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Καλοκαιρινός, ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης κ. Καραμαλάκης και δύο ακόμη επικεφαλείς άλλων δημοτικών παρατάξεων, οι οποίοι άπαντες συντάσσονται απολύτως με την θέση που λαμβάνουν οι κάτοικοι της περιοχής. Να υπενθυμίσουμε ότι σε πρόσφατη τοποθέτηση του κ. Πλεύρης είχε διευκρινίσει ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί σε διαφορετικό σημείο αυτή η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, που δεν υπάρχει στο Ηράκλειο σε αντίθεση με τα Χανιά, αλλά θα ήθελε μια συγκεκριμένη αντιπρόταση για το νέο χώρο, προκειμένου να μην προχωρήσει ακριβώς στην λύση της δημιουργίας της δομής της πρώην αποθήκης, όπως είπαμε, στους Αθανάτους. Χθες το βράδυ οι κάτοικοι της περιοχής πραγματοποίησαν μία ακόμη διαδήλωση, θα λέγαμε, κλείνοντας για λίγη ώρα την Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών, ακριβώς στο ύψος που πρόκειται να δημιουργηθεί η συγκεκριμένη δομή. Στο μεταξύ, χθες τη νύχτα είχαμε την άφιξη σκάφους, λέμβου μάλλον, που προερχόταν από την Λιβύη με 29 άνδρες, όλοι κάτοικοι, όλοι προερχόμενοι από το Σουδάν, ανάμεσα τους ήταν 4 γυναίκες και ένα κοριτσάκι, ενώ τα ξημερώματα εντοπίστηκε ακόμη μία λέμβος με 48 επιβαίνοντες, περισσότεροι είχαν προέλευση την Αίγυπτο, μάλλον και οι υπόλοιποι το Σουδάν. Να τονίσουμε επίσης ότι την ίδια στιγμή εντοπίστηκαν δύο λέμβοι ανοιχτά της Γάβδου και περισυνελέγησαν οι επιβαίνοντες, 25 στη μία περίπτωση, 51 στην άλλη. Αυτοί θα οδηγηθούν στην Αγία Χανίων, όπου λειτουργεί ήδη εδώ και κάμποσους μήνες η συγκεκριμένη δομή προσωρινής φιλοξενίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τώρα στην Σάμο αναμένεται να μεταφερθούν αύριο 320 μετανάστες από την Κρήτη, προκειμένου να καταγραφούν στην κλειστή ελεγχόμενη δομή, οι οποίοι στη συνέχεια θα αναχωρήσουν για δομές της ενδοχώρας. Πάντως να σημειωθεί ότι σε επιφυλακή βρίσκεται το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου, το οποίο έχει λάβει απόφαση για κινητοποίηση σε περίπτωση μεταφοράς μεταναστών και περαιτέρω επιβάρυνσης της Σάμου αλλά και της Λέσβου. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Σάμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Να συμπληρώσω λοιπόν εγώ στα όσα υπόθηκαν προηγουμένως από τον αγαπητό συνάδελφο από την Κρήτη. Να πω λοιπόν ότι έρχεται πάλι ένας αριθμός μεγάλος για τους Σαμιώτες, 320 μετανάστες από την Κρήτη. Όμως, σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες που έχουμε, θα φύγουν 340 μετανάστες. Δηλαδή, θα τηρηθεί αυτό που είχε πει ο κύριος Υπουργός κατά την συνάντηση που είχε με τους φορείς της Σάμου και ήταν βεβαίως εκπρόσωποι από το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και από την Περιφερία μαζί με τον Δήμαρχο και τον Αντιπεριφερειάρχη, το γεγονός δηλαδή ότι θα φεύγει αριθμός τέτοιος όσο είναι και ο αριθμός που έρχονται για ταυτοποίηση. Θα παραμένουν για λίγο χρονικό διάστημα και ο αριθμός αυτός δεν θα είναι παραπάνω από 1000 άτομα που θα διαμένουν στην δομή, με τάση βεβαίως και αυτός να μειωθεί. Αυτά τουλάχιστον υπόθηκαν, ωστόσο βέβαια αυτό το οποίο λέει το Υπουργείο, Βίκη, είναι ότι στην Ισάμος διαθέτει τεχνογνωσία και πολύ γρήγορα τελειώνουν αυτές τις διαδικασίες. Αν κρίνουμε εκ του αποτελέσματος και αυτά τα οποία έχουν συμβεί μέχρι σήμερα, οι 205 που ήρθαν σε 15-20 μέρες είναι έτοιμοι για να φύγουν και οι 219 που είχαν έρθει αρχικά πάλι έφυγαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Είδουμε τώρα κατά πόσον θα συνεχιστεί αυτό. Η ένσταση που υπάρχει τώρα από τις τοπικές συναρχές είναι το γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί το μεταναστευτικό. Δηλαδή αν θα έχουμε ανεξέλεγκτες ροές και αν η Σάμος κάποια στιγμή θα κληθεί να επιβαρυνθεί με περισσότερους μετανάστες από όσο σηκώνει το νησί. Να σας πω λοιπόν κλείνοντας ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι με το, αν μου επιτραπεί η έκφραση, με το όπλο παραπόδας, γιατί αν σε περίπτωση δεν τηρηθούν αυτά ή αν σε περίπτωση επιχειρηθεί να αυξηθεί ο αριθμός των μεταναστών τόσο στην Σάμο όσο και στην Λέσβο, τότε θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις. Αυτό τουλάχιστον μεταφράζουμε εμείς από τη μέχρι τώρα στάση. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα καταργείται ο ένφια σε 131 νέες περιοχές από το 2027 στο πλαίσιο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ, με το Υπουργείο Οικονομικών μάλιστα να δίνει στη δημοσιότητα και τη λίστα με τους οικισμούς. Θα πάμε να συνομιλήσουμε τώρα αυτή τη στιγμή για το θέμα αυτό με τον Δήμαρχο Καλαμάτας, Θανάση Βασιλόπουλο, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Βασιλόπουλο, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και συνόμορφη Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, κύριε Βασιλόπουλε, ο Δήμος Καλαμάτας έχει κάποιους οικισμούς μέσα σε αυτούς στους οποίους καταργείται ο ένφια. Να πούμε πως η πλήρης απαλλαγή από το φόρο επεκτείνεται σε οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, ενώ στη Δυτική Μακεδονία το όριο αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους, έτσι καθώς μας ακούν από όλη την Ελλάδα τώρα αυτή τη στιγμή.
3: Βεβαίως.
0: Οπότε, κύριε Βασιλόπουλε, θα θέλαμε καταρχήν από εσάς ένα σχόλιο για αυτήν την απόφαση της κατάργησης του ένφια.
3: Αυτό. Η δικαιοσύνη είχε ξεκινήσει από πέρυσι, μόλις ανακοινώθηκε ότι για πληθυσμό μέχρι 1500 κατοίκους πέφτει στο 50% το ένφια για την πρώτη κατοικία το 26 και γίνεται μηδενικό το 2027. Αυτό λοιπόν επεκτάθηκε για πληθυσμό μέχρι 2000 κατοίκους. Ο Δήμος Καλαμάτας, παραδείγματος χάρη, έχει 33 κοινότητες, οι 32 ήταν κάτω από 1500 κατοίκους και υπήρχε μία που ήταν πάνω, που ήταν 1948 συγκεκριμένα, δηλαδή οριακά στις 2000. Αν θέλουμε πράγματι να υποστηρίξουμε την περιφέρεια και μας διαφέρει η περιφερειακή έτσι ανάπτυξη, όπως είναι στην Καλαμάτα, γιατί η Καλαμάτα είναι μια πόλη που έχει δυναμική, όμως τα 33 στο χωριά θέλουν υποστήριξη, γι' αυτό και εμείς προλαμβάνουμε συνεχώς πρωτοβουλίες τέτοιες ως Δήμος. Τώρα ήρθαν και οι πρωτοβουλίες της πολιτείας για να κρατήσουμε το που έχει δυναμική. Όμως τα 33 στο χωριά θέλουν υποστήριξη, γι' αυτό και εμείς προλαμβάνουμε συνεχώς πρωτοβουλίες τέτοιες. Ως Δήμος, τώρα ήρθαν και οι πρωτοβουλίες της πολιτείας για να

0: για την κύρια του κατοικία, να μην χρειάζεται να καταβάλει αφιά. Οπωσδήποτε αυτό είναι ενισχυτικό προς την περιφέρεια. Όταν άλλος ξέρει ότι όταν έρθει και μείνει στην Καλαμάτα, θα χρειάζεται να καταβάλει ένφια να αγοράσει σπίτι για να μείνει στην Καλαμάτα, ενώ αν αγοράσει σπίτι στην περιφέρεια, δεν θα γλιτώσει, ας πούμε, αυτή την επιβάρηση. Είναι οπωσδήποτε ένα μέτρο το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη και στην περιφέρεια. Είναι μια πρωτοβουλία. Πρέπει να το στηρίξουμε αυτό. Mm-hmm. Είναι προς σωστή κατεύθυνση.
1: Μάλιστα. Ουσιαστικά θα λέγαμε τα λεφτά τα οποία θα δίνανε για το ένφια της κατοικίας τους, ουσιαστικά τους μένουν και είναι λεφτά τα οποία θα ανακυκλωθούν και μέσα στον οικισμό. Βεβαίως, αν μου επιτρέπετε να το πω αυτό.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Γενικότερα θα στηρίξουν την τοπική οικονομία μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες. Είναι προς σωστή κατεύθυνση. Προφανώς το είδαμε και είδαμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού το Σάββατο, που αφορούσε, καταλάβαμε μέσα ότι αφορά και μία ακόμα κοινότητα, που αυτή, ας πούμε, ήταν η αδικημένη, αν θέλατε, στο Δήμο Καλαμάτας, στην περιφέρεια του Δήμου Καλαμάτας, γιατί οι άλλες 32, όπως είπα, τις είχε συμπεριλάβει το μέτρο από πέρυσι, τις πέρσινες ανακοινώσεις, και έρχονταν η ολοκλήρωση το 2027. Τώρα όλες οι κοινότητες αυτές υποστηρίζονται.
1: Μάλιστα. Και θα λέγαμε ουσιαστικά ενισχύεται και η αντικειμενική αξία της κατοικίας σε έναν τέτοιο οικισμό. Δηλαδή.
0: Βεβαίως.
1: Ναι, φαντάζομαι πως είναι.
0: Είναι προφανώς. Αυτή τη στιγμή που έχει μικρότερες επιβαρύνσεις, αποκτά μια δυναμική, έτσι, αγοραστική δυναμική.
1: Μάλιστα. Θα μπορούσαν ίσως να ενισχυθούν αυτοί οι οικισμοί και με κάποια άλλα μέτρα, κύριε Βασιλόπουλε, το έχετε σκεφτεί αυτό?
0: Εμείς έχουμε λάβει ως Δήμος Καλαμάτας μέτρα. Δηλαδή, και όσο αφορά και τις επιχειρήσεις, είναι μηδενική καταβολή για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται, καφενεία, δηλαδή εστιατόρια που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια. Με συγκεκριμένο πληθυσμό, ώστε να μην έχουν από τέλη χρήση δημόσιων χώρων, να τα ενισχύσουν, δηλαδή να κρατηθούν. Καταβάλουμε προσπάθειες και εμείς όσο μπορούμε, πάντα σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχει ο Δήμος Καλαμάτας, για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε έτσι την περιφερειακή ανάπτυξη και νοοτροπία.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Βασιλόπουλου, για την παρέμβαση στην εκπομπή. Καλή συνέχεια. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Το Συμβούλιο Εφετών Λάρισας αναμένεται να αποφανθεί για τις διώξεις που ασκήθηκαν κατά 18 συνολικά νυν και πρώην ερετών και υπηρεσιακών παραγόντων για το θάνατο 9 κατοίκων της Καρδίτσας από την κακοκαιρία Ντάνιελ τον Σεπτέμβριο του 2023. Η εισαγγελία της Καρδίτσας ολοκλήρωσε τη διαδικασία ασκώντας διώξεις για 2 πλημελήματα κατά των 18 εμπλεκομένων, ενώ η έρευνα για τους υπόλοιπους νομούς της Θεσσαλικής περιφέρειας βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ουσιαστικά, μέχρι και το τέλος του φθινοπόρου αναμένεται να αποφανθεί το Συμβούλιο Εφετών Λάρισας για το αν προκύπτουν τελικά ευθύνες ποινικές για τα 18 άτομα εναντίον των οποίων ασκήθηκαν διώξεις από τον εισαγγελέα της Καρδίτσας. Να υπενθυμίσουμε ότι η έρευνα, η εισαγγελική παρέμβαση έγινε μετά από σχετική παραγγελία τον Σεπτέμβριο του 2023 της πρώην εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, της κυρίας Αδηλίνη, προς τους εισαγγελείς πρωτοδικών της Θεσσαλίας, προκειμένου να διακριβώσουν τυχόν αυταπεγγέλτως διοκόμενες αξιότιμες πράξεις από τις πλημμύρες που είχαν βεβαίως χτυπήσει την Θεσσαλία 3 χρόνια ακριβώς πριν, το Σεπτέμβριο του 2023. Οι 18 είναι κατηγορούμενοι για 2 πλημελήματα, της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή και της πλημμύρας από την οποία υπήρξε θάνατος από αμέλεια, παραπέμπονται από την εισαγγελία πρωτοδικών Καρδίτσας. Τον τελευταίο λόγο, όπως είπαμε, τον έχει το Συμβούλιο Εφετών Λάρισας, το οποίο περί τα τέλη του φθινοπόρου θα αποφανθεί επί του πορίσματος του εισαγγελέα της Καρδίτσας. Όπως είπες και εσύ, 9 πολίτες έχασαν τη ζωή τους στην Καρδίτσα, 8 στη Μαγνησία και ένα θάνατο είχαμε στο Πετρωτό Δομοκού Φθιώτιδας. Αυτή ήταν η θάνατη από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023. Και βεβαίως στην Μαγνησία, στη Λάρισα και στα Τρίκαλα οι έρευνες των τριών εισαγγελέων βρίσκονται σε εξέλιξη, γιατί δεν τους έχει παραδοθεί ακόμη από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας το πόρισμα για την πορεία της έρευνας που καταγράφει τις οικονομικές διαστάσεις με την όλη υπόθεση για τις πλημμύρες. Είναι σε εξέλιξη το θέμα, θα δούμε βεβαίως πώς, τι θα πει το Συμβούλιο Εφετών και τι θα λένε βεβαίως και για τις ευθύνες που προκύπτουν και για υπηρεσιακούς αλλά και για αυτοδιοικητικούς παράγοντες, για υπόλοιπες τρεις εισαγγελίες από την

0: Θεσσαλική περιφέρεια. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Αναβλήθηκε η κηδεία του 37χρονου σμιναγού Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος σκοτώθηκε μαζί με τον πιλότο Ιωάννη Μπλέσια κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week στην Τανάγρα και τη συντρίβη του Phantom. Να πάμε λίγο στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την Έρθιο Ανίνων. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα. Η κηδεία του είχε αρχικά προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί σήμερα στις 12 η ώρα το μεσημέρι στα Ιωάννινα. Ωστόσο, τελικά δεν θα τελεστεί, καθώς διαδικαστικές εκκρεμότητες έχουν προκαλέσει μια καθυστέρηση στη μη μεταφορά της ορού. Η οικογένεια του εκλειπώντος επικοινώνησε με τον Δήμαρχο Βορείων της Μέρκων, τον κύριο Νίκο Βαΐτση, ζητώντας τη συνδρομή του στην ενημέρωση όσων είχαν πληροφορηθεί για την αρχική ημερομηνία και ώρα της εξόδιους ακολουθίας. Για τον νέο χρόνο και για τον τόπο τέλεσης της κηδείας αναμένεται μια νεότερη επίσημη ενημέρωση. Στις ένοπλες δυνάμεις έχει κηρυχθεί, όπως ξέρετε, τριήμερο πένθος στη μνήμη των δύο αξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στο αεροπορικό δυστύχημα στη Τανάγρα. Και το τραγικό γεγονός έχει προκαλέσει και έντονη συγκίνηση και στην Ήπειρο λόγω της καταγωγής του σμιναγού Δημήτρη Πέτρου, ενώ φορείς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν εκφράσει τα συλληπιτήριά τους προς τις δύο οικογένειες των δύο αξιωματικών.
1: Αλεξάνδρα,
2: παρακαλώ, Βίκη.
1: Έχεις ολοκληρώσει για τον σμιναγό, για να πάμε
2: βεβαίως.
1: Να πάμε τώρα σε ένα εντελώς διαφορετικό θέμα, να αλλάξουμε έτσι κλίμα και να έρθουμε στις εξαγγελίες εδώ από τον Πρωθυπουργό στην ΔΕΘ. Έχουμε κριτική την οποία άσκησε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέκας. Ο κύριος Μπέκας υποστήριξε ότι για ακόμη μία χρονιά δεν υπήρξε ουσιαστική αναφορά στα προβλήματα και στις ανάγκες των Δήμων.
2: Έτσι ακριβώς, ότι κινήθηκε σε τρία διαφορετικά ζητήματα και αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Ιωάννης Μπέκας κατά τη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, ασκώντας έντονη κριτική για την απουσία της τοπικής αυτοδιοίκησης και τις εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα έκανε και ειδική αναφορά στη Μεγάλη Πυρκαγιά αλλά και στην περιοχή της Κόνιτσας και στο αεροπορικό αρχικά δυστύχημα της Ανάγκας που έδωσε και ο ίδιος συλληπιτήρια στους οικείους. Να πάμε να σας πω πιο συγκεκριμένα ότι ο Δήμαρχος Ιωαννίνων υποστήριξε ότι για ακόμα μια χρονιά τα ζητήματα και οι ανάγκες των Δήμων δεν βρέθηκαν ουσιαστικά στο επίκεντρο των κυβερνητικών ανακοινώσεων από τη ΔΕΘ. Σημείωσε πάντως ότι η περιορισμένη παρουσία της αυτοδιοίκησης στις εξαγγελίες της κεντρικής κυβέρνησης δεν αποτελεί, όπως είπε, αποκλειστικά σημερινό φαινόμενο, αλλά μια διαχρονική πραγματικότητα που έχει καταγραφεί και τα προηγούμενα χρόνια. Στην ίδια τοποθέτηση, ο κύριος Μπέκας αναφέρθηκε και στη μεγάλη πυρκαγιά που υπάρχει αυτές τις ημέρες στην περιοχή της Κόνιτσας, επισημένοντας ότι ο Δήμος Ιωαννιτών βρίσκεται σε επικοινωνία με το Δήμο Κόνιτσας και παραμένει διαθέσιμος να συνδράμει με προσωπικό ή άλλα μέσα εφόσον του υπάρξει σχετικό αίτημα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Διαδικασία αφύπνισης αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα στη 14χρονη που νοσηλεύεται διασωληνωμένη μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
3: Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένη η 14χρονη στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού μετά τον σοβαρό τραυματισμό της με ηλεκτρικό πατίνι στο νησί της Τίνου. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, όταν σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η ανήλικη επέβαινε ως συνεπιβάτηδα σε ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο οδηγούσε άλλη ανήλικη φίλη της. Κάτω από διευκρίνηστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η 14χρονη έπεσε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά το κεφάλι της. Αρχικά μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας της Τίνη, όπου και διασωληνώθηκε, ενώ χθες τις πρώτες πρωινές ώρες πραγματοποιήθηκε αεροδιακομιδή της στην Αθήνα. Εκεί υποβλήθηκε σε πολύ ωραία χειρουργική επέμβαση, καθώς φέρει κράνιο εγκεφαλικές κακώσεις και πλέον νοσηλεύεται στη ΜΕΤ σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση. Σήμερα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η 14χρονη θα υποβληθεί σε εξωτερική τομογραφία, ενώ οι γιατροί θα ξεκινήσουν τις διαδικασίες αφύπνισης.
1: Μάλιστα, να πάμε τώρα σε ένα άλλο περιστατικό, καθώς μια νεαρή γυναίκα, η οποία παραφέριζε στη Σέριφο, έπεσε σε σπήλαιο βάθους περίπου 5 μέτρων.
3: Πράγματι, το περιστατικό συνέβη χθες το μεσημέρι σε βίσβατο σημείο της Σερίφου στην περιοχή του Άσπρου Κάβου. στο σημείο αφού του ενημερώθηκαν έσπαξαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής αστυνομίας, πολιτικής προστασίας του Δήμου και η ιατρική ομάδα του Περιφερειακού Ιατρείου Σερίφου, οι οποίοι κατέβηκαν με φορείο στο σπήλαιο. Με τη συντονισμένη προσπάθεια όλων των εμπλεκομένων, πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια ο απεγκλωβισμός της νεαρής γυναίκας, η οποία μεταφέρθηκε στο Περιφερειακό Ιατρείο Σερίφου και της παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα, ενώ σταθεροποιήθηκε η κατάστασή της. Στη συνέχεια, βέβαια, κρίθηκε απαραίτητη και πραγματοποιήθηκε τελικά η αεροδιακομιδή της με ελικόπτερο σε εξειδικευμένο τραυματολογικό κέντρο της Αθήνας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Δύο σεισμικές δονήσεις στην Ετωλοά Καρνανία σημειώθηκαν χθες και σήμερα το πρωί. Το φαινόμενο παρακολουθείται από τους σεισμολόγους, όπως θα μας πει τώρα η Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας. Αθανασία.
4: Καλώς σας μεσημέρι. Έχει μια σεισμική διέγερση η περιοχή. Mm-hmm. Σύμφωνα λοιπόν με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός ο σημερινός που σημειώθηκε 11 παρατέταρτο περίπου είχε μέγεθος 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο, κυρίες και κύριοι, εντοπίστηκε 8 χιλιόμετρα βόρεια του Αιτωλικού. Να σας πω ότι από χτες το βράδυ καταγράφεται σεισμική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή του Αιτωλικού με δύο διαδοχικές σεισμικές δονήσεις μεγέθους περίπου 4,3 και 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Να πούμε ότι στην ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News μίλησε και ο καθηγητής ο κύριος Λέκας, που ανέφερε ότι οι σεισμοί σημειώθηκαν σε μικρό εστιακό βάθος, περίπου 5 χιλιόμετρων, 5 και 10 μάλλον είπε, και έγιναν εστί τόσο στο Αγρίνιο όσο και σε άλλες περιοχές της Αιτωλοκαρανίας. Έχω να σου πω ότι έγιναν εστές και στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας σεισμικές δονήσεις. Ο καθηγητής είπε ότι εκδηλώθηκαν πάνω στο ρήγμα του Οζερού, το οποίο όπως εξήγησε εκτείνεται από την Αμφιλοχία έως το Μεσολόγγι. Παρακολουθούνται το φαινόμενο από τους σεισμολόγους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Και να πάμε τώρα στην περιοχή της Ηλίας, καθώς εκεί έχουμε δραστική μείωση των μαθητών. Από την ΕΡΤ Πύργου τώρα ο Χρήστος Πλευριάς είναι μαζί μας. Χρήστο.
5: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο και την Ηλία. Λίγα 24 ώρα θα λέγαμε πριν τα παιδιά περάσουν την πόρτα των σχολείων και χτυπήσει το πρώτο κουδούνι. Έχουμε τα στοιχεία των εγγραφών που έγιναν τόσο στη δευτεροβάθμια όσο και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αλλά δυστυχώς τα αποτελέσματα αυτών των στοιχείων φανερώνουν μια δραματική μείωση του μαθητικού δυναμικού στο νομό μας. Είναι μια μείωση που αγγίζει ακόμη, για να μην πω ότι ξεπερνά, το 30% συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά. Και αυτό αποτυπώνει περίτρανα και το μεγάλο ζήτημα, το μεγάλο πρόβλημα του δημογραφικού, το οποίο είναι έντονο όπως και σε πολλές περιοχές, άλλωστε ακόμη πιο έντονο και εδώ στην Ηλία. Mm-hmm. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην πρώτη δημοτικού, στα πρωτάκια δηλαδή, από το 1541 που είχαμε καταγραφεί το 2014, τώρα πλέον είναι ζήτημα να ξεπερνούν τα 1000 την χρονιά που μας πέρασε και αντίστοιχο ποσοστό είναι και φέτος. 1043 συγκεκριμένα είναι τα φετινά παιδιά που έχουν εγγραφεί, ενώ στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα λύκια θα φοιτήσουν 3.500 μαθητές και στα γυμνάσια 3.523, πολύ λιγότεροι από την προηγούμενη χρονιά αλλά και σε σύνολο δεκαετίας, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν οι διευθύνσεις εκπαίδευσης. Αντιστοίχως το σύνολο των μαθητών παιδιών mm-hmm. που θα πάνε στην νοικιαγωγή ανέρχονται στα 1.757 και στα δημοτικά σχολεία σε όλες τις τάξεις θα φοιτήσουν 6.433 μαθητές. Αν και ο νόμος είναι ιδιαίτερα μεγάλος και τα στοιχεία αυτά φαίνεται mm-hmm. ότι έχουν έναν σημαντικό αριθμό, ωστόσο η μείωση είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί αν μετρήσουμε τα προηγούμενα χρόνια και δούμε την κατάσταση, μάλιστα. όπως είπαμε στο 30% τα παιδιά ήσαν παραπάνω. Υπάρχει μια αισθητή μείωση, mm-hmm. υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός, αυτό οδηγεί και σε μειώσεις και σε συγχωνεύσεις και σε υποβαθμίσεις σχολείων. Είναι κάτι που θα πρέπει να απασχολήσει σε κοινωνικό επίπεδο πλέον και τους φορείς και την αυτοδιοίκηση στην περιοχή μας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Τώρα μεγάλο είναι και το πρόβλημα σχολικής στέγης εντός της πόλης του Αγίου Νικολάου, σύμφωνα πάντοτε με την πρόεδρο της Ένωσης Γονέων του Δήμου. Να πάμε στον Ιάσον Ταβλά από την Έρθυρα Κρύου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
6: Καλημέρα σας. Να σας πω λοιπόν ότι η κυρία Σπυροπούλου, μιλώντας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μας ανέφερε ότι η σχολική στέγη εδώ στον Άγιο Νικόλαο είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο παραμένει άλυτο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Συγκεκριμένα, το 5ο Δημοτικό παραμένει σε κοντέινερ στην πλατεία του Σταυρού, εγκατεστημένο εδώ και μια 15ετία. Προβλήματα πάρα πολλά και στο πρώτο γυμνάσιο και στο... και σε άλλα σχολεία δεν διαφέρουν τις συγκεκριμένες λύσεις. Μάλιστα αναφέρθηκε και στο σχολείο του Συσίου, το οποίο έχει πάρα πολλά προβλήματα και κινδύνευσαν τύχη με κατάρρευση πέρυσι, έγιναν επιδιορθώσεις, ωστόσο το πρόβλημα παραμένει όσον αφορά την καταλληλότητα του συγκεκριμένου σχολείου. Και το ζήτημα είναι ότι δεν διαφέρεται μια άμεση λύση και για το 5ο Δημοτικό και για όλα τα υπόλοιπα σχολεία. Μάλιστα. Υπάρχουν βέβαια καλά σχολεία στα χωριά γύρω-γύρω από τον Άγιο Νικόλαο, ωστόσο δεν φαίνεται να υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη όσον αφορά την στέγαση κάποιων σχολείων του Δήμου της πόλης του Αγίου Νικολάου περιφερειακά. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει μεγάλος προβληματισμός,
1: ναι.
6: Και η σχολική στέγη έχει το πρόβλημα που έχουν και οι υπόλοιπες πόλεις στην Κρήτη, εδώ στον Άγιο Νικόλαο.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον, και να αφήσουμε τώρα τα σχολεία και να πάμε τώρα στους νέους φοιτητές, οι οποίοι αυτό το διάστημα, εάν δεν έχουν βρει μέχρι στιγμής φοιτητική κατοικία, ακόμη είναι σε αναζήτηση εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο Τίμος Φακαλής, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, έκανε ρεπορτάζ. Θα μας δώσει λίγο κάποια στοιχεία. Τίμο, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι μια εξίσωση για δυνατούς, λέτε, η έβρεση φοιτητικής κατοικίας στην Θεσσαλονίκη, καθώς αφενός δεν υπάρχουν πάρα πολλά διαθέσιμα ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε καλή κατάσταση, αφετέρου όσα είναι διαθέσιμα είναι αρκετά ακριβά, είναι πολύ ψηλές οι τιμές των ενοικίων. Για παράδειγμα, ένα επιπλωμένο στούντιο, η τιμή του ξεκινάει από τα 400 ευρώ και μπορεί να φτάσει και τα 500, ενώ από 500 ευρώ ξεκινούν οι επιπλωμένες γκαζονιέρες και σε πολλές περιπτώσεις φτάνουν μέχρι και τα 650 με 700 ευρώ. Είναι λίγοι αυτοί πάντως που επιλέγουν τη συγκατοίκηση, αυτό μας τόνιζαν οι μεσίτες. Αρκετά νέα παιδιά αναγκάζονται να δουλεύουν προκειμένου να βοηθούν και αυτοί στην πληρωμή του ενοικίου. Είναι μια δύσκολη κατάσταση και πέρα από το ιστορικό κέντρο που οι τιμές είναι φωτιά για τα φοιτητικά ενοίκια, κυρίως στην περιοχή εδώ σε 40 εκκλησιών Ευαγγελίστρια, σε Τριανδρία, αλλά και η υπερχή των 12 Αποστόλων εκεί στο Βαδάρι που ανεβαίνει συνεχώς τελευταία, αλλά και Χαριλάου. Μια νέα περιοχή η οποία μπαίνει σιγά σιγά στο χάρτη των φοιτητών είναι η Καλαμαριά, έχει να κάνει με την σύνδεση της περιοχής με το μετρό και αυτό που μας έλεγαν οι μεσίτες είναι ότι είναι αρκετοί αυτοί που σκέφτονται να διχοτομήσουν και να τριχοτομήσουν εκεί τις κατοικίες προκειμένου αυτές να δοθούν στη συνέχεια σε φοιτητές.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Αυτόματα συστήματα μέτρησης της στάθμης στις Ιρλανδικές διαβάσεις και απαγόρευσης διέλευσης όταν αυτό απαιτείται εγκαθιστά η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τα θέματα προετοιμασίας εν ώψη φθινοπόρου και χειμώνα εξετάστηκαν σε ευρεία σύσκεψη που έγινε χθες στην Περιφέρεια και θα μας ενημερώσει τώρα η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, μιλάμε για νέες σύγχρονες τεχνολογίες που έχουν αισθητήρες μέτρησης της στάθμης του νερού στις Ιρλανδικές διαβάσεις και έχουν και αυτόματη σήμανση απαγόρευσης διέλευσης όταν αυτή η διέλευση καθίσταται υποχρεωτική και καθίσταται, μάλλον όχι καθίσταται υποχρεωτική, το διορθώνω, είναι απαγορευτική. Θα εφαρμοστούν λοιπόν από την ερχόμενη χειμερινή περίοδο στην περιφέρεια. Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης ο κ. Τοψίδης σε αυτή τη συνεδρίαση που έγινε του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. εν ώψη της φθινοπορεινής και της χειμερινής περίοδου. Γιατί, Βίκυ, έχει σημασία να θυμίσουμε ότι οι Ιρλανδικές διαβάσεις και στον Εύρο είναι αρκετές, αλλά και γενικά στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Είναι ένα θέμα κάθε χειμώνα. Πολλές φορές, παρότι βγαίνουν ανακοινώσεις ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται, οι ανακοινώσεις αυτές είτε δεν φτάνουν εγκαίρως στους οδηγούς, είτε οι οδηγοί τις αγνοούν. Αγνοώντας ουσιαστικά όμως και τον κίνδυνο που διατρέχουν όταν αποφασίζουν να περάσουν από μια τέτοια διάβαση με τα νερά φουσκωμένα. Τώρα, εκτός από τα συστήματα στις Ιρλανδικές διαβάσεις, θα γίνει και η εγκατάσταση δύο υδρομετεωρολογικών τηλεμετρικών σταθμών στον ποταμό Εύρο, και άλλο ένα τέτοιο σύστημα θα μπει και στη γέφυρα των Κομάρων στον ποταμό Άρδα. Και όλα αυτά εν ώψη φθινοπόρου και χειμώνα, όπως είπαμε. Αλλά να προσθέσω έτσι δύο γραμμούλες ακόμα. Εχθές, γύρω στις 3, είχαμε μια καλοκαιρινή πυρκαγιά στα βορειοδυτικά της Αλεξανδρούπολης, που από το 2023 και μετά οι κάτοικοι βλέπουν καπνό και τρέμουν, όπως είναι αναμενόμενο. Ήταν ευτυχώς άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής, με πύγες και αέριες δυνάμεις. Φωτιά ελέγχθηκε γρήγορα, δεν πήραν ισχυτικές διαστάσεις. Και αυτό μάλλον και εξαιτίας του γεγονότος ότι εκεί που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, ένα μεγάλο μέρος των εκτάσεων είναι στα βόρεια του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης, που ήταν ήδη καμένες περιοχές από την προηγούμενη φωτιά πριν από 3 χρόνια, Βίκυ.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Με νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ ενισχύθηκε το νοσοκομείο Μυτιλίνης, ο οποίος θα συμβάλλει μάλιστα αυτός ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός σημαντικά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Δέσποινα.
9: Σωστά, Βίκυ. Σημαντικά αναβαθμίζεται ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός του νοσοκομείου Μυτιλίνης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, όπως ανακοίνωσε ο διοικητής του νοσοκομείου Αλέξανδρος Κουτσαντώνης με τους διευθυντές των αντίστοιχων τμήματων. Για παράδειγμα, στη χειρουργική κλινική εγκαταστάθηκε νέος λαπαροσκοπικός πύργος υψηλής ανάλυσης, ο οποίος μετά και την εκπαίδευση του προσωπικού θα δώσει τη δυνατότητα να πραγματοποιούνται στο Βοστάνιο και λαπαροσκοπικές επεμβάσεις στο παχύ έντερο, πέρα από επεμβάσεις όπως σχολιοικιστεκτομές, κύλες και σχολικοειδικτομές. Σημαντική είναι και η αναβάθμιση στο ακτινοδιαγνωστικό τμήμα με νέο ψηφιακό εξοπλισμό που προσφέρει μεγαλύτερη διαγνωστική ακρίβεια, μειώνει δηλαδή το χρόνο αναμονής και την απαιτούμενη δόση ακτινοβολίας για τους ασθενείς. Παράλληλα, εγκαταστάθηκαν 3 νέα αναισθησιολογικά μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας με δυνατότητα αυτόματης αναισθησίας και ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς, ενώ σύμφωνα με τους γιατρούς συμβάλλουν και συνταχύτερη αφύπνιση των ασθενών. Ωστόσο, να σου πω, Βίκυ, ότι την ώρα που το νοσοκομείο μας αποκτά σύγχρονο εξοπλισμό, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της τελέχωσης. Οι διευθυντές της διχειρουργικής και του ακτινολογικού τμήματος σημείωσαν ότι υπάρχουν ανάγκες σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, ενώ ο διοικητής του νοσοκομείου αναφέρθηκε κυρίως στις ελλείψεις των νοσηλευτών.
1: Σε ευχαριστούμε. Ναι. Συγγνώμη,
9: Δέσποινα. Όπως ανέφερε, Βίκυ, έχουν προσληφθεί 13 άτομα, όμως δεν επαρκούν, ενώ το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο λόγω των συνταξιοδοτήσεων και της γύρανσης του προσωπικού, Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα.
10: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στον Κώστα Καντούρη, καθώς έχουμε τη σύλληψη μιας γυναίκας η οποία έκλεβε την προϊσταμένη της, Κώστα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Από τα δικαστήρια πράγματι έχει οδηγηθεί στην εισαγγελέα μία 36χρονη υπάλληλος σε κέντρο υγείας του κέντρου της Θεσσαλονίκης, η οποία κατηγορείται ότι έκλεβε από τον περασμένο Μάρτιο διαρκώς από την τσάντα ή το συρτάρι της προϊσταμένης της, αφαιρώντας μικρά χρηματικά ποσά, δηλαδή ένα χαρτονόμισμα συνήθως, σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, της προϊσταμένης της, στην αστυνομία. Την παγίδευσαν με την έννοια ότι προσημείωσαν κάποια χρήματα που είχε μες στην τσάντα της και όταν αφαιρέθηκε ένα χαρτονόμισμα των 50 ευρώ, ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία συνέλαβε την 36χρονη υπάλληλο. Επιβεβαιώθηκε ότι το χαρτονόμισμα που είχε στα χέρια της ήταν από τα παρσημειωμένα και έτσι συνελήφθη. Η ίδια δεν ξέρουμε, είπε ότι θα απολογηθεί στο δικαστήριο. Ήδη η εισαγγελέας άσκησε δίωξη σε βάρος της για κλοπή κατά εξακολούθηση. Κατηγορείται ότι από τον περασμένο Μάρτιο έκλεψε περίπου 1000 ευρώ από την τσάντα της προϊσταμένης της και παραπέμφθηκε στο αυτόφορο να δικαστεί για κλοπή κατά εξακολούθηση. Το πιθανότερο είναι να ζητήσει και να πάρει αναβολή.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Δεν έχουν τελειωμότα περιστατικά μέθης ανηλίκων στην Κρήτη. Ακόμα δύο ανήλικοι, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με έντονα συμπτώματα μέθης μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Οι αρχές αναζητούν τους υπεύθυνους των καταστήματων και ο Βασίλης Φουντουλάκης από την Ερτχανίων έχει το ρεπορτάζ. Βασίλη.
2: Και μάλιστα διπλό περιστατικό μέθης ανηλίκων. Γενικά αυτό το καλοκαίρι η κατάσταση ξέφυγε σε ό,τι αφορά τα συμπτώματα, τα περιστατικά αυτά μέθης ανηλίκων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το νέο διπλό περιστατικό μέθης έλαβε χώρα στο Ρέθυμνο, όταν δύο ανήλικα παιδιά, ένα αγόρι 16 ετών και ένα κορίτσι 15 ετών, εμφάνισαν έντονα συμπτώματα μέθης μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, Beach Bar, στο Ρέθυμνο, στο οποίο βρέθηκαν την Κυριακή το βράδυ. Αμφότεροι ανήλικοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ρέθυμνο, φυσικά όταν έγιναν αντιληπτοί από άτομα της παρέας τους, και τους προσφέρθηκε η απαιτούμενη ιατρική περίθαλψη και μερικές ώρες αργότερα επέστρεψαν στο σπίτι τους. Σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, οι δύο υπεύθυνοι του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ο ιδιοκτήτης και ο υπεύθυνος του καταστήματος, αναζητούνται από τις αρχές. Ωστόσο, αναμένεται να παρουσιαστούν στην αστυνομία προσεχώς, όπως μαθαίνουμε τουλάχιστον, καθώς ούτως ή άλλως έχει παρέλθει το αυτόφορο και αυτό το περιστατικό πάντως δημιουργεί έντονη ανησυχία σε ό,τι αφορά το πώς πρέπει να διαχειρίζονται τέτοιες καταστάσεις οι ανήλικοι και φυσικά ποιες πρέπει να είναι οι προτροπές προς τους ανήλικους ως προς τέτοιου είδους φαινόμενα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Το αίτημα τώρα για τον πλήρη έλεγχο του έργου του κεντρικού αγωγού ίδρευσης Μπόχαλης Φιλικών κατέθεσε η Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο. Ενώ να θυμίσουμε πως έχει προηγηθεί αντίστοιχη αναφορά και για το έργο ίδρευσης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας, με το τελευταίο μάλιστα να βρίσκεται στον εισαγγελέα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Ο Σάκης Νέγκας έχει το ρεπορτάζ. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι στο στόχαστρο του συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο. Δηλαδή της παράταξης της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ζακύνθου έχουν μπει συγκεκριμένα έργα που υλοποιεί η Δημοτική Αρχή. Έτσι λοιπόν η συγκεκριμένη Δημοτική Παράταξη υπέβαλε αναφορά με αίτημα τον πλήρη έλεγχο του έργου του Κεντρικού Αγωγού Ίδρευσης Μπόχαλης Φιλικών, που αναφέρει ότι το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό οικονομικής εκτέλεσης καθιστά κατά την άποψη της παράταξης απολύτως εύλογο να υπάρξει πλήρης αντιστοίχηση μεταξύ των χρημάτων που καταβλήθηκαν, των εργασιών που πιστοποιήθηκαν, του φυσικού αντικειμένου που κατασκευάστηκε και του έργου που πραγματικά λειτουργεί σήμερα. Δηλαδή έχει αποπληρωθεί σχεδόν το 100% του έργου. Και έτσι λοιπόν η παράταξη Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο αναφέρει ότι για ένα έργο ίδρευσης τέτοια σημασίας οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν με σαφήνεια τι σχεδιάστηκε, τι κατασκευάστηκε, τι πληρώθηκε, τι παραλήφθηκε και τι λειτουργεί σήμερα. Απευθύνει συγκεκριμένα ερωτήματα η εν λόγω Δημοτική Παράταξη και απαιτεί απαντήσεις από τις αρμόδιες ελεκτρικές αρχές και προφανώς και από τη Δημοτική Αρχή. Όσο δε για το έργο που προηγήθηκε σε ό,τι αφορά τις αναφορές και καταγγελίες της δύναμης Ελπίδας, αυτό που έχει να κάνει με την υδροδότηση Αγίας Μαρίνας, Λούκας, Γυρίου και Αγίου Λέοντα, να πούμε ότι ναι, μεν η υπόθεση βρίσκεται στην εισαγγελία, ωστόσο συνεχίζονται οι εργασίες από τον εργολάβο. Η δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο καταγγέλει ότι γίνονται παράνομες εργασίες εκεί, οι οποίες γίνονται στο πόδι για να φανεί ότι έχει εκτελεστεί περισσότερο φυσικό αντικείμενο από αυτό που έχει πληρωθεί.
0: Μάλιστα.
3: Και μάλιστα γίνονται καθημερινά καταγγελίες και έχουμε αυτόφορα και διάφορα επεισόδια και παρατράκουδα στην περιοχή. Να πούμε ότι τα δύο έργα που προανέφερα έχουν τον ίδιο εργολάβο που είχε αναλάβει παλιότερα και τα δύο έργα, και στη θέση του έχει μπει ένας νέος τοπικός υπεργολάβος που τα έχει αναλάβει να τα ολοκληρώσει και τα δύο. Ωστόσο υπάρχουν προβλήματα στο δε έργο ίδρυση αποχέτευσης Αγίας Μαρίνας Λούχας Κυρίου Αγίου Λέοντα, ενώ φαίνεται ότι έχει αποπληρωθεί το 98% του έργου. Οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, το φυσικό αντικείμενο που έχει εκτελεστεί, δεν ξεπερνά το 40%, και εδώ προκύπτει ένα θέμα.
0: Μάλιστα.
3: Και να πούμε λοιπόν ότι κοντρένει το παιχνίδι ανάμεσα στη Δημοτική Αρχή και τη μείζωνα αντιπολίτευση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακίνθου, αφού στο στόχαστρο, όπως είπαμε, έχουν μπει συγκεκριμένα έργα που υλοποιεί η Δημοτική Αρχή, και να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση.
0: Μάλιστα.
3: Καθώς υπάρχει και κλιμάκιο από την Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, την Διαχειριστική Επιτροπή, η οποία θα κάνει πράξη επαλήθευσης των εργασιών που έχουν γίνει στο συγκεκριμένο έργο.
0: Ωραία.
3: Και έχουμε και συνέχεια και με το δεύτερο έργο.
0: Αυτό έτσι. Ναι. Οπότε υπάρχει συνέχεια. Είναι ένα θέμα το οποίο φυσικά και θα μας απασχολήσει. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα, έκκληση προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Σέσκλου να περιορίσουν την κατανάλωση νερού απευθύνει η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Μαγνησίας Βόλου, καθώς καταγράφεται αυξημένη κατανάλωση σε συνδυασμό με την παρατεταμένη φυσικά ανομβρία. Η Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
4: Καλώς σας μεσημέρι. Και φυσικά αυτό δεν γίνεται για πρώτη φορά και όχι μόνο για τη συγκεκριμένη περιοχή. Απλά έτυχε τώρα το υδραγωγείο από το οποίο παίρνει τέλος πάντων νερό το Σέσκλο να έχει να αντιμετωπίζει θέμα γιατί δεν φτάνει το νερό. Και φυσικά οι κάτοικοι που ζουν σε αυτές τις περιοχές δεν είναι σε διαμερίσματα πολυκατοικιών. Είναι κατοικίες σε περισσότερες, μπορεί να είναι διπλοκατοικίες, έχουν κήπους, έχουν αυλές. Γι' αυτό μιλάει για περιορισμό της κατανάλωσης. Γιατί η ζήτηση είναι τόσο υψηλή, με αποτέλεσμα να μειώνονται τα αποθέματα στις δεξαμενές που τροφοδοτούν την περιοχή. Για το λόγο αυτό, από ό,τι λέει η ανακοίνωση επιχείρηση, στο επόμενο διάστημα ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα στην υδροδότηση με μειωμένη πίεση στο δίκτυο ή ακόμη και προσωρινές διακοπές νερού. Και γι' αυτό καλεί τους πολίτες να κάνουν λελογισμένη και απολύτως αναγκαία χρήση του νερού, αποφεύγοντας βέβαια την άσκοπη κατανάλωση, έτσι όπως το βλέπει τουλάχιστον η ΔΕΗΑ. Και φυσικά αύριο μπορεί να είναι μια διαφορετική περιοχή, δηλαδή να εκδοθεί ανακοίνωση ενώ γιατί.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Τρίπολης και στο Σταύρο Ζορμπαλά, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καθώς, Σταύρο, προχωρούν τα έργα για το μεγάλο αρδευτικό έργο του Ασώπου Κορινθίας. Πρόκειται για ένα μεγαλόπνοο, θα λέγαμε, αρδευτικό έργο, που όταν ολοκληρωθεί θα τονώσει την καλλιεργητική παραγωγή εκεί της Κορινθίας.
5: Πράγματι, κυρίες και κύριοι, το φιλιατρινό φράγμα, το μιναγιώτικο, τα δίκτυα Τάκας Αρκαδίας, το φράγμα Κελεθίνας Λακωνίας, τα δίκτυα και μεταφορά νερού από τον ανάβαλο της Αργολίδας και το φράγμα του Ασωπού Κορινθίας για το οποίο μιλάμε τώρα, είναι τα μεγάλα αυτά έργα για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Είναι σε εξέλιξη αυτό το διάστημα, το μεγάλο αυτό έργο του Ασωπού. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, το φράγμα αυτό πρόκειται να ενισχύσει αρδευτικά 50.000 στρέμματα καλλιέργειας στην Κορινθία. Δημιουργείται μια σύραγγα εκτροπής 440 μέτρων κάτω από βουνό, ενώ δημιουργείται και ένας πύργος υδροληψίας 29 μέτρων. Άρα λοιπόν είναι κάτι πολύ σημαντικό. Θα μπορεί να φιλοξενήσει ο ταμιευτέας 25,6 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού θα διαθέτει και έναν υπερχειριστή 80 μέτρων. Το φράγμα έχει ύψος 68 μέτρων και έναν αγωγό μήκος πάνω από 4 χιλιόμετρα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι ένα πολύ μεγάλο έργο. Πρέπει να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2027. Mm-hmm. Είναι ένα μεγάλο έργο διαχείρισης υδάτινων πόρων. Πέρασε πολλές περιπέτειες, πολλές καθυστερήσεις υπήρξαν, σοβαρές καθυστερήσεις, επανεκκινήσεις. Τώρα πάμε σε μια ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Περιμένουμε και το φέρουμε το θέμα στην επικαιρότητα, μιας και πρόσφατα είχαμε και την παρουσία εκεί για αυτοψία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, του Χρήστου Δήμα, ο οποίος έκανε και μια σχετική ανάρτηση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Επίσκεψη τώρα έχουμε στη Μάνη του Πάπα και Πατριάρχη της Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεοδόρου του Δεύτερου. Κώστας Γαζούλης μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
6: Μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία σήμερα, Βίκη. Το γενέθλιο της Θεοτόκου εορτάζει η εκκλησία μας και μεγάλη γιορτή και για την Μάνη και για την Παναγία τη Γιάτρεσα που βρίσκεται σε υψόμετρο 1000 μέτρων στα όρια στον Ταΐγετο, στα όρια της Μεσημείας με τη Λακωνία. Και αυτή η μέρα έχει ξεχωριστή σημασία, καθότι εδώ βρίσκεται το δεύτερο στη τάξη της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, ο Θεόδωρος ο Δεύτερος. Νωρίς το πρωί τελέστηκε ο Όρθρος και η Πανηγυρική Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή της Παναγίας της Γιάτρεσας στον Ταΐγετο, προεξάρχοντος του Πατριάρχη, ενώ στις 11 ακολούθησε η λιτάνευση της εικόνας Παναγίας, παρουσία ιεραρχών, εκπροσώπων τοπικών αρχών καθώς και πλήρους πιστών. Οι σημερινές εκδηλώσεις, Βίκη, θα ολοκληρωθούν στις 6 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο της Αραιόπολης, όπου ο Πατριάρχης Θεόδωρος ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης Ανατολικής Μάνης σε αναγνώριση του ιεραποστολικού και κοινωνικού του έργου. Τώρα να πούμε ότι χθες ο προκαθήμενος του Αλεξανδρινού Θρόνου έτυχε θερμής υποδοχή στο Επισκοπείο της Μάνης στο Γήθιο, συμμετείχε στην τελετή υποδοχής από τμήματος του Λιψάνου του Αγίου Νεκταρίου και στη δοξολογία που ακολούθησε αργότερα. Στη σελήνη της Αντογηθίου τέλεσε τον αγιασμό και την τοποθέτηση του θεμελίου λίθου για την ανέργηση του νέου ιερού ναού του Αγίου Νεκταρίου. Τώρα η επίσκεψη του Πατριάρχη στη Μάνη θα συνεχιστεί αύριο Τετάρτη, στη Δυτική Μάνη και στη Μεσημεία αυτή τη φορά. Η επίσημη υποδοχή του θα έχει προγραμματιστεί για τις 11 το πρωί στον ιστορικό ιερό ναό του Αγίου Νικολάου Καμπιναρίου στην Πλάτσα, ενώ στη συνέχεια θα τελεστεί η Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό Γενεσίου του Θεοτόκου στην Καρδαμίλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Περισσότερες τώρα από 50 φωλιές χελωνών προστατεύθηκαν σε παραλίες της Νότιας Κέρκυρας. Ο Λικούργος Σκιαδόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λικούργε.
7: Καλό μεσημέρι. Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εσκαφές φωλιών θαλάσσιας χελώνας στην παραλία Κάνουλα στην Νότια Κέρκυρα. Η πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε από το Σύλλογο Αρχαίλων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Life Adapts. Περισσότεροι από 50 ντόπιοι και επισκέπτες συγκεντρώθηκαν μάλιστα για να παρακολουθήσουν προχθές αυτή την σπάνια εμπειρία έβρεσης, οριοθέτησης και προστασίας θαλάσσιων χελωνών. Εκεί ενημερώθηκαν για τον κύκλο ζωής της θαλάσσιας χελώνας, ενώ οι ερευνητές συνέλεξαν πολύτιμα επιστημονικά δεδομένα για τον αριθμό των αυγών και των νεοσών που οδεύουν προς τη θάλασσα. Μάλιστα, 4 νεοσοί απεγκλωβίστηκαν από το βάθος μιας φωλιάς και οδηγήθηκαν προς τη θάλασσα, κάνοντας τα πρώτα τους βήματα στο Ιόνιο. Στα συνολικά αποτελέσματα του φετινού προγράμματος, πάνω από 50 φωλιές στις νότιες παραλίες της Κέρκυρας εντοπίστηκαν και προστατεύθηκαν, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της τοπικής περιβαλλοντικής δράσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικουργέ. Τη συνέχιση της λειτουργίας της δομής κεραμικής του ΚΕΔΙΒΙΜ που λειτουργεί στους ψαράδες Πρεσπών ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας από την Πρέσπα. Η Τάμη Αθάμου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη, καλό σου μεσημέρι.
8: Για τα επόμενα λοιπόν 2 χρόνια έχει εξασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας της δομής, διασφαλίζοντας τη συνέχιση μιας σημαντικής εκπαιδευτικής και πολιτιστικής δράσης στην περιοχή. Ο Δήμαρχος Πρεσπών Γιώργος Τεργίου ζήτησε τη συνδρομή και τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, ώστε η δομή να ενισχυθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω, αποκτώντας ακόμα πιο ενεργό ρόλο στην πολιτιστική και αναπτυξιακή ταυτότητα της περιοχής της Πρέσπας. Στόχος, υπογράμμισε ο Δήμαρχος Πρεσπών, είναι η δομή της κεραμικής να μην περιοριστεί μόνο στον εκπαιδευτικό της χαρακτήρα, αλλά να εξελιχθεί σε ένα ζωντανό πυρήνα δημιουργίας, πολιτισμού και τοπικής ανάπτυξης. Η Πρέσπα έχει όλα τα χαρακτηριστικά ώστε και αραμευτική να συνδεθεί με την τουριστική της ταυτότητα και την τοπική παραγωγή, και είναι πολύ σημαντικό που πάρα πολλοί κάτοικοι εκεί της περιοχής της Πρέσπας αλλά και επισκέπτες παρακολουθούσαν τα σεμινάρια της κεραμικής εκεί στις ψαράδες του Πρεσπών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάμη. Ένα από τα σημαντικότερα τοπόσημα της Χίου, ο Δημοτικός Κήπος, με ιστορία περίπου 100 χρόνων, παραδόθηκε στην τοπική κοινωνία μετά από 4 χρόνια που παρέμεινε κλειστός για την εκτέλεση εργασιών ανάπλασης. Να πάμε στο Θοδωρή Πηλιώτη. Θοδωρή, καλώς μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι από τη Χίου. Πράγματι άνοιξε για το κοινό και νομίζω ότι έχει γίνει έτσι ιδιαίτερα αγαπητός από τα παιδιά, μιας και διαθέτει μια σύγχρονη παιδική χαρά αλλά και ένα συντριβάνι που είναι επίπεδο και που ειδικά τώρα το καλοκαίρι από ό,τι φαίνεται οι μικροί μας φίλοι το χαίρονται ιδιαίτερα. Ο Δημοτικός Κήπος Χίου έχει πράγματι ιστορία περίπου 100 χρόνια. Έχει δημοσιευτεί το 1935 τότε σε σχέδια του αρχιτέκτονα Ιωάννη Θεσκοτόπουλου κατά τα πρότυπα του βασιλικού τότε κήπου Αθηνών, του Εθνικού Κήπου. Ήταν συνέχεια της κεντρικής πλατείας της πόλης και γύρω στημένο στον Δημοτικό Κήπο από τον Αντριάτα του Κωνσταντινού Κανάρη, έργο του Γλύπτη Μιχάλη Τόβρου, που είχε τοποθετηθεί τον Ιούνιο του 1927. Και εδώ και 10 περίπου χρόνια έχει ξεκινήσει όλη η διαδικασία με την τότε Δημοτική Αρχή του Μανώλη Βουρνού να πετυχαίνει μέσω δωρεά που αναφέρθηκε ιδιαίτερα τη κυρία Αλεξάνδρα Μαλίγια Προκοπίου, να γίνει η μελέτη και να μπορέσει να προχωρήσει το έργο. Είχαμε τρεις δημοτικές αρχές, αυτή είναι η τρίτη, ήταν του κύριου Βουρνού, στη συνέχεια του κυρίου Κάρμενς και τώρα του κυρίου Μαλαφή, που ολοκλήρωσε αυτό το έργο. Δείγμα, έτσι όπως σημειώθηκε, και των δυσκολιών που υπήρχαν, μιας και ήδη στο ιστορικό κέντρο της πόλης, οπότε και είχαμε επεμβάσει από την αρχαιολογία, αλλά κυρίως με τα δίκτυα για να μπορέσουν να τοποθετηθούν σωστά. Ένα έργο που έφτασε κοντά, όπως είπε ο κύριος Μουζούρος, στην περιφερειά της περιοχής, στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να πούμε ότι η φιλοσοφία του είναι προσβάσιμο και για άτομα αναπηρία. Τα περισσότερα τουλάχιστον μέρη του είναι σήμερα, όπως και να μην υπάρχει γύρω-γύρω μαντρότυχος που ήταν παλιά. Και έχει ένα μεγάλο αριθμό φυτών και θάμνων που έχουν φυτευτεί και εκεί είναι και η ευθύνη, αν θέλετε, της Δημοτικής Αρχής να μπορέσει μέσα από τις υπηρεσίες της να το συντηρήσει και να μην μένει ένας άγριος τόπος, αλλά πραγματικά να είναι όμορφος με τα λουλούδια. Θα δείξει κατά πόσο θα πετύχει αυτό το σύγχυμα η Δημοτική Αρχή, που από την προηγούμενη Παρασκευή το έχει δώσει σε χρήση των πολιτών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή. Τώρα το 10ο εργαστήρι παραδοσιακής δόμησης στον Πεντάλοφο Βοΐου πραγματοποιείται από τη Δευτέρα με επίκεντρο την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Αντώνης Μαυρίδης μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Είναι η 10η χρονιά φέτος λειτουργίας ενός πετυχημένου θεσμού, γιατί θεσμός έχει γίνει αυτό το εργαστήρι παραδοσιακής δόμησης στο Πεντάλοφο Βοΐου. 22 είναι οι φετινοί συμμετέχοντες. Πρόκειται για αρχιτέκτονες μηχανικούς που θέλουν να γνωρίσουν την παραδοσιακή δόμηση, αλλά και πρόκειται και για φοιτητές, αλλά και άλλους από ολόκληρη τη χώρα, διασπαρμένοι σε ολόκληρη τη χώρα οι συμμετέχοντες, θα έχουν την ευκαιρία από χθες και έχουν ήδη από χθες την ευκαιρία να γνωρίσουν και να εφαρμόσουν στην πράξη παραδοσιακές τεχνικές δόμησης μέσα από ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει βιωματικό εργαστήρι πέτρας σε ξυρολιθικές κατασκευές και λιθοδομές, επίσκεψη σε λατομείο και πρώτη κατεργασία της πέτρας, επίδειξη καλών πρακτικών και τεχνική λιθάνθρακα και θεωρητικών διαλέξεων, με τους διοργανωτές να μιλάνε για την σύνδεση της παράδοσης με την τεχνογνωσία και την αρχιτεκτονική κληρονομιά του τόπου. Να σημειώσουμε ότι ο Πεντάλοφος Βοΐου έχει πραγματικά ξακουστούς μαρμαράδες, ξακουστούς πετράδες, ξακουστούς μάστορες στην περιοχή. Ναι. Ένας από αυτούς, ο Κώστας Τραχανάς, Τάρνανάς, από τους ανθρώπους που πρότισαν τότε την ιδέα για να προχωρήσει αυτό το εργαστήρι παραδοσιακής δόμησης στον Πεντάλοφο Βοΐου, εκλοιπών πλέον. Ωστόσο, θέμα του εργαστηρίου είναι πάντα η αποκατάσταση παραδοσιακών δομών και κτηρίων στην περιοχή και αυτό το εργαστήρι παραδοσιακής δόμησης στον Πεντάλοφο θεωρείται και ένας προάγγελος για την σχολή πέτρας, η οποία είχε αναγγελθεί και ανακοινωθεί από το 2024. Γίνονται σχετικές διαδικασίες τώρα για κτίριο, επίσης συγγράμματα, εκπαιδευτικό υλικό και ό,τι άλλο χρειάζεται, προκειμένου να ενταχθεί κάπου σε μια εκπαιδευτική δομή και να λειτουργήσει ως σχολή πέτρας στην περιοχή.
0: Αντώνη.
10: Το εργαστήρι θα συνεχιστεί μέχρι και την Παρασκευή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη, και να πάμε τώρα εμείς στην Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας, καθώς έχουμε το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Τασούλα.
11: Το οποίο ξεκίνησε, Βίκη, την Κυριακή με 157 ταινίες από όλο τον κόσμο. Η καρδιά του κινηματογράφου θα χτυπά στην πόλη μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου και για πρώτη φορά στην Ελλάδα η περιοχή θα φιλοξενήσει τη συνεδρίαση των μελών των Φεστιβάλ της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Στη φετινή διοργάνωση και στα διαγωνιστικά τμήματα θα προβληθούν συνολικά 157 ταινίες. Έχουν να κάνουν οι ταινίες αυτές με 45 παγκόσμιες μάλιστα πρεμιέρες. Οι ταινίες που συμμετέχουν στα 5 προγράμματα του Φεστιβάλ, Εθνικό, Διεθνές, Εθνικό και Διεθνές Σπουδαστικό, αλλά και στο νεοσύστατο Διεθνές Πρόγραμμα Ντοκιματέρ, θα αναδείξουν και φέτος τους μεγάλους δημιουργούς του αύριο. Ενώ, όπως ανέφερε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ, Γιώργος Αγγελόπουλος, κάθε χρόνο το επίπεδο είναι ολοένα και υψηλότερο και αυτό μας γεννά, είπε, χαρακτηριστικά ελπίδες για το μέλλον του ελληνικού σινεμά. Οι θεματικές είναι πολλές, διαφορετικές, τα στυλ κινηματογράφησης είναι ξεχωριστά, υπάρχει μεγάλη ποικιλία και υπάρχει πάντα κάτι με το οποίο θα ταυτιστεί εύκολα ο θεατής. Φυσικά, όπως συμπλήρωσε μια ιστορική στιγμή για το φεστιβάλ και για τη χώρα, είναι η φιλοξενία της συνεδρίασης των μελών των Φεστιβάλ της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Αυτό σημαίνει ότι στη Δράμα και στο φεστιβάλ θα βρεθούν εκπρόσωποι, καλλιτεχνικοί διευθυντές και programmers από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ.

0: όπου θα γνωρίσουν τους Έλληνες δημιουργούς, τις ταινίες τους και θα συμμετέχουν ως μέλη στις κριτικές επιτροπές.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα. Τώρα η ζωή και η μουσική διαδρομή του Νίκου Ξυλούρη ζωντανεύουν σε μια μεγάλη μουσικοθεατρική παράσταση στα Γιάννενα. Φωτεινή Μπαλογιάννη, καλώς μεσημέρι, Φωτεινή.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Με αφορμή τη συμπλήρωση 90 χρόνων από τη γέννηση του Νίκου Ξυλούρη, η μουσικοθεατρική παράσταση Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, παρουσιάζεται σήμερα στις 9:15 το βράδυ στο υπαίθριο θέατρο της Εταιρείας Υπηρετικών Μελετών Φρόντσου στα Ιωάννινα. Το έργο της Ζαχαρένιας Πετράκη σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιτάκη διατρέχει τη ζωή του Νίκου Ξυλούρη από τα Ανόγια και την Κρήτη της κατοχής έως την Αθήνα της Μποάτα της δεκαετίας του 70 και τα χρόνια της δικτατορίας, όταν η φωνή του συνδέθηκε με την αντίσταση και την ελευθερία. Η παράσταση βασίζεται σε πολυετή έρευνα, αρχιακό υλικό και αφηγήσεις της ουρανίας Ξυλούρη, συνδυάζοντας θέατρο, ζωντανή μουσική, αδημοσίευτες φωτογραφίες και σπάνια ηχητικά ντοκουμέντα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή, και να κλείσουμε εμείς με τον καιρό. Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος σε όλη τη χώρα, αλλά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά κατά μήκος της Πίνδου, στην Πελοπόννησο και στα ορεινά της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα αγγίξει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 33 και τοπικά στα νότια τους 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή έως 4 και στο Αιγαίο βόρειο ισχυρή έως 7 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Το Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8 είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: τον Πρωθυπουργό στον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και από τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ στον Πρωθυπουργό μας του εδεφόνου μας, είναι κάτι που δεν το περιμέναμε ομολογουμένως, αλλά να που συμβαίνει. Και συμβαίνει σε μια χρονική στιγμή που όλα τα φώτα είναι στραμμένα στη συζήτηση για το πακέτο της ΔΕΦ μέχρι σήμερα τις παρεμβάσεις και τα μέτρα για τη μείωση της τιμής του ρεύματος, την αντιμετώπιση του στεγαστικού αλλά και για το κουμπαρά για τη νέα γενιά. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, 3η 8 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δεν μιλάμε για επιδοτηματικά προγράμματα, αλλά για στρατηγική που θα αλλάξει δομικά την τιμή της ενέργειας σε βάθος τριετίας, δήλωσε πριν από λίγο, κατά την επεξήγηση του οικονομικού προγράμματος που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ, η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στην Αίγυπτο, ο Πρωθυπουργός τέτα-τέτ με Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι και τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ αποκτά η Ελλάδα σήμερα στη Ρώμη, υπογραφές μεταξύ των δύο χωρών. Για μια άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης, με περισσότερη διαφάνεια, με περισσότερη λογοδοσία, μίλησε ο πρόεδρος της ΠΑΣΟΚ στις συναντήσεις που είχε με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Μακεδονίας. Ανθρώπινα οστά μέσα σε σακούλα εντοπίστηκαν πριν από λίγο σε αλσίλιο κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπα στην Κυψέλη. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αγίου Αναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Επικρίσεις από την Ισραηλινή αντιπολίτευση στον Μπεντζάμιν Νετανιάχου μετά τη δημοσιοποίηση δημοσιογραφικής έρευνας από την εφημερίδα Χάρετς που υποστηρίζει ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είχε ενημερωθεί για την επίδεση που ετοίμασε η Χαμάς πριν από την 7η Οκτωβρίου του 2023 αλλά δεν διαβίβασε στους αρμόδιους πληροφορίες. Διαψεύει το δημοσίευμα ο Νετανιάχου. Και τέλος με κρύπτωση της θερμοκρασίας και βόρεια άνεμη σήμερα 35 βαθμοί στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, 7 παρεμβάσεις κυρίες και κύριοι για το στεγαστικό, μεταξύ άλλων το σπίτι μου 3 και τα μέτρα για τον ένφια, τα κενά, κινήτα και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, δρομολογεί η κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια να μπερθούν λύσεις στο στεγαστικό ζήτημα, ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τα όσα γίνονται αυτή την ώρα στην Αίγυπτο. Στο Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την άτυπη τριμερή συνοδό Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Οι τρεις χώρες έχουν αναπτύξει στενές σχέσεις και πολυεπίπεδη συνεργασία σε μια περίοδο έντονων ανακατάξεων στην περιοχή. Στο αεροδρόμιο, ο κ. Μητσοτάκης είχε κατευθείαν συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον Φατάχ Αλ-Σίσι. Στόχος της συνόδου είναι η θωράκιση της στρατηγικής σχέσης των τριών χωρών εν μέσω των κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή το διπλωματικό μας συντάκτη, τον Νίκο Μελέτη, ο οποίος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει, ποια είναι η σημασία, Νίκο, της συνάντησης για την ευρύτερη περιοχή, εν μέσω μάλιστα γεωπολιτικών εξελίξεων, αλλά και το τι περιμένει η Αθήνα από αυτή την άτυπη τριμερή. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η συνάντηση των τριών ηγετών είναι εκ των πραγμάτων ούτως ή άλλως σημαντικό γεγονός. Όμως αποκτά μεγαλύτερη σημασία λόγω της συγκυρίας στην οποία γίνεται. Να θυμίσουμε ότι τους τελευταίους μήνες έχει υπάρξει σοβαρή επαναπροσέγγιση της Τουρκίας με την Αίγυπτο. Έχει υπογραφεί η συμφωνία της Μέκας, αυτό που ακούω ονομάστηκε σουνητικό ΝΑΤΟ μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας. Είχαν υπάρξει σοβαρές πιέσεις στο Κάιρο να γίνει μέλος αυτής της τριμερούς συμμαχίας. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, και ενώ συνεχίζεται βεβαίως ο πόλεμος στο Ιράν και συνεχίζεται η αποσταθεροποίηση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, στη Γάζα, στο Συρία και στο Λίβανο, έχει ιδιαίτερη σημασία αυτή η συνάντηση, η άτυπη συνάντηση που γίνεται, καθώς στέλνει το μήνυμα ότι υπάρχει ανθεκτικότητα σε αυτό το σχήμα συνεργασίας που ξεκίνησε το 2014 και υπάρχει προοπτική. Διότι η τυπική σύνοδος κορυφής της τριμερούς θα γίνει στην Κύπρο, είναι προγραμματισμένη να γίνει στην Κύπρο. Οι τρεις ηγέτες όμως επέλεξαν να βρεθούν σε αυτή τη χρονική στιγμή, ώστε να δουν τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, να συντονίσουν βήματα, να ανταλλάξουν προβληματισμούς που υπάρχουν και να στείλουν και το μήνυμα θέμα ακριβώς ότι αυτή η στενή συμμαχική συνεργατική σχέση μεταξύ των τριών χωρών δεν επηρεάζεται από άλλους παράγοντες και είναι ανεξάρτητη και αυτοτελής. Και αυτό νομίζω θα είναι και το μεγάλο μήνυμα που θα εξαχθεί από αυτή την συνάντηση. Τώρα, η Αίγυπτος είναι αυτονόητα μια πολύ σημαντική χώρα, είναι μεγαλύτερη αραβική χώρα. Είναι χώρα που κατέχει θέση κομβική μεταξύ Αφρικής και Μέσης Ανατολής. Είναι η χώρα γείτονας του Ισραήλ και της Γάζας. Και επομένως ούτως ή άλλως έχει σημαντικό ρόλο στην περιοχή, όμως έχει σημαντικό ρόλο και στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Βόρεια Αφρική που ενδιαφέρει την Ελλάδα σε ό,τι αφορά την Λιβύη. Θα είναι και το θέμα της Λιβύης στις συζητήσεις που θα γίνουν σήμερα στο ΕΛΑΜΕΝ, που γίνονται στο ΕΛΑΜΕΝ. Η Ελλάδα πάντως στηρίζει τις προσπάθειες που έχει αναλάβει πρωτοβουλίες και η Αίγυπτος στην κατεύθυνση αυτή για την επίλυση του πολιτικού προβλήματος στην Λιβύη και την ενοποίηση των δύο κυβερνήσεων. Να θυμίσουμε ότι το Κάιρο έχει λάβει θέση εναντίον του τουρκολιβικού μνημονίου και αυτό είναι κάτι σημαντικό. Από εκεί και πέρα, η σχέση της Αιγύπτου με την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι εξαιρετικά σημαντική.
0: Αναφέρθηκες μόλις τώρα, Νίκο, σε ένα από τα μεγαλύτερα κάθια της περιοχής για τη χώρα μας, έτσι, το τουρκολιβικό μνημόνιο.
1: Ναι, ακριβώς. Και να θυμίσουμε ότι η συμφωνία, η μερική σε οριοθέτηση που υπογράψει η Ελλάδα με την Αίγυπτο το 2020. Είναι η μοναδική μέχρι τώρα και πολύ σημαντική έμπρακτη αμφισβήτηση επί του πεδίου του τουρκολιβικού μνημονίου. Η Αίγυπτος, επειδή αναφέρθηκε στο θέμα αυτό, έχει δεχτεί πιέσεις από την Τουρκία το προηγούμενο διάστημα ώστε να προχωρήσει σε αυτό που η Τουρκία θεωρεί ότι είναι η οριοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας. Όμως η Αίγυπτος δεν έχει κάνει καμιά τέτοια κίνηση σεβόμενη την υπογραφή της στην συμφωνία. Από εκεί και πέρα είναι η σχέση, όπως είπαμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αίγυπτο, την οποία στηρίζει η Ελλάδα και η Κύπρος. Και βέβαια στα θέματα που θα συζητηθούν είναι και το θέμα της Ιεράς Μονής της Αγίας Κατερίνης Σινά. Εκκρεμεί από τον Ιούνιο μια πρόταση η οποία είναι στο τραπέζι και συζητείται. Εκκρεμεί η τελική απόφαση και από τη Μοναστική Πολιτεία για την υπογραφή της. Δεν είναι δημερές το θέμα, αλλά όπως καταλαβαίνουμε όλοι είναι υψηλού ενδιαφέροντος για την Ελλάδα. Και φυσικά θα εξεταστούν και όλες οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή που είναι πάρα πολλές.
0: Και πάρα πολλές, ακριβώς. Νίκο, μελέτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες που μας έδωσε. Ακούσαμε, κύριε Σικύρη, το διπλωματικό συντάκτη του Air News. Πάμε ευθύς αμέσως στο ΕΛΑΜΕΝ, κύριε Σικύρη, να συνδεθούμε με την ανταποκριτήριά μας στην Αίγυπτο, την Φιλιό Κοντραφούρη, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα που υπάρχει αυτή την ώρα. Φιλιό, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι από το ΕΛΑΜΕΝ. Να σας πω λοιπόν ότι βρισκόμαστε στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου έχει ξεκινήσει η τριμερής μεταξύ της Ελλάδας, της Κύπρου και της Αιγύπτου. Είμαστε στην αίθουσα των δημοσιογράφων, όπου μετά το τέλος της συνάντησης θα γίνουν οι δηλώσεις στον τύπο. Υπάρχουν Έλληνες δημοσιογράφοι, υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι από τα αιγυπτιακά μέσα. Είναι μια συνάντηση στην οποία η Αίγυπτος δίνει πολύ μεγάλη βαρύτητα και να σας πω ενδεικτικά πως στο δρόμο για το αεροδρόμιο υπήρχαν αφίσες του Αιγύπτου Προέδρου Σίση τόσο με τον Έλληνα Πρωθυπουργό όσο και με τον Κύπριο Πρόεδρο. Το τι θα είναι στην ατζέντα το συζητήσατε ήδη με τον Νίκο. Θα είναι οι διμερείς σχέσεις, έμφαση στα ενεργειακά όπως το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Η Μονή Σινά, για την οποία να θυμίσω ότι βρισκόμαστε εν αναμονή της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Αιγύπτου για το νομικό καθεστώς που θα διέπει τη λειτουργία της Μονής. Και να σας πω κλείνοντας ότι η σημερινή συνάντηση αποτελεί ουσιαστικά μια επιβεβαίωση αυτής της στρατηγικής σχέσης και συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια μεταξύ των δύο χωρών, της Ελλάδας και της Αιγύπτου, αλλά και επίσης να σας πω για την τριμερή, ότι οι τριμερείς αυτές έχουν ξεκινήσει το 2014, γίνονται σχεδόν κάθε χρόνο και δείχνει και αυτό πόσο στενές είναι οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου.
0: Περιμένουμε και τις δηλώσεις, να δούμε τι θα πούν και οι τρεις ηγέτες γύρω στις 2:30 ώρα Ελλάδος, αν δεν κάνω λάθος, Φιλιό.
2: Μετά τις 2:30, ναι, είμαστε αναμονή, είμαστε ήδη στην αίθουσα, θα περιμένουμε. Ωραία. Και θα σας την μεταφέρουμε.
0: Βεβαίως, Φιλιό Κοντραφούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, η Ελλάδα οφείλει να επιβεβαιώνει τη θέση της στην ευρύτερη περιοχή. Τον ισοκαθηγητής διεθνών σχέσεων Κώστας Ιφαντής, μιλώντας στο Ρινιούς 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο, να ακούσουμε τη δική του εκτίμηση για τη σημασία της Συνόδου.
3: Η Ελλάδα, η ελληνική διπλωματία, η Αθήνα οφείλει και νομίζω ότι αυτό είναι, αυτό κάνει, να επιβεβαιώνει συνεχώς τη θέση της στην περιοχή, η οποία θέση της βεβαίως σε πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τις σχέσεις που έχει με το Αίγυπτο, με το Ισραήλ, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, δηλαδή το πώς έτσι, η χώρα δικτυώνεται σχέσεις που έχει με το Αίγυπτο, με το Ισραήλ, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, δηλαδή το πώς έτσι, η χώρα δικτυώνεται.

0: Και στην πράξη με τη μερική οριοθέτηση, η οποία μας επέτρεψε να εξουδετερώσουμε τις τουρκικές, τα τουρκικά τετελεσμένα, με το τουρκολιβικό εννοώ, αλλά και γιατί είναι μια χώρα η οποία μπορεί να λειτουργήσει για τους δικούς της λόγους, όχι για λογαριασμό μας, ανασχετικά στις τουρκικές φιλοδοξίες, στο αφρικανικό κέρας, αλλά και στη Μέση Ανατολή.
1: Λοιπόν, είμαστε αναμονή των δηλώσεων των τριών ηγετών, τις οποίες θα μεταδώσουμε και θα ακούσουμε εδώ απευθείας από το Air News Radio 105,8. Εν τω μεταξύ, ενώ στην Αίγυπτο βρίσκονται οι τρεις ηγέτες, είναι η τριμερή συνάντηση. Στη Ρώμη βρίσκεται την ίδια ώρα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου αναμένεται να υπογραφεί συμφωνία για την απόκτηση από την Ελλάδα δύο ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ, κλάσης Μπεργαμίνη, σε μια κίνηση που ενισχύει περαιτέρω την ναυτική ισχύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Η επίσημη τελετή θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Νίκου Δένδια και του Ιταλού ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο. Στο πλαίσιο της συνάντησης των δύο υπουργών αναμένεται να συζητηθούν μεταξύ άλλων η ευρωπαϊκή άμυνα, η εξελίξη στον τομέα της ασφάλειας και η σταθερότητα στην περιοχή της Μεσογείου.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να έρθουμε τώρα στην εσωτερική επικαιρότητα, η οποία κινείται σε ρυθμούς ΔΕΘ στον απόϊχο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού. Είχαμε χθες και την εξειδίκευση των μέτρων αναλυτικά από το Οικονομικό Επιτελείο. Εμείς να εστιάσουμε σήμερα στις 7 παρεμβάσεις για το στεγαστικό ζήτημα, δίνοντας έμφαση στο πρόγραμμα Σπίτι μου 3, στα μέτρα για τον έφυα, στα κενά ακίνητα και τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Συνολικά η κυβέρνηση δρομολογεί 7 παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση αυτού του τεράστιου κοινωνικού ζητήματος. Στην παράταση έως το 2030 υφιστάμενων φορολογικών κινήτρων για τη μακροχρόνια μίσθωση, την ανακαίνιση κατοικιών, την παράταση της απαγόρευσης έκδοσης νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης στο κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, το πάγωμα του ΦΠΑ στις νεόδμητες οικοδομές για ακόμα 4 χρόνια, στην κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για επιπλέον 131 οικισμούς και σε ένα νέο πρόγραμμα, το Σπίτι μου 3, συνολικού ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της αγοράς πρώτης κατοικίας μέσω χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια του οικονομικού μας συντάκτου Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. 7 παρεμβάσεις, Κώστα, δρομολογεί η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση αυτού του τεράστιου κοινωνικού ζητήματος. Να τις πάρουμε μία-μία, να ξεκινήσουμε από το νέο πρόγραμμα, το Σπίτι μου 3. Ποιους αφορά και τι διαφορά έχει με τα προηγούμενα?
3: Ναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. Η πρόσβαση των ενδιαφερομένων σε χρηματοδότηση πρώτης κατοικίας γίνεται πλέον ευκολότερη, καθώς τροποποιούνται ορισμένοι περιορισμοί που απέκλειαν πολλούς, όπως συνέβη στο προηγούμενο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Θα διατεθούν 2 δισεκατομμύρια για το νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3, το οποίο θα έλεγα αποτελεί ένα κεντρικό εργαλείο κοινωνικής κινητικότητας και ασφάλειας για τη νέα οικογένεια. Το ανώτατο όριο ηλικίας αυξάνεται πλέον, Γρηγόρη, από τα 50 στα 55 έτη. Μπορεί δηλαδή και ένας 55 ετών να μπει στο πρόγραμμα. Μάλιστα. Ενώ το μέγιστο ποσό του δανείου αυξάνεται από 190.000 σε 230.000 ευρώ, με όριο το 90%, δηλαδή μπορεί να φτάσει το 90% της αγοραίας αξίας του ακινήτου. Η ανώτατη εμπορική αξία του επιλέξιμου ακινήτου αυξάνεται και εδώ από 250.000 σε 300.000 ευρώ, ώστε το πρόγραμμα να ανταποκρίνεται καλύτερα στις σημερινές τιμές αγοράς. Γνωρίζουμε καλά που έχουν πάει οι τιμές και πόσο αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Πάνω από 35-40% είναι οι αυξήσεις την τελευταία πενταετία στις τιμές των ακινήτων και ακόμη περισσότερο στα ενίκια. Τώρα, για τις περιορίστικες οικογένειες αυξάνεται και το όριο των τετραγωνικών μέτρων. Από τα 150 τετραγωνικά, τώρα για κάθε παιδί άνω των 4, προστίθεται και 10 τετραγωνικά. Αλλαγές και στα εισοδηματικά όρια αυξάνονται στις 35.000 για κάθε ζευγάρι με προσάυξη 7.000 ευρώ, ήταν 5 πριν για κάθε παιδί, και συνεπώς μια τετραμελής οικογένεια με εισοδηματικά κριτήρια, ίσως 49.000 ευρώ δηλαδή εισόδημα, μπορεί να μπει στο πρόγραμμα, να ενταχθεί κανονικά στο πρόγραμμα. Και να πω επίσης, κλείνοντας για αυτό το θέμα, έγιναν μάλλον αυτές οι αλλαγές, διότι παρατηρήθηκαν προβλήματα στο Σπίτι μου 2. Δεν μπαίνανε πολλοί άνθρωποι σε μια πιο μεγαλύτερη ηλικία, γιατί είχε γίνει βασικά για τις ηλικίες κυρίως τους
1: για
3: νέους,
1: μικρότερες ηλικίες, ναι.
3: Για 25 με 34 χρόνια. Αλλά βλέπουμε λοιπόν ότι η μέση ηλικία διαμορφώθηκε κάπου στα 38 χρόνια, γι' αυτό και αλλάξαν

0: και τα κριτήρια για το πρόγραμμα 3.
1: Μάλιστα. Αφήνουμε το σπίτι μου 3 λοιπόν, πάμε στον ένφια, την κατάληξη του, η οποία φαίνεται ότι επεκτείνεται και σε άλλους οικισμούς στη χώρα.
0: Ναι, έτσι είναι, από το 2027 καταργεί το ένφια σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία που έχει τα προβλήματα λόγω απολιγνητοποίησης. Το μέτρο αφορά 131 επιπλέον οικισμούς και έτσι οι οικισμοί που δεν πληρώνουν πλέον ένφια για την πρώτη κατοικία, το επαναλαμβάνω, φτάνουν τις 12.855 και περίπου 62.000 επιπλέον ιδιοκτήτες ακινήτων προσθέθηκαν σε αυτούς. Όπως σημείωσε χθες μάλιστα ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Παπαθανάσης, στην παρουσίαση των μέτρων, η επιλογή αυτή δεν είναι μια απλή φορολογική ελάφρυση, είναι κίνητρο παραμονής και επιστροφής στην περιφέρεια, στήριξη της μικρής ιδιοκτησίας και συμβολή βέβαια στη δημογραφική συρρήκνωση.
1: Πάμε τώρα να δούμε τι αλλάζει με τον φόρο μεταβίβασης για αγορά κατοικίας από πολίτες τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε μια σημαντική αλλαγή και εδώ.
0: Πολύ σημαντική. Ήδη υπάρχουν αντιδράσεις από την αγορά, διότι ο φόρος μεταβίβασης αυξάνεται από το 3 στο 15%, δεν είναι και λίγο, αλλά μιλάμε όμως για αγορές κατοικιών, επαναλαμβάνω, όχι οικοπαίδων, βιομηχανικών γηπέδων, επιχειρήσεων κλπ. Οικοπαίδων από πολίτες τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο τον περιορισμό των στρεβλώσεων που προκαλεί η εξωτερική επενδυτική ζήτηση σε περιοχές με στεγαστική πίεση, ειδικά σε πολλές περιοχές της Αττικής, και παράλληλα βέβαια να ενισχυθεί και η θέση των μόνιμων κατοίκων στην αγορά. Από επίσης, έτσι ένα παράδειγμα, αν έχουμε λίγο χρόνο, Γρηγόρη, για να γίνει κατανοητό.
1: Βεβαίως.
0: Για μια κατοικία, για αγορά κατοικίας φορολογικές αξίας μόνο 200.000 ευρώ, ο κύριος φόρος μεταβίβασης αυξάνεται από 6 σε 30.000 ευρώ. Mm-hmm. Και για κατοικία 500.000 ευρώ, από 15.000 πάει σε 75.000 ευρώ. Είναι ένα καλό αντικίνητρο, καλό λέω αντικίνητρο, για να μην έχουμε αυτό το ενδιαφέρον από τρίτες χώρες. Είναι στη λίστα πρώτη στην Golden Visa, είναι η Τουρκία, είναι το Ισραήλ, είναι η Κίνα, από αυτές τις χώρες, για να μην δημιουργούνται προβλήματα στην αγορά και οξυνέται το στεγαστικό.
1: Τώρα υπάρχει ένα κίνητρο έτσι κι αλλιώς που έχει να κάνει με το φόρο των καινών ακινήτων που ενοικιάζονται και το οποίο πλέον επεκτείνεται ακόμα περισσότερο, Κώστα.
0: 3 χρόνια ακόμα. Mm-hmm. Από το 27 μέχρι το 30 επεκτείνεται η απαλλαγή από το φόρο. Και με την ευκαιρία να θυμίσουμε ότι στην κλίμακα του φόρου για τα ακίνητα έχει καθιερωθεί και ενδιάμεσο συντελεστής 25%, δηλαδή μεταξύ του 15% και του 35%, ώστε η φορολογία να γίνει αναλογικότερα. Επίσης, Γρηγόρη, παρατείνεται τη μείωση του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων επίσης για 4 χρόνια από το 27 μέχρι το 30. Επεκτείνεται η απαλλαγή του ΦΠΑ, νομίζαμε ότι να πάει χρόνο με το χρόνο όπως γίνεται τώρα, αλλά για 4 χρόνια ακόμα, mm-hmm. μέχρι το 30 δηλαδή, τα νέα κτίρια, οι νεόδημητες οικοδομές απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ και δεν θα παραχωρηθούν νέες βραχυχρόνιες άδειες, μάλλον νέες άδειες για βραχυχρόνια μίσθωση, τα Airbnb κλπ. Που ξέρουμε, σε 3 διαμερίσματα της Αθήνας, δημοτικά διαμερίσματα, και στο πρώτο διαμέρισμα της Θεσσαλονίκης και το 2027. Και με την ευκαιρία για να κλείσουμε, να θυμίσουμε στους κρατές μας και στους ενδιαφερόμενους φυσικά ότι μέσα στο Σεπτέμβριο είναι ένα από τα πρώτα μέτρα που θα αρχίσουν να εφαρμόζονται. Θα αρχίσει η αναδρομική διπλή επιστροφή ενοικίου σε εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές στην επαρχία. Αφορά τα προηγούμενα 2 χρόνια και το Νοέμβριο θα γίνει η γενική επιστροφή ενοικίου με τα διευρυμένα όρια σε όλους όσοι δικαιούνται ένα ενοίκιο πίσω και μάλιστα πλέον. Το μέτρο αφορά, Γρηγόρη, το 85% των ενοικιαστών. Μιλάμε δηλαδή περίπου 70.000 ενοικιαστές, επιπλέον 1.000.000 ενοικιαστές δικαιούνται να πάρουν αυτό το ενοίκιο πίσω, ένα ενοίκιο πίσω, Γρηγόρη.
1: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο προϊστάμενος τώρα του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπλο και τη Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε πώς είναι δυνατόν να τα βγάλει πέρα ένας νέος που βγαίνει στην αγορά εργασίας με κατώτατο μισθό, περίπου 800 ευρώ καθαρά, όταν ένα μέσο ενοίκιο στην Αθήνα είναι για ένα απλό διαμέρισμα αν έρχεται περίπου στα 800 ευρώ. Πώς θα ζήσει αυτό το παιδί και πώς θα καλύψει τα άλλα έξοδά του. Να ακούσουμε την απάντησή του.
2: Ένα παιδί που μπαίνει σήμερα στην αγορά εργασίας παίρνει κατώτατο μισθό περίπου 800 ευρώ καθαρά. Αφήνω τα μεικτά, έτσι. Ένα μέσο ενίκιο στην Αθήνα είναι για ένα απλό διαράκι εκεί περίπου, γύρω στα 800 ευρώ καθαρά. Αφήνω το κόστος για τα ρεύματα, τα τηλέφωνα, το νερό και λοιπά, το σούπερ μάρκετ. Πώς μπορεί να ζήσει αυτό το παιδί σήμερα?
3: Αυτό το οποίο κάνει η κυβέρνηση είναι να ασκεί μια πολιτική η οποία θα βελτιώσει αυτό το ιδιωτικό επίπεδο. Ειδικά για τους νέους τους οποίους με ρωτάτε. Σίγουρα αυτό το παιδί θα πιεθεί. Δεν υπάρχει αφιβολία.
2: Ναι.
3: Όμως έχει ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με το 2019. Βρίσκει δουλειά. Κατά συνέπεια, η βάση για να ζήσει καλύτερα αυτό το παιδί, το να βρίσκει δουλειά, έχει πλέον σε πολύ μεγάλο βαθμό αποκατασταθεί. Αυτή είναι η βάση. Από εκεί και πέρα, για τους νέους, τι έχει κάνει η κυβέρνηση? Υπενθυμίζω την περσινή πολύ μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση. Έχουμε μέχρι ένα επίπεδο 20.000 ευρώ μηδενίσει το φόρο σε αυτά τα παιδιά. Υπάρχει μια σειρά από μέτρα, όπως το σπίτι μου 1, το σπίτι μου 2 και το σπίτι μου 3, το οποίο επεκτείνεται τώρα, το οποίο βοηθάει τους ανθρώπους σε νεαρότερες ηλικίες να αποκτήσουν το δικό του σπίτι με επιδοτούμενο επιτόκιο και σε ορισμένες περιπτώσεις με μηδενικό επιτόκιο. Επαναλαμβάνω, αυτό δεν σημαίνει ότι οι νέοι σήμερα στην Ελλάδα ζουν ζωή χαρισάμενη.
2: Ναι,
3: αυτό
2: ναι.
3: Το οποίο λέω είναι ότι βελτιώνεται η προοπτική τους.
1: Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κωστάσου Καλλάς, ο οποίος ρωτήθηκε αν θεωρεί ότι οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για το στεγαστικό, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, όπως το νέο σπίτι μου 3, είναι προς σωστή κατεύθυνση. Για να ακούσουμε το σχόλιο του.
4: Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι τα χαμηλότοκα δάνεια για ζευγάρια δεν είναι αρνητικά, δεν είναι μια κακή πολιτική, αλλά είναι μια ημιτελής πολιτική. Διότι όταν αυξάνω μόνο την ζήτηση, ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχη προσφορά, δηλαδή η αύξηση του αποθέματος ακινήτων, στην ουσία δεν μπορώ να προλάβω το ράλι των τιμών. Δεν είναι λοιπόν μια πολιτική που λέμε ότι από μόνη της είναι μια λάθος πολιτική. Ούτε το 1, ούτε το 2, άρα ούτε το 3. Δεν πέτυχε όμως η πολιτική. Γιατί δεν πέτυχε και οι τιμές συνέχισαν να ανεβαίνουν? Ήταν αποσπασματική και δεν έβλεπε την άλλη πλευρά του φεγγαριού, που είναι ότι πρέπει κυρίως να αυξάνω τη δεξαμενή ακινήτων.
1: Πέρα από αυτά που λένε όμως οι εκπρόσωποι του πολιτικού, μου έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε τι λένε οι εκπρόσωποι της αγοράς. Υπήρξαν θέματα που έθιξε ο Πρωθυπουργός, αλλά υπήρξαν και θέματα που δεν εθίγησαν σχολεία σε ο Στράτος Παραδιάς, ο πρόεδρος της Πομιδά, δηλαδή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο για τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη.
5: Πραγματικά υπήρξαν θέματα που τα έθιξε ο Πρωθυπουργός, αλλά υπήρξαν θέματα τα οποία δεν εθίγησαν και τα οποία θα έπρεπε να μπουν και αυτά στο τραπέζι, ώστε να δρομολογηθούν κάποιες λύσεις, ιδιαίτερα στο ευαίσθητο κομμάτι της προσφοράς κατοικίας για μίσθωση, που αυτή τη στιγμή αυτό είναι στο οποίο πάσχουμε αυτή τη στιγμή ως κοινωνία. Δηλαδή η ανισότητα μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης κατοικιών. Θετικά μέτρα βεβαίως είναι η μείωση του έμφυα για 60.000 περίπου ιδιοκτήτες στα μικρά μέρη. Ο κουμπαράς της νέας γενιάς, ένα μακρόπνοο σχέδιο, εξαιρετικό το βρήκα, εξαιρετικό πράγματι. Εμείς τι βλέπουμε να λείπει τώρα από τα μέτρα αυτά? Βλέπουμε να λείπει το εξής. Ενώ υπάρχει παράταση του μέτρου που είχαμε εισηγηθεί εμείς για την τριετή φορολογική απαλλαγή σε όσα σπίτια ήταν κλειστά 3 χρόνια και όσα είναι στο Airbnb, εμείς πιστεύουμε ότι αυτό το μέτρο δεν φτάνει μόνο να παραταθεί για ένα χρόνο, αλλά να επεκταθεί, να διευρυνθεί σε κάθε σπίτι που για οποιοδήποτε λόγο σήμερα είναι ξενικιαστό. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι η αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Δεν έχει βρεθεί διαχρονικά ανά τους αιώνες άλλη λύση από την αποκατάσταση αυτής της σχέσης για να πέσουν τιμές.
1: Πολύ σημαντικό και το επόμενο θέμα, άμεσα συνδεδεμένο με τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, γιατί επόμενος μεγάλος πονοκέφαλος για αυτούς που έχουν εξασφαλίσει στέγη είναι η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Τα μέτρα για τη σταδιακή μείωση κατά 30% των λογαριασμών ρεύματος στην τριετία 2027-2029, όπως εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, εξειδικεύει αυτή την ώρα η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Πάμε στην αρμόδια στην οικονομική μας τάχτρια Πενελόπη Τρούλη, η οποία θα μας ενημερώσει. Ξέραμε, το γνωρίζαμε και από χτες, Πενελόπη, ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει σειρά δράσεων για την παροχή φτηνότερης ενέργειας στους πολίτες. Τι περιλαμβάνει αυτό το κυβερνητικό πακέτο? Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Σταύρος Παπασταύρου, πρόκειται για ένα ρεαλιστικό μετρήσιμο σχέδιο με στόχο τη μείωση 30% της τιμής του ρεύματος την επόμενη τριετία. Και για να μιλήσουμε με νούμερα, αυτό σημαίνει ότι από τα 237,8 ευρώ ανά μεγαβατόρα, που είναι η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για τον οικιακό καταναλωτή το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το Υπουργείο και η κυβέρνηση προβλέπει ως το τέλος της επόμενης τριετίας η τιμή θα έχει πέσει κοντά στα 70,34 ευρώ ανά μεγαβατόρα, κοντά στα 70 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα, για να επιτευχθεί το σχέδιο αυτό, υπάρχει μια σειρά από δράσεις, όπως δράσεις εξοικονόμησης. Δίνεται η ευελιξία στον καταναλωτή για να επιλέγει τις ώρες που μπορεί να κάνει μεγαλύτερη κατανάλωση. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για ίδια χρήση. Τα εργαλεία για την υλοποίηση των παρεμβάσεων αυτών είναι το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το οποίο περιέχει περίπου 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ, το Ταμείο για την Απανθρακοποίηση των Νησιών, 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς και 600 εκατομμύρια ευρώ από τη ρήτρα διαφυγής που ενέκρινε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, η κυβέρνηση, για να επιτευχθεί ο στόχος του φθηνότερου ρεύματος, θα προωθήσει μέσα στην επόμενη τριετία καταρχήν την εγκατάσταση των ΑΠΕ, κατά δεύτερο λόγο την ενίσχυση ακόμη περισσότερο της αποθήκευσης. Να πούμε ότι έχουν δοθεί ήδη 400 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και την αποθήκευση και θα δοθούν επιπλέον 200 εκατομμύρια από τη ρήτρα διαφυγής.
1: Είχε γίνει μεγάλη συζήτηση για το προηγούμενο διάστημα για αυτό το σύντομα που μόλις αναφέρεις, Πινελόπη, την αποθήκευση της ενέργειας που παράγουμε από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
6: Κοίτα, Γρηγόρη, η αλήθεια είναι ότι τους τελευταίους μήνες έχει υπάρξει, μάλλον υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γύρω από την αποθήκευση και υπάρχει και μια σύγκριση σε σχέση με τις γειτονικές χώρες, οι οποίες πράγματι έχουν προωθήσει πολύ πιο γρήγορα από εμάς την αποθήκευση. Ωστόσο, λόγω του ότι, όπως είπαμε, δόθηκαν τουλάχιστον 400 εκατομμύρια το Ταμείο Ανάκαμψης, μέσα στους επόμενους μήνες και ως το τέλος του 2026 θα δούμε να αρχίσουν να λειτουργούν όλα τα έργα αποθήκευσης που έχουν φτιαχτεί το προηγούμενο διάστημα. Και βέβαια, θα σχεδιαστούν και νέα έργα αποθήκευσης, 200 εκατομμύρια όπως είπα από τη ρήτρα διαφυγής, ενώ επίσης θα υπάρξουν ειδικές επιδοτήσεις για την εγκατάσταση από τους καταναλωτές πέρα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αυτόνομων συστημάτων αποθήκευσης που μπορούν να τα χρησιμοποιούν μέσα στα σπίτια τους. Μέσα στο σχέδιο της κυβέρνησης εντάστηκε το πρόγραμμα των διασυνδέσεων, τόσο των ελληνικών νησιών μεταξύ τους, όσο και οι διεθνείς διασυνδέσεις. Το συνολικό σχέδιο του ΑΔΜΙΕ για αυτό είναι στα 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε πει επίσης ότι προβλέπεται η μείωση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας κατά 50% από την 1η-1η του 2027. Αυτό σημαίνει ότι τα χρήματα που πληρώνουν όλοι οι καταναλωτές όλα αυτά τα χρόνια προκειμένου να υπάρχει η ίδια τιμή ρεύματος μεταξύ των νησιών και του διασυνδεδεμένου.
1: Ειδικά αυτό που είπες για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, οι λεγόμενες ΥΚΟ, θα έχουν επίπτωση και στα τιμολόγια ρεύματος, έτσι.
6: Βεβαίως. Όλοι οι καταναλωτές πληρώνουμε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας έτσι ώστε το ρεύμα να έχει την ίδια τιμή στην Αθήνα και στην Κρήτη. Τώρα, μετά την ολοκλήρωση της διασύνδεσης της Κρήτης και μετά την ολοκλήρωση και της διασύνδεσης των Κυκλάδων, πλέον από την 1η-1η του 2027 θα έχουμε μείωση κατά 50% των ΥΚΟ. Επίσης, μεταξύ των παρεμβάσεων που σχεδιάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι ένας τρόπος για τη μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, οι οποίες ανέρχονται σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ και βεβαίως για τη μείωση των ρευματοκλοπών, οι οποίες είναι περίπου το κόστος τους 4% στην τιμή, μάλλον έχουν αυξηθεί κατά 4% οι ρευματοκλοπές, που σημαίνει ότι επιβαρύνονται όλοι οι καταναλωτές για την προκειμένου να καλύπτεται το κόστος των ρευματοκλοπών και με τη μείωσή τους θα έχουμε όφελος στους καταναλωτές. Όπως είπε ο κύριος, να κλείσω με αυτό, όπως είπε ο κύριος Παπασταύρου, πρόκειται για μια προσπάθεια που δεν είναι σημειακή, δεν θα έχει αποτέλεσμα αύριο, αλλά θα είναι μακροπρόθεσμη και θα έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα στη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Είναι σε εξέλιξη, μας είπε η συνέντευξη τύπου. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό εμείς ένα απόσπασμα το όσα δήλωσε αρχικά ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, αρμόδιος υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας, ο οποίος είπε ότι χτίζουμε έναν άγχομα απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις. Ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Πινελόπη.
7: Αυτό ακριβώς το ενεργειακό πλεονέκτημα θέλουμε να γίνει και οικονομικό πλεονέκτημα. Και αυτό επιχειρεί ο οδικός χάρτης που παρουσιάζουμε σήμερα. Η ενεργειακή μετάβαση να αποκτήσει πραγματικό νόημα και το όφελος να φτάσει στον πολίτη. Ακριβώς δηλαδή όπως η συλλογική ανάπτυξη οικονομίας που παρουσιάστηκε χθες από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη και το επιτελείο του μετατρέπεται σε ατομική προοπτική, έτσι και οι περισσότερες ΑΠΕ, οι εξαγωγές ενέργειας, οι υποδομές, η ενεργειακή μας αναβάθμιση πρέπει τελικά να σημαίνουν κάτι πολύ συγκεκριμένο για τον πολίτη. Καθαρότερο περιβάλλον, χαμηλότερο λογαριασμό ρεύματος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, προσιτή ενέργεια για όλους και χαμηλότερο κόστος παραγωγής για τις επιχειρήσεις, που σημαίνει και πιο φτηνό προϊόν για τον καταναλωτή. Αλλιώς η πρόοδος μένει ένας αριθμός, μια στατιστική μέτρηση. Εμείς η πρόοδος θέλουμε να μεταφράζεται σε απτό οικονομικό όφελος για κάθε πολίτη.
1: Τώρα, μετά το ρεύμα, να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα, Πενελόπη Μητρούλια. Μια ανάσα από τα 100 δολάρια το βαρέλι είχε εκτιναχθεί η τιμή του Brent μέσω συνεχιζόμενης έντασης στον Περσικό κόλπο. Η σημαντική αυτή αύξηση ασκεί σημαντικές πιέσεις και στην εγχώρια αγορά καυσίμων, με τιμές πανελλαδική τιμή για τη βενζίνη και το πετρέλαιο να βρίσκεται σταθερά πλέον αρκετά υψηλότερα από τα 2 ευρώ το λίτρο, ο Πενελόπη.
6: Πράγματι, Γρηγόρη, οι διεθνείς αναταράξεις, οποίες όπως είπες αναφέρθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, είναι εδώ και αποτυπώνονται με απόλυτη σαφήνεια στις τιμές του πετρελαίου. Πριν από περίπου 2 ώρες, το Brent ήταν στα 99 δολάρια το βαρέλι, αυτή την ώρα έχει πέσει στα 98,2, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 93,6 και το φυσικό αέριο που ενδιαφέρει πάρα πολύ σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος είναι στα 75 ευρώ μεγαβατόρα με άνοδο 2,3%. Και πρέπει να πούμε εδώ για να καταλάβει κανείς περί τίνος πρόκειται ότι πριν το ξέσπασμα του πολέμου, δηλαδή στο τέλη Φεβρουαρίου, ήταν γύρω στα 30 ευρώ τη μεγαβατόρα του φυσικού αέριου. Όλο αυτό έχει σαν αποτέλεσμα βεβαίως να είναι αυξημένες οι τιμές των υγρών καυσίμων στην εγχώρια αγορά. Σταθερά η αμόλυβδη και το ντίζελ είναι πάνω από 2 ευρώ και σύμφωνα με τις τιμοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, η αμόλυβδη πανελλαδικά, η μέση τιμή αμόλυβδη πανελλαδικά είναι 2,093 ευρώ ανά λίτρο, ενώ του ντίζελ 2,054. Λίγο χαμηλότερα, 2,077 για την αμόλυβδη και 2,037 για το ντίζελ, είναι η μέση τιμή της Αττικής. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι και παρά το γεγονός ότι υπάρχουν μάλλον οι επιδοτήσεις από την κυβέρνηση αλλά και εκτός από τα δημοσίευμα, η τιμή ξεπερνάει τα 2 ευρώ.
1: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
8: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, τελείως και θέμα και ύφος, και να πάμε εκτός σύνορα, να πάμε στη Γαλλία, γιατί είχαμε μια ληστεία που σημειώθηκε σε μουσείο σχεδόν ένα χρόνο μετά την κλοπή μαμούθ στο μουσείο του Λούβρου. Ληστές εισέβαλαν στο μουσείο Ρενουάρ στην Κιανή Ακτή και απέσπασαν τελικώς 2 πίνακες σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Πάμε στην αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Ελένα Λεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερο για αυτήν τη νέα ληστεία στην Γαλλία, Ελένα.
9: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, λοιπόν, πιθανότητα 2 ήταν οι ληστές που εισέβαλαν στο Μουσείο Ρενουάρ στην πόλη Καν Σιρμέρ, στη Γαλλική Ριβιέρα. Αρχικώς απέσπασαν 4 πίνακες, ωστόσο τους έπεσαν οι 2, ενώ τους καταδίωκε η αστυνομία. Οι ληστές δεν έχουν συλληφθεί, γίνονται έρευνες, ενώ δεν έχει γίνει γνωστή η αξία των 2 πινάκων που τελικώς εκλάπησαν, με τους οποίους διέφυγαν οι ληστές, αλλά γνωρίζουμε ότι οι πίνακες του Ρενουάρ στο παρελθόν, του μεγάλου υπερσυρνιστή ζωγράφου, έχουν πουληθεί για δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Το Μουσείο Ρενουάρ άνοιξε στην περιοχή αυτή το 1960, ήταν η κατοικία του ζωγράφου και εκεί βρίσκονται 13 πίνακες, 40 γλυπτά, αλλά και έπιπλα που ανήκαν στον ζωγράφο. Όπως είπες, πρόκειται για άλλη μια ληστεία σε μουσείο της Γαλλίας. Πριν από σχεδόν ένα χρόνο υπήρξε αυτή η κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο. Εκλάπησαν αυτοκρατορικά κοσμήματα 100 εκατομμυρίων ευρώ. Έγιναν 4 συλλήψεις για αυτή την ληστεία, ωστόσο τα κοσμήματα δεν έχουν βρεθεί.
1: Πάντως κάτι πρέπει να κάνουν καλύτερα στη Γαλλία, γιατί έχουν ένα θέμα, φαίνεται. Ας πούμε, 2 ληστείες μεγάλες σε εμβληματικά μουσεία μέσα σε ένα χρόνο. Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Και από τη Γαλλία να πάμε στη Γερμανία, κυρίες και κύριοι. Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν στο Βερολίνο και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας κατά του εθνικιστικού ακροδεξιού κόμματος AfD, μία ημέρα μετά τη σαρωτική νίκη που πέτυχε στις εκλογές του κρατηδίου της Αξονίας Anhalt και η οποία προκάλεσε σοκ τόσο στο εσωτερικό όσο και σε όλη την Ευρώπη. Πάμε στο Βερολίνο και στον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Παπά, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από τη γερμανική πρωτεύουσα. Πώς είναι το κλίμα σήμερα, Γιώργο? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σήμερα η Γερμανία συζητάει για το σχέδιο προϋπολογισμού της επόμενης χρονιάς. Είναι η πρώτη συζήτηση που γίνεται στην Ομοσπονδιακή Βουλή, αλλά όλη αυτή η συζήτηση και η κουβέντα γίνεται στη σκιά του αποτελέσματος που είχαμε την Κυριακή στις εκλογές της Αξονία Anhalt, ένα αποτέλεσμα ιστορικών διαστάσεων με το ακροδεξιό κόμμα που στην περίπτωση αυτή είναι μάλιστα επιβεβαιωμένα εξτρεμιστικό ακροδεξιό κόμμα να παίρνει 44% αγγίζοντας την πλειοψηφία. Δεν την έχει, αλλά την άγγιξε. Και αυτό που μετέφερες προηγουμένως, που είπες προηγουμένως για τις διαδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν χθες, αποτυπώνεται, αν θέλεις, και σε μια δημοσκόπηση που έγινε για λογαριασμό του πρώτου γερμανικού καναλιού, που βγάζει ότι μια μεγάλη πλειοψηφία των Γερμανών βλέπει το αποτέλεσμα των εκλογών στη Σαξονία Anhalt με ανησυχία. Το 64% ανησυχεί και μόνο το 24% των Γερμανών δηλώνει ότι είναι ευχαριστημένο. Μία άλλη διάσταση αυτής της δημοσκόπησης, η οποία είναι και η τελευταία που έγινε χθες βράδυ, αφορά το πώς θα αντιμετωπιστεί το AfD. Αν για παράδειγμα θεωρούν οι Γερμανοί ότι πρέπει να εκλεγεί ο Ulrich Zygmunt, το επικεφαλής του AfD, πρωθυπουργός, ναι ή όχι, εκεί ένας στους δύο στην ουσία λέει ότι είναι υπέρ του να εκλεγεί, διότι το αποτέλεσμα αυτό είναι μια σαφής εντολή κυβέρνησης, σχηματισμού κυβέρνησης. Το 45% είναι υπέρ, το 48% κατά, αλλά σε κάθε περίπτωση όμως ένα τέτοιο ποσοστό είναι μια σαφής κυβερνητική εντολή. Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα για τον νικητή, διότι ο ίδιος θέλει μια σταθερή κυβέρνηση, αυτό μας έλεγε και χθες στην εμφάνισή του στους δημοσιογράφους εδώ στο Βερολίνο, αλλά δεν έχει την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή, έχει μόνο 39 βουλευτές, του λείπουν 3, θέλει συνεργασία με άλλα κόμματα, είναι μεμονωμένος βουλευτές, υπό τον όρο ότι θα σπαστούν το πρόγραμμα του AfD, αυτό δεν το δέχεται βεβαίως κανένα άλλο κόμμα. Καθοριστικό ρόλο όμως θα παίξει, Γρηγόρη, το κόμμα της Σάρα Βάγκεκνεχτ, είναι ένα φιλορωσικό αντισυστημικό κόμμα που αποσχίστηκε από την αριστερά, έχει 5 βουλευτές και ανακοίνωσε ότι αυτοί οι βουλευτές θα τηρήσουν στάση αποχής στην τρίτη ψηφοφορία για πρωθυπουργό που απαιτείται απλή πλειοψηφία, την έχει με τους 39 βουλευτές ο Zygmunt, διευκολύνοντάς τον έτσι να γίνει ο πρώτος ακροδεξιός πρωθυπουργός στο κρατήδιο της Γερμανίας. Θα τα δούμε αυτά το επόμενο διάστημα. Δεν είναι υπόθεση μίας μέρας ή μίας εβδομάδας.
1: Σε καμία περίπτωση θα μιλάμε για μια εξέλιξη η οποία αλλάζει τις ισορροπίες στη Γερμανία και ανησυχεί ολόκληρη την Ευρώπη. Και βεβαίως μιλάμε και για ένα πολύ μεγάλο πλήγμα, ένα σοβαρό πλήγμα για τον καγκελάριο Φρίντιχ Μέρτς και τους χριστιανοδημοκράτες. Έτσι, Γιώργο?
10: Ναι, τεράστιο πλήγμα. Είναι ιστορική η ήττα αυτή που πέτυχαν και είναι και προσωπική ήττα του ίδιου του καγκελάριου. Αναγνώρισε την δική του, αν θέλεις, ευθύνη σε δηλώσεις του χθες. Βέβαια αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν περιμένουμε άλλες επιπτώσεις για τον καγκελάριο. Μεσολαβούν άλλες δύο εκλογικές αναμετρήσεις στις 20 Σεπτεμβρίου. Από εκεί και πέρα ενδεχομένως να ξανατεθεί το θέμα του καγκελαρίου, αλλά σε κάθε περίπτωση το επιχείρημα της κυβέρνησης είναι ότι οι εκλογές έγιναν πριν ένα χρόνο, πριν 1,5 χρόνο, εξελέγει καγκελάριος για μία τετραετία. Αυτές ήταν εκλογές σε ένα κρατήδιο του 1,7 εκατομμυρίου ψηφοφόρων.
1: Γιώργο Παπά, σε ευχαριστούμε πολύ. Το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς. Όπως μας είπες και εσύ, δεν είναι κάτι που θα μας ασχολήσει μία ή δύο μέρες, αλλά είναι κάτι το οποίο θα το βρίσκουμε μπροστά μας, γιατί οι εκτιμήσεις λένε ότι το μήνυμα αυτό της κάλπης ξεπερνά τα γερμανικά σύνορα και συνδέεται με την άνοδο των εθνικιστικών κομμάτων, τη στάση απέναντι στη Ρωσία και γενικότερα με τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. από τη Γερμανία επιστροφή στα δικά μας. Τώρα να επανέλθουμε στο πακέτο μέτρων το ύψους 2,2 δις που εξήγηλε στην ΔΕΘΟ ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το οποίο ανέλησε διεξοδικά το Οικονομικό Επιτελείο. Οι νέες παρεμβάσεις, όπως περιγράφει η κυβέρνηση, καλύπτουν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων με πρωταρχικό στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος με ενισχύσεις μόνιμου χαρακτήρα και φορολογικές ελαφρύσεις. Ο προϊστάμενος του γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργύρου, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπλο και τη Μαρία Γεωργιού για τις κοινωνικές και πολιτικές αντιδράσεις όσων θεωρούν ότι όσα μέτρα και αν εξαγγείλει η κυβέρνηση, όλα εξαφανίζονται στη μαύρη τρύπα της ακρίβειας, αφού υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι η αγοραστική δύναμη στην Ελλάδα είναι λίγο πάνω από τα επίπεδα της Βουλγαρίας. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
3: Το μέσο νοικοκυριό στην Ελλάδα σε σχέση με το 2019 είναι 14% πάνω σε απόλυτη μεγέθη. Άρα υπάρχει μια αύξηση αγοραστικής δύναμης 14% σε σχέση με το 2019, το οποίο άλλωστε φαίνεται και σε άλλα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, έχει αυξηθεί η κατανάλωση, η πραγματική κατανάλωση. Έχουν αυξηθεί οι καταθέσεις. Οι Έλληνες έχουν μεγαλύτερη φορολογική συμμόρφωση σε σχέση με το 2019, δηλαδή πληρώνουν περισσότερο τους φόρους τους. Και σε σχέση με το ιδιωτικό χρέος, δηλαδή πόσα χρωστάνε σε σχέση με το εισόδημά τους, υπάρχει σημαντική μείωση. Άρα, σαφέστατα, δεν μπορείς να καταναλώνεις περισσότερο, να βάζεις περισσότερα λεφτά στην τράπεζα, να έχεις με καλύτερη φορολογική συμμόρφωση, δηλαδή να πληρώνεις τους φόρους σου, και ταυτόχρονα σε σχέση με το εισόδημά σου να πέφτει το χρέος σου, χωρίς να έχεις μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη. Αυτό είναι σαφέστατο. Χωρίς όμως, επαναλαμβάνω, υποτιμώ την επίπτωση της ακρίβειας στο βιωτικό επίπεδο, ούτε να λέω ότι η Ελλάδα έχει γίνει ξαφνικά Σουηδία ή Λουξεμβούργο. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι έχει συντελεστεί πρόοδος, η οποία παρεπιπτόντως φαίνεται, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και στο απόλυτο ποσοστό φτώχειας. Το ποσοστό φτώχειας στην Ελλάδα, με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ, επαναλαμβάνω, έχει πέσει από το 18%, 17,9% για να ακριβώ λόγο, στο 11,3%.
1: Στη συνέχεια, ο κ. Αργυρού ρωτήθηκε και για τις αντιδράσεις που καταγράφονται αναφορικά με το μέτρο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τον κουμπαρά για τη νέα γενιά. Μήπως τελικά είναι ένα μέτρο το οποίο ευνοεί τους πιο εύπορους ανθρώπους?
3: Εδώ η στόχευση είναι η στόχευση στα μεσαία και στα λιγότερο δυνατά εισοδηματικά στρώματα. Δεύτερον, αυτά τα στρώματα, με βάση τα στοιχεία των καταθέσεων και της Τράπεζας της Ελλάδος και του ΤΕΚ, τα τελευταία χρόνια έχουν αυξήσει τις καταθέσεις τους, σημαντικά μάλιστα. Άρα ύλη προκειμένου να γίνει τέτοιου είδους κατάθεση, σε μεγάλο βαθμό υπάρχει. Συμφωνώ μαζί σας ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα ή η δυνατότητα τους είναι μικρή, αλλά δεν υπάρχει ένα όριο το οποίο είναι υποχρεωτικό να βάζει κάποιος για να υποφεληθεί. Είναι ό,τι μπορεί ο καθένας μέχρι το ποσό των 100 ευρώ το μήνα. Εκεί λοιπόν έρχεται η κυβέρνηση και λέει ότι θα βάλουμε και εμείς όσα χρήματα μέχρι τα 1200 ευρώ το χρόνο βάλει η οικογένεια, ώστε το παιδάκι όταν θα φτάσει στην ηλικία των 18 χρονών να έχει ένα ποσό το οποίο θα έχει μεγάλωση ανάλογα με την απόδοση της επένδυσης. Είναι κάτι το οποίο είναι καλό και για λόγους, όπως είπατε πολύ σωστά, αποταμιευτικούς, να δημιουργηθεί η κουλτούρα της αποταμίευσης, και για λόγους τα παιδιά όταν θα φτάσουν στην ηλικία των 18 να έχουν κάτι στα χέρια τους. Και επίσης η κυβέρνηση, η πολιτεία μάλλον, θα αντιμετωπίζει όλα τα παιδιά με τον ίδιο τρόπο σε αυτή την περίπτωση. Την ίδια αντιμετώπιση θα έχουν όλα τα παιδιά. Και βεβαίως είναι και αναπτυξιακό, διότι οι περισσότερες αποταμιεύσεις ενδιάμεσα θα έχουν χρησιμοποιηθεί ούτως ώστε η ελληνική οικονομία να επενδύσει περισσότερο και να ενισχυθεί.
1: Έντονη κριτική τώρα στα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τσουκαλάς, χαρακτηρίζοντας αποσπασματικά και λογιστικά, χωρίς ένα συνολικό σχέδιο για την οικονομία και την κοινωνία. Μιλώντας στις πρωινές διαδρομές, τον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, ο κ. Τσουκαλάς απάντησε στα όσα είπε εδώ στο σταθμό μας ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού και μάλιστα αφιέρωσε και ένα τραγούδι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
4: Ο Πρωθυπουργός έχει να αντιμετωπίσει μια πραγματικότητα. Ποια είναι αυτή? Ότι επί των ημερών του η αγοραστική δύναμη των πολιτών 7 χρόνια τώρα, όχι έναν χρόνο, είναι στα τάρταρα. Και λέει ότι τώρα είναι η ώρα να φτάσει στην κοινωνία. Στα 7 χρόνια. Τον έχω ακούσει 100 φορές.
2: Ναι.
4: Νομίζω ότι επειδή του αρέσουν και οι αφιερώσεις τραγουδιών.
2: Ναι.
4: Ο κόσμος, αλλά και εμείς, το αφιερώνουμε ένα τραγούδι μόνο. Τα ψεύτικα, τα λόγια, τα μεγάλα. Τι λέει η κυβέρνηση? Έχει αυξηθεί η κατανάλωση. Και λέει και ένα δεύτερο. Έχει αυξηθεί και οι καταθέσεις. Όταν λέμε ότι αυξάνονται αυτά, δεν σημαίνει ότι αυξάνονται σε όλη την κοινωνία. Εγώ μπορεί να ανήκω σε ένα 20% που πράγματι επί των ημερών Μητσοτάκη έχω βγάλει πολλά λεφτά. Αυτό δεν σημαίνει ότι διαχύθηκε σε όλη την κοινωνία. Έχω ρυθμό ανάπτυξης, αλλά έχω καθελωμένη αγοραστική δύναμη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι από την ανάπτυξη που ήρθε κερδίσανε λίγοι. Αυτοί οι λίγοι καταναλώνουν, αυτοί οι λίγοι αποταμιεύουν.
2: Μάλιστα. Τώρα,
4: άρα το επιχείρημα του κυρίου Αργυρού είναι ένα επιχείρημα που απευθύνεται σε κάποιον προφανώς που δεν ξέρει οικονομικά και προσπαθεί να τον εξαπατήσει.
2: Τον Κουμπαρά πώς τον είδατε για τα νεογέννητα?
4: Κοιτάξτε να δείτε, σαν ιδέα είναι μια ιδέα η οποία υπάρχει και σε άλλες χώρες. Το ποσό την είχε προτείνει το 18, αλλά όχι έτσι. Εδώ προτείνεται χωρίς όριο και προτείνεται με έναν τρόπο που στην ουσία, όπως το εξηγεί η κυβέρνηση, είναι σαν να ευνοούνται μόνο εκείνοι οι οποίοι έχουν. Θέλει αλλαγές το σχέδιο. Σαν ιδέα όμως είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κουβεντιάσουμε.
1: Την ώρα λοιπόν που έδινε συνέντευξη εδώ στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κύριος Τσουκαλάς, ο πρόεδρος του κόμματος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ξεκινούσε στην Θεσσαλονίκη σειρά συναντήσεων με φορείς της Μακεδονίας, εκεί όπου παρουσίασε το περίγραμμα των προτάσεων του κόμματός του για τη διακυβέρνηση της χώρας, εστιάζοντας σε θέματα οικονομίας, διαφάνειας και άμυνας. Πάμε στη Θεσσαλονίκη και στην Γεωργία Τσασάνη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γεωργία, από την Αθήνα.
11: Γιάννα Τσασάνη, σε παρακαλώ πολύ.
1: Α, Γιάννα, με συγχωρείς πολύ, Γιάννα μου, ναι, έχεις δίκιο.
11: Θέλω να σου πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης άνοιξε τη βεντάλια των θεμάτων, ζήτησε απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό σχετικά με την ασπίδα του Αχιλλέα και την πρόσβαση του συστήματος στον πηγαίο κώδικα. Είπε ότι είναι ένα θέμα εθνικής ασφάλειας και πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση, ζητάει το Πασόκ να απαντήσει ο Πρωθυπουργός. Εάν τελικά είμαστε ή δεν είμαστε σε ομοιρία. Εκείνο που θέλω να σου πω, πέρα από αυτό το ζήτημα το οποίο ανέδειξε στο κλείσιμο της ομιλίας του, έθεσε τα ζητήματα της οικονομικής πολιτικής, ιδιαίτερα στη Λιτώνη. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι δεν σχεδιάζουμε με το βλέμμα στην κάλπη, έχουμε όραμα και σχέδιο. Έδωσε και συζήτησε με τους εκπροσώπους των φορέων για δικαιότερη φορολογική πολιτική, για ισχυρότερη κοινωνική πολιτική. Για το στεγαστικό είπε ότι ήταν το πρώτο κόμμα που το έθεσε στο δημόσιο διάλογο. Και πριν ολοκληρώσουμε αυτή τη σύντομη σύνδεση, να σου πω ότι στο χώρο βρέθηκαν από πολύ νωρίς δύο πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Τελιγιορίδου και ο κύριος Αβραμάκης. Και οι πληροφορίες λένε ότι σε πολύ λίγο από τώρα θα έχουν συνάντηση με τον κύριο Ανδρουλάκη και θα ανακοινωθεί η προσχώρησή του στο Πασόκ.
1: Γιάννα Τσατζάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο πρόεδρος του Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης, από τη Θεσσαλονίκη.
12: Όσο περνά ο χρόνος, αυτός ο χρόνος δεν επιστρέφει πίσω. Γι' αυτό εμείς αγωνιζόμαστε για την πολιτική αλλαγή. Δεν μπορεί όλα να σχεδιάζονται βάσει των focus group και των δημοσκοπήσεων. Εμείς έχουμε μια κεντρική διαφορά σχέση με την Δημοκρατία. Έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο μακροπρόθεσμο για την πατρίδα. Δεν σχεδιάσαμε το βλέμμα στην κάλπη. Δεν ήρθαμε χθες να σας πούμε για μείωση ενέργειας 30% που αφορά όλους σας, τους επιχειρηματίες, τις οικογένειες, όταν θα έπρεπε αυτό με τα σταθερά τιμολόγια και με τη λιγότερη εξάρτηση από το χρηματιστήριο ενέργειας να έχουν γίνει πριν από χρόνια.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:50 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Να πάμε και πάλι εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στο διεθνή χώρο, γιατί έχουμε μία ακόμα αστεία ένταση που αναζωπηρώνεται στη Μέση Ανατολή. Καθώς οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης έπληξαν ενεργειακές και πολιτικές υποδομές στη Σαουδική Αραβία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 73 άνθρωποι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, γιατί είδαμε νωρίτερα ότι το Ριάντ προειδοποίησε με αντίπεινα Έλενα, ενώ οι Χούθη απειλούν με συνέχιση και διεύρυνση των επιθέσεων.
14: Ακριβώς, είναι η αναζωοπήρωση ενός πολύ επικίνδυνου μετόπου και στην Ιεμένη και φυσικά τον Χούθη με την Σαουδική Αραβία. Οι Χούθη λοιπόν έπληξαν με πυράβλους και ντρόουνς ενεργειακές και πολιτικές υποδομές. Στις ενεργειακές συμπεριλαμβάνεται και δηληστήριο της Αράμκο. Επίσης ένα αεροδρόμιο στην πόλη Άπχα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 73 άνθρωποι και το Ριάτ προειδοποίησε με αντίπεινα. Οι Χούθη, εκπρόσωπός τους, είπε ότι θα συνεχιστούν και θα διευρυνθούν οι επιθέσεις τους, καθώς κατηγορεί τη Σαουδική Αραβία ότι βομβαρδίζει θέσεις των Χούθη στην Ιεμένη. Οι Χούθη μάχονται και τις τελευταίες μέρες οι μάχες αυτές είναι ιδιαίτερα έντονες με τα κυβερνητικά στρατεύματα στην Ιεμένη. Οι νεκροί των τριών τελευταίων ημερών, σύμφωνα με διεθνείς οργανώσεις, ξεπερνούν τους 900, πάνω από 3.000 οικογένειες έχουν εκτοπιστεί, ενώ στόχος των Χούθη είναι να φτάσουν μέχρι το στενό του Μπαμπ Αλ-Μαντέμπ, οπότε να το ελέγχουν, αλλά και των κυβερνητικών στρατευμάτων από την πλευρά τους, να φτάσουν, να βρουν διάδρομο προς την πρωτεύουσα Σανά και να την ανακαταλάβουν. Την ελέγχουν οι Χούθη τα τελευταία αρκετά χρόνια.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Πολύ σημαντικές αυτές οι εξελίξεις σε κάθε περίπτωση. Και βέβαια την ίδια ώρα αντιδράσεις προκαλεί πάντα, Έλενα Λεβίζου, στο Ισραήλ δημοσίευμα της εφημερίδας Χαρέτς, που υποστηρίζει ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν προειδοποιήσει τον Νετανιάχου για τον κίνδυνο επίθεση της Χαμάς 10 ημέρες πριν από την 7η Οκτωβρίου του 2023. Και αυτός τι είχε κάνει τότε?
14: Ο Νετανιάχου, σύμφωνα με αυτό το δημοσίευμα που βασίζεται στην έρευνα, εκτενή έρευνα για ένα βιβλίο, το δημοσίευμα είναι της Χαρέτς, ο Νετανιάχου λοιπόν είχε αντιδράσει με ψυχραιμία, σύμφωνα πάντα με αυτό το δημοσίευμα, και είχε απαντήσει ότι πιθανότατα αφορά κάποια ενέργεια της Χαμάς στη Δυτική Όχθη. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, υπήρξε τηλεφώνημα από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων προς τον Νετανιάχου 10 ημέρες πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, και ο Νετανιάχου δεν είχε ενημερώσει, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, τις υπηρεσίες ασφαλείας, της εσωτερικής ασφάλειας της ΣΥΝΠΕΤ, αλλά και την ΜΟΣΑΔ για το θέμα αυτό. Είναι πολλές οι αντιδράσεις στο Ισραήλ και ο Μπένιαμιν Νετανιάχου απέρριψε κατηγορηματικά αυτούς τους ισχυρισμούς.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, επιστρέφουμε μια σημαντική εξέλιξη που έχουμε, κυρίες και κύριοι, στην υπόθεση με την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αργύρων. Μια υπόθεση που μας είχε συγκλονίσει όλους. Πάμε στην Άννα Βλαχοπανακιώτη, τη δικαστική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Τι νεότερο έχουμε για την υπόθεση αυτή, Άννα? Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έχουμε την παραπομπή των 4 κατηγορούμενων αστυνομικών στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας για το κακούργημα της ανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως. Παραπέμπονται λοιπόν να δικαστούν για αυτό το αδίκημα. Αναφορικά με τα λάθη και τις παραλήψεις που τους αποδίδει το δικαστικό βούλευμα, όταν η αδικοχαμένη 28χρονη κοπέλα το βράδυ της 1ης Απριλίου του 24 κατέφυγε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της, των Αγίων Αναργύρων, για να ζητήσει προστασία από τον πρώην σύντροφό της. Ωστόσο, κατά τους δικαστές του Συμβουλίου Πλημμυλιωδικών της Αθήνας, αυτοί έκαναν το ένα λάθος μετά το άλλο, με αποτέλεσμα το κορίτσι να μείνει απροστάτευτο και μόλις λίγα μέτρα έξω από την είσοδο του αστυνομικού τμήματος να βρει τραγικό θάνατο από τις αλλεπάλληλες μαχαιριές του πρώην συντρόφου της, που την είχε ακολουθήσει, της είχε στήσει καρτέρι και πραγματικά την κατακρεούργησε. Ήταν μια χωριστή δικογραφία που είχε σχηματιστεί, είχε προηγηθεί ανάκριση, είχαμε αντίστοιχη εισαγγελική πρόταση, και τώρα το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο έβγαλε το βούλευμα με το οποίο παραπέμπονται σε δίκη οι 4 αστυνομικοί που υπηρετούσαν στο συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα εκείνη την περίοδο. Παράλληλα, στις 23 Σεπτεμβρίου έχουμε τη δίκη του 49χρονου σήμερα πρώην συντρόφου της Κυριακής Γρίβα για την στιγερή της δολοφονία σε δεύτερο βαθμό ενώπιον του μεικτού ορκωτού εφετείου της Αθήνας.
1: Άννα Βλαχοπανακιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, για ένατη μέρα και δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, φωτιά στην Κόνιτσα, στην Ήπειρο, χωρίς να κινδυνεύσει ο οικισμός της. Ενώ με το πρώτο φως της ημέρας, τα νέα μέσα κάνουν από το πρώτο φως, από νωρίς το πρωί, δηλαδή, κάνουν ρήψεις σε δύσβατα σημεία. Ποια είναι η εικόνα από το μέτωπο της φωτιάς? Ο Κωνσταντίνος Σιαράβας είναι ο θεματικός αντιπεριφέρειαρχης Ήπειρου. Μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105.8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Για να τον ακούσουμε.
16: Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτω από οριστικό έλεγχο, αλλά είναι βελτιωμένη η εικόνα, έχει βγει από το κάδρο της επικινδυνότητας όλη η Κόνιτσα, όπως και η Μονή στο Μείου. Η φωτιά συνεχίζει μέσα στη Χαράδρα, οι επεμβάσεις γίνονται με τα αέρια μέσα ως επιτοπλίστων, είναι δύσκολη περιοχή, δυσπρόσιτη, Και μετά να μην ξεχνάμε ότι ήταν ένα δάσος το οποίο δεν έχει εξηλευθεί ποτέ. Οι αντιπυρικές ζώνες είναι για μένα το μεγαλύτερο προληπτικό μέτρο και σύμφωνα με την, με την κλιματική αλλαγή που κάθε χρόνο έχουμε και περισσότερες φωτιές, καταλαβαίνετε ότι πλέον είναι απαραίτητο μέτρο πρόληψης για όλα τα δάση μας.
17: Δυστυχώς δεν έχουμε την κουλτούρα ότι πρέπει να καταστρέφουμε μόνοι μας ένα κομμάτι του δάσους για να σώσουμε το δάσος.
16: Ακριβώς.
17: Πόσα στρέμματα μέχρι τώρα έχουν καεί?
16: Πάνω από 6.500.
13: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Μεγάλη βραδιά απόψε για την ΑΕΚ στο Champions League.
18: Βεβαίως, η ΑΕΚ επιστρέφει στα αστέρια του Champions League έπειτα από 8 χρόνια, έχοντας αποκλείσει με εντυπωσιακό τρόπο τη Λεύσκη Σόφια στα play-offs και κάνοντας σήμερα, απόψε δηλαδή, στις 8 παρατέταρτο ώρα έναρξης απέναντι στη Πρωτάρα, στο θεσμό Αυστριακή.
1: Πολύ νωρίς για αγώνα Champions League. Έχουμε μάθει άλλες ώρες.
18: Ναι, εντάξει, είναι και η πρεμιέρα όμως της διοργάνωσης, οπότε είναι και αυτό τυπικό για την ΑΕΚ. Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τη Ματζέντα Σπορ 2, την παλιά Κοσμοτέ δηλαδή, και ραδιοφωνικά από την Έρα Σπορ. Ο τεχνικός της Ένωσης Παρκονίκολης δήλωσε μεταξύ άλλων πως η ομάδα θα εξαντλήσει όλες τις πιθανότητες για να ξεπεράσει τη League Phase και να συνεχίσει όσο το δυνατόν πιο μακριά. Αμφίβολος παραμένει ο 300 όμως, και όπως άλλα δείχνουν θα είναι εκτός απόψε και θα τον αντικαταστήσει ο Μπρινιόλι κάτω από το Goal Post. Αυτό βεβαίως θα τα δούμε τελευταία στιγμή. Η Ένωση θα μοιράσει 30.000 συλλεκτικές σημαίες για το απόψινό παιχνίδι, γιορτάζοντας έτσι τη συμμετοχή της και φτιάχνοντας μια φαντασμογορική ατμόσφαιρα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο 40χρονος Πορτογάλος διαιτητής Λουίς Μιγγέλ Μπράγκο Γκοντίνο ορίστηκε για να σφυρίξει το παιχνίδι. Να θυμίσω, ήταν στο περσινό με την Τζέλι 4-0 για το Conference Link. Η πρώτη αγωνιστική είναι απλωμένη σε τρεις ημέρες του Champions Link πριν στρέψουμε στο κλασικό Τρίτη-Τετάρτη μέχρι και την 7η στροφή, που τελευταία δηλαδή αγωνιστική, που περιλαμβάνει 18 αγώνες ίδια ώρα και μέρα. Η δράση ξεκινάει, όπως σας είπα απόψε, στις 8 παρατέταρτο με το AEK LASK και Club Brugge Aston Villa, και στις 10 η ώρα θα παίξουν Real Madrid της Inter, αν μη τι άλλο το παιχνίδι που ξεχωρίζει, η Dortmund του Καρέτσα απέναντι στη Villarreal, η Betis φιλοξενεί φιλοξενείται από τη Λέιλ, ενώ η Manchester City δοκιμάζεται στο Πόρτο, απέναντι στην Πόρτο, με το πρώτο μάτς στη διοργάνωση μετά την αποχώρηση του Pep Guardiola για την City. Αυτά τα σοβαρά για το Champions League σήμερα στις 10 παρατέταρτο. Ολυμπιακός Βόλος, λίγες μέρες μετά τον τραυματισμό του Ελκαπή, κοντράρονται για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του κυπέλου Ελλάδος. Φυσικά καλύψει το αγώνα από την Έρα Σπορ και τηλεοπτικά από τον Sky. Χθες ο Ηρακλής νίκησε 2-0 τον Αστέρα Άκτορ στη Τρίπολη, τελευταίο παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
13: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
19: Την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με μπόρες και τοπικές καταιγίδες από το μεσημέρι στα δυτικά ορεινά και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο Βόρει έως 7 μποφόρ με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει περισσότερες περιοχές τους 30 με 34 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρει έως 6 μποφόρ με εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο.

0: από την έρευνα στη δημιουργία. Από την ιδέα στην καλλιτεχνική πράξη, το Ways of Seeing Festival 2026 πολυθεματικό φεστιβάλ προσκαλεί το κοινό σε 6 ημέρες χορού, μουσικής, performance, εικαστικών τεχνών και ευεξίας στο Οδείο Αθηνών. 9 έως 14 Σεπτεμβρίου. Ways of Seeing Festival 2026. Οδείο Αθηνών. Δείτε το πρόγραμμα και προμηθευτείτε εισιτήρια στο athensconservatoire.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Όταν είχαμε πρωτοακούσει την Κατερίνα Ντούσκα, είχαμε θεωρήσει ότι είναι κάποια από τις φωνές της παγκόσμιας σκηνής, όπως η Αντέλ για παράδειγμα, με αυτό το πολύ όμορφο soul pop κομμάτι που αναδεικνύει τη φωνή της, το One in a Million. Σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, μεσημέρα Κυτρίτης, 8 Σεπτεμβρίου, 6 λεπτά μετά τις 3. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας, με την Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου και τη Λουκία Σούπουλη να συνεχίζει με λόγια και μουσικές μέχρι τις 4. Πιο ωραίος ο καιρός σήμερα, πιο ανάλαφρος, 29 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα. Και ένα εξαιρετικό soul blues κομμάτι από τη Γαλλία. Ο Τιουαγιό σε μια προσωπική δήλωση ανεξαρτησίας τραγουδά I've got to travel alone. Καλησπέρα σε όλους.

0: αρχίσεις ο μυαλός.
1: Δύο διαφορετικοί μουσικοί κόσμοι που όμως ταιριάζουν τόσο πολύ σε αυτό το κομμάτι με τίτλο Lost Horse, ο Ασάφ Αβιντάν και μαζί του ο Γάλλος MC Solar.

Ο Λί Αντούζης και το Αντούζ από το περσίνο του άλμπουμ το Hologram Mannequin Volume 1, ίσως το πιο ωραίο του κομμάτι του δίσκου, το Sour, που μόλις έφυγε από τον αέρα μας. Και πόσο μ' αρέσει αυτή γεμάτη συνέστημα βραχνή φωνή της Izzo Fitzroy, εδώ από τον ντεμπούτο της άλμπουμ με τίτλο Skyline, κυκλοφόρησε το 2017, τραγουδά Day by Day.

Day by Day, Ίζο Φιτς Ρόι και Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Πάμε να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο με τη συνεργασία των Danger Mouse, Black Thought από τους Roots και Michael Kiwanuka στα φωνητικά. Θα ακούσουμε το κομμάτι Aquamarine, ενώ αμέσως μετά θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους και έχουμε ακόμα μισή ώρα στη διάθεσή μας να ακούσουμε παρέα μουσικές.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται η τριμερή συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι στην Αίγυπτο. Δεν μιλάμε για επιδοματικά προγράμματα, αλλά για στρατηγική που θα αλλάξει δομικά την τιμή της ενέργειας σε βάθος τριετίας, δήλωσε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το ζητούμενο για την Ελλάδα και την Ιταλία δεν είναι μόνο η μεταβίβαση των δύο φρεγατών, είναι η στενή συνεργασία με αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύως, δήλωσε ο Νίκος Δένδιας κατά την υπογραφή διακρατικής συμφωνίας για την απόκτηση δύο φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ στη Ρώμη. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Παραιτήθηκε ο Γενικός Εισαγγελέας της Ουκρανίας Ρουσλάν Κραβτσένκο εν μέσω έρευνας για μεγάλο κύκλωμα διαφθοράς και ξεπλύματος χρήματος, στο οποίο φέρεται να εμπλέκεται ανώτερος στέλεχος του γραφείου του. Ξυλοδαρμός 15χρονου έξω από το σπίτι του στο Ηράκλειο από δύο συνομιλίκους του. Ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα τα δύο παιδιά και οι γονείς τους. Θα υποβληθεί δικογραφία για τον ξυλοδαρμό. Και ο καιρός. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και βόρειοι άνεμοι. Έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Κόσμος Classic.
4: Με recuerdo. Sí, claro que sí, que me recuerdo.

Κόσμος. Κλασικά αυτό το τραγούδι που ενώνει δύο εντελώς διαφορετικούς κόσμους βασίζεται στο κλασικό ρεπρότσε του θρυλικού Βενεζουελάνου πιανίστα του Ρέι Πέρες, η Γερμανίδα ράπερ η Τάιγκα Τρέτς το φρεσκάρει βάζοντας τη δική της hip-hop ενέργεια. Κρατάμε το ρυθμό, μεταφερόμαστε όμως εδώ στην Ελλάδα με έναν από τους πιο ενδιαφέροντες Έλληνες παραγωγούς, beatmakers και DJs από το 2018 στο άκρος καλοκαιρινό What a Mess. Είναι ο Kill Emil.

Κοφούντο εδώ με τη συμμετοχή της θρυλικής Λαγκρή Μαρίος σε μία από τις τελευταίες ηχογραφήσεις της σπουδαίας ουρουανής τραγουδίστριας πριν φύγει από τη ζωή και ένα από τα πιο ξεχωριστά κομμάτια του άλμπου Mar Dulce του 2007. Ένα τραγούδι για τα παιδιά του δρόμου που μεγαλώνουν στις γειτονιές του Buenos Aires ή του Montevideo προσπαθώντας να επιβιώσουν. Τσικιλίνες, έτσι κι αλλιώς σημαίνει τα πιτσιρίκια. Παραμένουμε στην Ουρουγουάη, ο παραγωγός Λούπες και ένα ορχιστρικό έτσι με tropical groove κομμάτι, Las cosas simples, τα απλά πράγματα.

Τι ωραίο και ιδιαίτερο κομμάτι, φετινή κυκλοφορία. Οι Γάλλοι Τζαβά συνεργάστηκαν με τον Τζαμαϊκανό Winston McCanaf. Τους ακούσαμε στο κομμάτι ο Μπούτζιμπαχ. Πάμε σιγά σιγά για φινάλε σημερινής εκπομπής. Ένα από τα πιο αγαπημένα και γνωστά τραγούδια των Βρετανών Dub Pistols, με τη συμμετοχή του αείμνηστου Terry Hall, των Specials. I wanna give it up for the Running from the thoughts.

Running from thoughts in the pistols από το 2007 και έτσι φτάσαμε μόλις 3 λεπτάκια πριν από τις 4. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και τα μηνύματά σας. Έρχεται σε πολύ λίγο ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου για το επόμενο 2ωρο. Μείνετε εδώ στον κόσμο και τους 93,6. Εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Σας αφήνω με τον Jonathan Richman και ένα από τα πλέον ιδιόρυθμα κομμάτια που κατάφεραν ποτέ να σκαρφαλώσουν στα charts. Έφτασε μέχρι το νούμερο 5 στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1977. Η μεγαλύτερη εμπορική τους επιτυχία λοιπόν, Egyptian Reggae, από την ελπίδα Παπουτσί που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

σήμερα που λέτε, καθώς περνούσα από μια γειτονιά της Αθήνας, εκεί κοντά στο κέντρο της πόλης, μου ήρθε ξαφνικά αυτή η μυρωδιά από το γαλακτομπούρεκο που ψήνεται. Και ξαφνικά σκέφτηκα αυτές τις υπέροχες άλλες εποχές, στις οποίες περπατούσες στις γειτονιές και μύριζες τα φαγητά που ετοίμαζαν για το μεσημεριανό, τα γλυκά επίσης, όπου το τσουρέκι μύριζε έξω από τους φούρνους. Και σκέφτηκα αυτό το τραγούδι, το «So We Won't Forget», Κρουάγκμπιν, στο ξεκίνημα της εκπομπής, με διάθεση νοσταλγική σήμερα. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε. Είναι απόγευμα Τρίτης, είναι 8 Σεπτεμβρίου, πάμε να κάνουμε παρέα μέχρι τις 6.

Έτσι που λέτε, νοσταλγική διάθεση. Το θέμα είναι τι γίνεται με όλες αυτές τις εικόνες και τις αναμνήσεις που έχουμε κρατήσει. Το σκεφτόμουν τις προάλλες πώς θα γίνει, πώς θα γινόταν μάλλον, να μπορούσαμε να ζούσαμε ξανά κάποια πράγματα. Αλλά πρέπει να πάρουμε απόφαση ότι η ζωή και η εποχή και τα πράγματα έχουν αλλάξει και όλα είναι διαφορετικά από όταν εμείς τα θυμόμαστε. Λοιπόν, είμαστε εδώ, κάνουμε παρέα μέχρι τις 6, δεν συστηθήκαμε. Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές για το επόμενο δίωρο. Και 2-10-6-06-64-29 χτυπάει στο στούντιο. Κόσμος 936 για τα social, να μας βρείτε εκεί, να κάνετε like, να πάρετε μέρος και σε διαγωνισμούς που τρέχουν. Αν θέλετε, μιλάμε και στα προσωπικά μας. Και φυσικά, γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Έτσι μας εντοπίζετε.

Αυτή ήταν η Κολομπίνα που λέτε, Μάρι Φρόες, ένα από τα καινούρια της και ένα από εκείνα που μας κράτησαν παρέα μέσα στο καλοκαίρι, λίγο πριν από τις 4:30 που σημαίνει ότι έχουμε ειδήσεις. Και βάζει ο φίλος ο Δημήτρης μια πολύ ωραία λέξη στην κουβέντα, τη λέξη μεράκι. Πάμε να μάθουμε τα τελευταία νέα, επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για ουσιαστική συνάντηση όπου έγινε συνολική επισκόπηση των διμερών σχέσεων και περιφερειακών εξελίξεων έκανε λόγο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τις δηλώσεις του μετά τις συναντήσεις στην Αίγυπτο με τον Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι και τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη συνεργασία ως υπόδειγμα υπέρ της σταθερότητας και της ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο, επισημένοντας ότι σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Δεν μιλάμε για επιδοματικά προγράμματα, αλλά για στρατηγική που θα αλλάξει δομικά την τιμή της ενέργειας σε βάθος τριετίας, δηλώσε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. 12 χώρες συμπεριλαμβανομένων Γαλλίας, Ηνωμένου Βασιλείου και Καναδά θα επιβάλλουν κυρώσεις στο εμπόριο αγαθών με παράνομους Ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη βία επίκων εναντίον Παλαιστινίων, σύμφωνα με κοινό ανακοινωθέν των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών αυτών. Παραιτήθηκε ο Γενικός Εισαγγελέας της Ουκρανίας Ρουσλάν Κραβτσένκο εν μέσω έρευνας για μεγάλο κύκλωμα διαφθοράς και ξεπλήματος χρήματος, στο οποίο φέρεται να εμπλέκεται ανώτερος στέλεχος του γραφείου του. Και ο καιρός, μικρή πτώση της θερμοκρασίας αύριο και άνεμοι βόρειοι, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
2: Κόσμος Radio.gr.

Let's Get It On. Και δεύτερο ημίωρο εκπομπής, 38 λεπτά μετά από τις 4, είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6, στο rteco.gr, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εκεί μας ακούτε live, μας ακούτε και on demand. Πολύ δύσκολα τα πράγματα από ό,τι βλέπω τώρα στους δρόμους της πόλης, ειδικά στον Κηφισό και στην άνοδο, αλλά και στην κάθοδο και σε κάποια σημεία στο κέντρο του Πειραιά. Φυσικά στο κέντρο της Αθήνας είναι κόκκινοι οι δρόμοι, στην Βουλιαχμένης και στην Ποσειδόνος συμβαίνει το ίδιο, και φυσικά η λεωφόρος Κηφισίας δεν θα μας χαλάσει το χατήρι, κόκκινη θα είναι και αυτή σε αυτό το χάρτη αυτό το απόγευμα Τρίτης. Υπομονή αν είστε στο αυτοκίνητο αυτή την ώρα και οδηγείτε. Είναι απότομη η προσγείωση, η αλήθεια είναι, μετά τον Αύγουστο, αλλά είμαστε όλοι πίσω πια.

Jalin and Conda. Και έχει πολύ ενδιαφέρον το άρθρο που έχει γράψει σήμερα στο One Man ο Άγγελος Κλάδης και έχει τίτλο «Τέσσερα ρέματα στην Αθήνα που παραμένουν ανοιχτά και αξίζει να περπατήσει». Σύμφωνα λέει με μελέτη του Πολυτεχνείου, πριν από έναν περίπου αιώνα τα ανοιχτά ρέματα στο Λεκανοπέδιο είχαν μήκος 1280 χιλιόμετρα και πάνω από 700 μικρά και μεγάλα παρακλάδια, χυμάρους, ποτάμια, ριάκια. Σήμερα η φυσική ροή αυτών των υδάτων επιβιώνει σε μόλις 430 χιλιόμετρα. Όλα τα υπόλοιπα έχουν εξαφανιστεί, λέει, κάτω από την άσφαλτο και τις πολυκατοικίες, νερά τα οποία είχαν κάποτε μυθικές ιδιότητες για τους Αθηναίους και σήμερα έχουν απαξιωθεί πλήρως με ελάχιστες μόνο εξαιρέσεις. Και αυτές, λέει, οι εξαιρέσεις δείχνουν τον δρόμο στον καιρό της κλιματικής αλλαγής και των σαρωτικών πλημμυρών. Μάλιστα, σε περιόδους του χρόνου, όπως λέει, είναι η τωρινή, όσο ο ήλιος λάμπει και καλεί για εξορμήσεις, τα ανοιχτά ρέματα της Αττικής προσφέρονται για βόλτα. Κρύβουν απίστευτη ομορφιά, εάν γνωρίζεις που πρέπει να ψάξεις περπατώντας, πουλιά υπό εξαφάνιση, πυκνή βλάστηση, ακόμη και άγρια και άγρια ζώα, γράφει ο Άγγελος Κλάδης στο θέμα του και παρουσιάζει τα τέσσερα ρέματα στα οποία αναφέρεται. Το ένα είναι το ρέμα του Χαλανδρίου, με αυτή την πολύ ωραία παραρεμάτια διαδρομή. Δεν ξέρω αν την έχετε κάνει, αλλά να την κάνετε. Είναι το ρέμα της Πικροδάφνης, είναι το ρέμα από Δονύφτη και το μεγάλο ρέμα της Ραφίνας. Αξίζει τον κόπο να διαβάσει κανείς αυτό το άρθρο. Πολύ ωραία συνεργασία αυτή εδώ. Bonobo Joy Crooks, Always on Your Side. Κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες.

Hotel, Άγγλοι και Yes Yes It Is από το 2023, αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας, και θα πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής με ένα από τα καινούρια των Jungle, που έχουμε πει και έχουμε ξαναπεί ότι έχουν κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ που κυκλοφόρησε στην καρδιά του καλοκαιριού και στα μέσα Αυγούστου. Απίστευτο για κυκλοφορία, αν και νομίζω περισσότερο τον Αύγουστο εμείς εδώ το έχουμε αυτό, το ότι όλα πρέπει να σταματούν και τίποτα να μην λειτουργεί. Έτσι λοιπόν οι Jungle αποφάσισαν 14 Αυγούστου να κυκλοφορήσουν ένα πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ. Εκεί υπάρχει και αυτό εδώ το τραγούδι, το Heavy on My Soul, που κλείνει και το άλμπουμ, το τελευταίο, και είναι τόσο ωραίο και τόσο νοσταλγικό. Μικρή διακοπή στις 5 και επιστρέφουμε με μουσικές εδώ στο κόσμο σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Άκουσε ρε σκυλέ.
1: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
0: Γάτα είσαι.
1: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
0: Ναι, έχει και για σένα.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
4: Η σύγχρονη τέχνη συναντά τη θαλάσσια οικολογία στην ομαδική έκθεση No Blue No Future. 19 Έλληνες καλλιτέχνες και ένας θαλάσσιος βιολόγος ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία των ωκεανών. Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, κτίριο Μεταξουργίου. 18 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου. Επιμέλεια Νίνα Φραγκοπούλου. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην ΕΡΤΕΝΑ.
7: Κόσμος 93,6.

Bill Withers και Lovely Day εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο airteco.gr. Μας βρίσκεται και εκεί. Εκεί συναντιόμαστε τα απογεύματα από τις 4 μέχρι και τις 6 με τις μουσικές μας κάνουμε παρέα. Και είναι η Ελπίδα Παπουτσή σήμερα στη φροντίδα του ήχου. Είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στα λόγια και τα τραγούδια. Καλησπέρα ξανά. Καλησπέρα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. Αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, έχουμε λιγότερο από μία ώρα μπροστά μας.

0: Τζογιάρ και το Holy Mountain. Ξέρω ότι σας αρέσει αυτό το τραγούδι. Και κάτι λιγότερο από ένα χρόνο από την πρεμιέρα της στις ελληνικές αίθουσες, ανακοινώθηκε χθες ότι η Σπασμένη Φλέβα με πρωταγωνιστή τον Βασίλη Μπισμπίκη είναι η επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας για το Όσκαρ του 2027. Η ταινία μυθοπλασίας λοιπόν, Σπασμένη Φλέβα, του σκηνοθέτη Γιάννη Οικονομίδη, επιλέγει ως επίσημη υποψηφιότητα της χώρας μας για τα Όσκαρ. Και έχει ενδιαφέρον και το σκεπτικό της επιτροπής που προτείνει την ταινία. Πρόκειται, λέει, για μια ταινία αφηγηματικά, καλλιτεχνικά και τεχνικά άρτια, η οποία παράλληλα επαναγράφει μοτίβα της αρχαίας τραγωδίας με έναν τρόπο αναγνωρίσιμο σε διεθνές κοινό, πάνω σε μια αφήγηση γύρω από το αδιέξοδο ενός ήρωα τοποθετημένου στην Ελλάδα του παρόντος, συνδυάζοντας έτσι το οικουμενικό με το τοπικό στοιχείο από έναν σκηνοθέτη διεθνώς αναγνωρισμένο.
1: Έρτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Έρτ Ζακίνθου. Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Την Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Zoom στην ενημέρωση. Την Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια.

0: αυτό το drone ποιος θα το πάρει? Αυτός που το έχει και το πέταξε ή αυτός που κατάφερε να το πιάσει? Η απάντηση στο αστυνομικό τμήμα Καταστάριου. Για γέλια και για κλάματα είναι η κατάσταση στο νησί. Και για παράδειγμα σε ό,τι αφορά τα τεκτενόμενα και, και διαδραματιζόμενα μαζί στο πολύ συζητημένο έργο ίδρυυσης Αγίας Μαρίνας Λούχας Γυρίου Αγίου Λέοντα. Κωμικοτραγικές καταστάσεις με καταγγελίες, μηνύσεις, αυτόφορα κτλ. Από τη μία δημοτική αρχή και εργολάβος, από την άλλη δύναμη ελπίδας για τη Ζάκυνθο, που δεν πρωταγωνιστούν μόνο δημοτικοί σύμβουλοι, αλλά και μέλη της δύναμης ελπίδας που δεν είναι δημοτικοί σύμβουλοι. Και ενώ ήδη βρίσκεται κλιμάκιο στο νησί από την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και δει από την Κέρκυρα και τη διαχειριστική για να κάνει μια επαλήθευση των εργασιών που έχουν εκτελεστεί, μια πράξη επαλήθευσης, δεδομένου ότι η δύναμη ελπίδας επικαλείται μια σειρά από στοιχεία, να μην τα επαναλάβουμε, ότι έχει εκτελεστεί πάνω από το 98% του φυσικού αντικειμένου του έργου, έχει πληρωθεί πάνω από το 98,1% του φυσικού αντικειμένου του έργου, έχει πληρωθεί, ωστόσο έχει εκτελεστεί το έργο σε ποσοστό λιγότερο από 40%. Μια σέλφι μου. Να δούμε τι θα προκύψει. Και υπάρχει και μια αντίστοιχη αναφορά και έτοιμα μαζί από τη δύναμη ελπίδας για τη Ζάκυνθο για τον πλήρη έλεγχο και του έργου ίδρευσης Μπόχαλη Φιλικών, της περιοχής της Μπόχαλης και του δρόμου των Φιλικών προς την Μπόχαλη. Κοινός παρανομαστής ότι είναι έργα που αφορούν στον ίδιο εργολάβο, στον ίδιο παλιότερο εργολάβο, και που τα έχει αναλάβει ο γνωστός τοπικός υπερεργολάβος του νησιού για να τα συνεχίσει και ολοκληρώσει, υποτίθεται. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Είστε πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζάκυνθο, το δικό σας σταθμό. 11 και 11 πρώτα λεπτά. Προηγήθηκε ο Ανδρέας Παπαδημητρίου με την εκπομπή «Άκου τώρα». Είναι η εκπομπή τώρα Zoom στην επικαιρότητα, 11 με 1. Στις μουσικές επιλογές η ανακαποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου δυστυχώς για μένα ο Αλέξανδρος Λάσης. Σταύρο, τι κουνάς εκεί πέρα?
1: Να κλέψω το γλυκό μέσα από το βάζο.
0: Αλήθεια είναι. Ο καφές του φτωχού είναι. Να μην λέμε περισσότερα στον αέρα και εκτιθέμεθα. Καλή σήμερα Δημητράκη, τι κάνεις? Δημητράκη, Ολυμπιακάρα, ψυχάρα. Αρχίζει το σχολείο και είσαι στα... Δεν έχεις τα κέφια σου. Τι σημαίνει 40 κάτι Αυγούστου? Α, για σένα συνεχίζεται το καλοκαίρι. Κακομοίρη μου. Στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Καλημέρα σε μια πολύ καλή φίλη ακροάτρια που τηλεφωνεί οποιαδήποτε στιγμή στο σταθμό, και αν είναι τυχερή και απαντήσει κάποιος, για να μας πει ότι μας ακούει συνέχεια. Καλημέρα στην κυρία Μαρία Γιατρά από τον Άγιο Δημήτρη, γιατί γελάς Αλέξανδρε Λάση. Έχω 2-3 ακροατές. Την κυρία Μαρία, την κυρία Μαρία, κόλλησε το μυαλό μου, Γιατρά από τον Άγιο Δημήτριο, την κυρία Αναστασία Τσουκαλά από τα Ορεινά και την κυρία Σούλα Βαρυπάτη εδώ από τα Καμίνια στην πόλη της Ζακύνθου. 3 ακροάτριες. Εντάξει. Δηλαδή αν κατέβω υποψήφιος, δήμαρχος, βουλευτής, αντιπεριφερειάρχης ή περιφερειάρχης, έχω βγει με τη μία.

Ναι. Το νερό είναι κίτρινο, κόκκινο, μπλε ανάλογα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για τις καλημέρες σας και όχι μόνο στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Με κοιτάει με περιέργεια ο Δημητράκης και σου λέει τι είναι αυτός. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακύρθος στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζακύρθος. Τα email του σταθμού και αυτά στη διάθεσή σας, ertzakynthopapakier.gr, erazak1papakiyahoo.gr. Και σήμερα είναι Τρίτη, και ευτυχώς όχι Τρίτη και 13, αλλά Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Γιατί γελάς, παιδί μου? Αρκετή ζέστη και υγρασία μαζί. Πώς πάει η σταφίδα σου? Τέλειωσε. Και πού είναι τώρα? Πόσο έχει το κιλό, Αλέξανδρε? Δεν έχει βγει ακόμα. 3 ευρώ θα φτάσει το κιλό η σταφίδα? Ποιος τη χάρη σου? Ο μαύρος χρυσός κάποτε στη Ζάκη, θα το ξέρεις. Υπάρχει ολόκληρο σταφιδικό ζήτημα στην ιστορία του νησιού, που όποιος είχε σταφίδα στη διάθεσή του, και μάλιστα μεγάλη έκταση, ήταν ο προνομιούχος της εποχής. Τα ξέρεις αυτά? Σιγά μου τα ξέρεις. Λοιπόν, πλούσιο το μενού και σήμερα. Τον Δημοτικό Σύμβουλο της Παράταξης Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο Διονύση Μουζάκη για το θέμα της υποβολής αναφοράς της εν λόγω παράταξης με αίτημα τον πλήρη έλεγχο του έργου του Κεντρικού Αγωγού Ίδρευσης Μπούχαλης Φιλικών θα φιλοξενήσει σε μια αρκετά επίκαιρη συνέντευξη η ΕΡΤ Ζάκυνθο και η εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα σε λίγη ώρα από τώρα. Σύμφωνα με τη Δύναμη Ελπίδας, με βάση τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η παράταξη για το συγκεκριμένο έργο, οι πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί έως 23/2026 έρχονται σε 1.137.918,28 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 99,45% του εγκεκριμένου ποσού του 1.144.165,98 ευρώ που αφορά το Δήμο Ζακύνθου. Όπως τονίζει η Δημοτική Παράταξη, το ιδιαίτερα υψηλό κόστος οικονομικής εκτέλεσης καθιστά, κατά την άποψή της, απολύτως εύλογο να υπάρξει πλήρης αντιστοίχηση μεταξύ των χρημάτων που καταβλήθηκαν, των εργασιών που πιστοποιήθηκαν, του φυσικού αντικειμένου που κατασκευάστηκε και του έργου που πραγματικά λειτουργεί. Προσθέτει δε η Δύναμη Ελπίδας ότι ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης να αποσαφινιστεί από τη Διαχειριστική Αρχή και ΔΗ Ιωνίων Νήσων το οικονομικό σκέλος του εξοπλισμού, αυτοματισμού και τηλεχειρισμού. Ζητάμε, αναφέρει η Δύναμη Ελπίδας, να υπάρξει θεσμική και τεκμηρωμένη απάντηση για ένα έργο ίδρυυσης τέτοια σημασίας. Οι πολίτες της Ζακύνθου δικαιούνται να γνωρίζουν με σαφήνεια τι σχεδιάστηκε, τι κατασκευάστηκε, τι πληρώθηκε, τι παραλήφθηκε και τι λειτουργεί σήμερα. Επίσης, εκτός από το έργο, όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής, του Κεντρικού Αγωγού Ίδρευσης Μπούχαλης Φιλικών, ο κύριος Μουζάκης, Δημοτικός Σύμβουλος της Δύναμης Ελπίδας, θα μιλήσει στο σταθμό για στην πρόσφατη ανάλογη αναφορά της Δύναμης Ελπίδας με αντίστοιχο αίτημα πλήρους ελέγχου για το πολυσυζητημένο έργο αντικατάσταση τμήματος επέκταση αγωγού του κλάδου Αγία Μαρίνα Λούχα γύρι Άγιος Λέοντας με τον ίδιο παρακαλώ εργολάβο. Παλιότερο εργολάβο και νέο τοπικό υπερεργολάβο. Για το έργο αυτό, η εν λόγω Δημοτική Παράταξη τονίζει ότι το βασικό ερώτημα αφορά το ποσοστό οικονομικής ολοκλήρωσης του έργου, αναφέροντας ότι μέχρι τον Φεβρουάριο του 2025 είχαν καταβληθεί στον ανάδοχο 1.521.658,54 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 98,1% του συμβατικού αντικειμένου, που σύμφωνα με σχετικές εκτιμήσεις δεν ξεπερνά το 40%. Δηλαδή, έχει πληρωθεί το 98% του έργου χονδρικά και οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί δεν ξεπερνούν το 40% του έργου, καταλαβαίνετε τώρα. Και μιλάμε για το έργο ίδρυυσης Αγίας Μαρίνας Λούχας Γυρίου Αγίου Λέοντα. Μάλιστα, βρίσκεται στη Ζάκυνθο κλιμάκιο από την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και δι' από την Κέρκυρα που κάνει την πράξη επαλήθευσης των εργασιών στο έργο ίδρυυσης Αγίας Μαρίνας Λούχας Γυρίου Αγίου Λέοντα, όπου και με ενδιαφέρον αναμένονται τα σχετικά αποτελέσματα. Το συγκεκριμένο έργο ήδη βρίσκεται. Η υπόθεση, αν θέλετε, βρίσκεται ήδη στον εισαγγελέα, αφού έχει καταθέσει τα σχετικά στοιχεία ο επικεφαλής του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας, Γιώργος Σουρνάκης. Και το κυνηγητό καλά κρατεί στην περιοχή. Και όπως φαίνεται, γίνονται εκεί άρων-άρων εργασίες για να φανεί και καλά ότι έχει εκτελεστεί το μεγαλύτερο
ποσοστό του φυσικού αντικειμένου του έργου και ότι δεν έχει γίνει κάτι επιλείψιμο, παράνομο, παράτυπο ή μεμπτό, λέμε τώρα. Περισσότερα στη συνέχεια με τον Διονύση Μουζάκη. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Κλαυγή αγωνίας εκφράζουν οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής Αμπελοκήπων Ζακύνθου για τα συχνά σοβαρά ενίοτε και θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα, συνήθως με ξένους τουρίστες, που σημειώνεται κυρίως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όπως και φέτος, όπου η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε διάφορα επικίνδυνα σημεία επί της εθνικής οδού Ζακύνθου Κερίου, αλλά με μεγαλύτερη συχνότητα σε συγκεκριμένες διασταυρώσεις και σε άλλους δρόμους της περιοχής, με τον τοπικό πρόεδρο να ζητά συνεχώς άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις, κόμβου, σηματοδότες και τα λοιπά από την περιφέρεια που έχει και την αρμοδιότητα για να σταματήσει το αιματοκύλισμα και να προστατευτεί η ασφάλεια και των οδηγών και των πεζών καθώς και των κατοίκων. Για το κρίσιμο αυτό θέμα θα παραχωρήσει συνέντευξη σε λίγη ώρα από τώρα, τηλεφωνική, στην ΕΡΤ Ζακύνθου και στην εκπομπή Ζούμε στην επικαιρότητα, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Αμπελοκήπων, Δημοτική Ενότητα Ζακυνθίων, Σωτήρη Σούρμπη, ενώ θα αναφερθεί και σε άλλα ζητήματα όπως σίδρευση, αποχέτευση, καθαριότητα και γενικότερα όλα όσα έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής. Ενώ σήμερα το πρωί είχε προγραμματίσει και μια συνάντηση με τον Δήμαρχο Γιώργο Στασινόπουλο, ενδεχομένως βγει και από αυτή τη συνάντηση κάποια είδηση. Συνεχίζουμε. Την γνωστή ηθοποιό Ελένη Γερασιμίδου, με θεατρικό τέρι της αλλά και στη ζωή, τον ζακυνθινό ηθοποιό Αντώνη Ξένο, η οποία τρέφει ιδιαίτερα αισθήματα για το νησί μας, έχει τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσει λίγο μετά τις 12 η ΕΡΤ Ζακύνθου και η εκπομπή Ζούμε στην επικαιρότητα, με αφορμή την μία και μοναδική παράσταση, το Σταντα Πάντεχα, που θα παρουσιαστεί στο Κυποθέατρο Αυριακός το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Σταντα Πάντεχα λοιπόν, με καινούργιες ταυτότητες, ορθοστατική κωμωδία για δύο πρόσωπα της Ελένης Γερασιμίδου, επισκηνής Αντώνης Ξένος, Ελένη Γερασιμίδου, ζευγάρι και στο θέατρο, ζευγάρι και στη ζωή. Αναπάντεχα, όπως συμβαίνει συνήθως με τα σημαντικότερα γεγονότα της ζωής, η συγγραφέας με το θεατρικό της θέρι θα έρθουν αντιμέτωποι με μια ραγδαία εξελισσόμενη πραγματικότητα και, να σας πούμε δύο λόγια, από σκηνής καλούν το κοινό να σταθεί στο πλευρό του, συμμετέχοντας σε μια μοναδική μετά ή προπαραστασιακή εμπειρία γέλιου και λοιπόν σκηνήσεων. Τα υπόλοιπα επισκηνή στο Κυποθέατρο στον Αυριακό, 12 Σεπτεμβρίου, 9 και 4 το βράδυ, μια και μοναδική παράσταση. Συντελεστές και τα υπόλοιπα θα τα πούμε στη συνέχεια και πολύ περισσότερο με την Ελένη Γερασιμίδου, που συχνά πυκνά έρχεται στο νησί, το ξέρει καλά και το σταθμό έχει τιμήσει κάποια στιγμή με την παρουσία της. Την ευχαριστούμε που ανταποκρίθηκε, είναι μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή ηθοποιός και με πολιτική διαδρομή συγκεκριμένη. Περισσότερα στη συνέχεια.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας και πάλι. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά και να είστε πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθο, το δικό σας σταθμό. Και όπως σας είπαμε και πριν, θα φιλοξενήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, και αυτό κάνουμε τώρα για πρώτη φορά, τον πρόεδρο της πολύπαθης τοπικής κοινότητας Αμπελοκήπων στη Δημοτική Ενότητα Ζακυνθίων, που θα μας μιλήσει για τα τροχιά και όχι μόνο στην περιοχή.
1: Να πω κάτι, τον κύριο Σωτήρη Σούρπη. Μήπως πρέπει να με πάτε στο σταθερό?
0: Δεν μας ακούτε τώρα, κύριε Σούρπη?
1: Τώρα ναι, όπως είσαι τώρα ναι.
0: Οκ, okay. Θα μείνω όπως είμαι.
1: Ναι.
0: Καθιστός και ακίνητος. Τι κάνετε?
1: Καλά, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, κραυγή αγωνίας εκφράζουν οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής Αμπελοκήπων και το τοπικό συμβούλιο και προσωπικά εσείς πρόεδρος για τα συχνά, σοβαρά, ενίοτε και θανατηφόρα τροχιά ατυχήματα στην περιοχή και δει σε συγκεκριμένα και επικίνδυνα σημεία, πολύ περισσότερο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, κύριε Σορμπή.
1: Ναι.
0: Κάτι που το βιώνουμε και εμείς προσωπικά εδώ κοντά, γιατί συχνά πυκνά καλούμαστε να καλύψουμε δημοσιογραφικά αυτά τα τροχαία.
1: Καλή σας ημέρα και πάλι. Και καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε.
1: Πραγματικά υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, θα το έλεγα και τεράστιο πρόβλημα στους Αμπελόκηπους.
0: Ναι.
1: Λόγω ότι ο δρόμος είναι ανοιχτός από
0: Αθηνική Ζακύνθου Κερίου.
1: Βεβαίως. Και έχουμε μεγάλη ταχύτητα. Πραγματικά τα τροχαία υπάρχουν πάρα πολλά. Και προχθές ένα πάλι πολύ σοβαρό θέμα αυτό από τη διασταύρωση του τοροκομείου του Μαρή. Απέναντι που είναι και ο Γαλινός, και πραγματικά ήταν ένα πολύ φοβερό τροχείο από εκεί.
0: Ναι.
1: Εδώ και 18-20 μήνες είχε χάσει ένα παιδάκι, δεν έχει σημασία για το χωριό μου από πέρα. Είναι παιδιά όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Έτσι, για να ξεκαθαρίσουν τη θέση μου.
0: Έχουν δηλαδή χάσει τη ζωή τους και κάτοικοι της περιοχής.
1: Ναι, χάσαμε εδώ και 18-20 μήνες περίπου ένα παιδάκι πολύ δικό μας, 18χρονο. Και αυτό όπως και αυτά τα παιδάκια που χτυπήθηκαν προχθές από το αμάξι αυτό που δεν πρόσεξε καθόλου τους και βγήκε ίσα σε αυτό το κομμάτι στη διασταύρωση.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα να τονίσω ότι πραγματικά σε αυτό το κομμάτι, ειδικά στους Αμπελόκηπους, έχουμε πάρα πολλά τροχαία.
0: Ναι.
1: Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Τσόλο, πραγματικά δίνει τη δύναμη αυτή, την αστυνόμευση συνέχεια στο χωριό μας, αλλά αυτό δεν αργεί, γιατί πιστεύω ότι δεν είναι μόνο το χωριό μας μέσα στη Ζάκυνθο, είναι τόσα άλλα χωριά. Αλλά και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτόν, γιατί πραγματικά δίνει τη βοήθεια στο χωριό μου.
0: Ναι, δεν αρκεί όμως αυτό. Γιατί
1: δεν
0: η τροχιά έχει να κάνει με ένα ολόκληρο νησί και μάλιστα
1: ναι,
0: δεν έχει
1: αυτό πραγματικά δεν αρκεί, γιατί και σε αυτό το κομμάτι όμως έχω μιλήσει με τον αντιπεριφερειάρχη.
0: Τον κύριο Καποδίστρια.
1: Και 2-3 φορές τη εβδομάδα τον κύριο Καποδίστρια,
0: ναι.
1: Για το θέμα τα φανάρια. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, πάνε 7 χρόνια που το παλεύω αυτό το κομμάτι.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω και για ποιο λόγο δεν μπορούν να τοποθετούν φανάρια σε αυτή την οδό. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω ακόμα το γιατί.
0: Υποτίθεται ότι είναι ταχεία κυκλοφορία, αλλά δεν είναι.
1: Βεβαίως, είναι ταχείας. Όχι υποτίθεται, είναι ταχείας.
0: Μα υπάρχουν σχετικές προειδοποιητικές. Υπάρχει σχετική προειδοποιητική σήμανση. Άμα ξεπερνάς...
1: Είναι, εντάξει. Δεν θα το λέγα πλήρης ότι είναι, αλλά υπάρχει αυτό, είναι κάποια σήματα που σου λέει μήκεται 50, 60, 40. Εντάξει,
0: ή όταν ξεπερνάς ένα συγκεκριμένο όριο, ανάβει κόκκινο, να το πω απλά.
1: Ναι, εντάξει, εκεί έχει τοποθετεί να
0: δεν πάει. Δεν λέει τίποτα, γιατί κανείς δεν το τηρεί, ούτε και σε αυτό το δρόμο μπορείς να κινηθείς και κακά τα ψέματα με 30 και 40 χιλιόμετρα. Δεν μπορείς να κινηθείς.
1: Αυτό το σήμα που λέει 40, 30, 50, δεν νομίζω το βλέπει κανένας. Είναι τόσο μικρό, τόσο χαμηλό.
0: Και να το βλέπει δεν ισχύει στην πράξη, δεν το τηρεί κανένας.
1: Μα δεν σταματάνε. Με 150 και με 120, εντάξει. Αυτό ο δρόμο είναι, είπαμε και πάλι, καρμανιόλα.
0: Είναι καρμανιόλα, γιατί δεξιά και αριστερά υπάρχουν πάρα πολλά στενά. Και πετάγονται ξαφνικά αυτοκίνητα, μηχανάκια και όχι μόνο. Προσωπικά το αντιμετωπίζω καθημερινά. Κάτι τέτοιο.
1: Εγώ από τη μεριά τη δικιά μου έχω βάλει πάρα πολλά στόπ. Τα έχω αλλάξει όλα τα μικρά, τα παλιά τα στόπ και έχω βάλει μεγάλα στόπ. Από τη μεριά μου, ό,τι είναι από τη μεριά τη δικιά μου, σαν πρόεδρο και σαν χωριανό, έχω καλύψει το χωριό. Αλλά δεν αρκεί, δεν φτάνει. Θέλει μια βοήθεια παραπάνω.
0: Μισό λεπτό. Ποια είναι τα πιο επικίνδυνα σημεία, κύριε Σουρμπή? Ποια είναι? Ποια είναι τα πιο επικίνδυνα σημεία?
1: Τα σημεία είναι τώρα, έχει γίνει ένα μεγαλύτερο σημείο φοβερό, και στο Λίτ τώρα.
0: Στο Λίτ. Εκεί υποτίθεται θα κατασκευαστεί και κυκλοφοριακό κόμβο από την περιφέρεια.
1: Ναι, πριν όμως αυτό γίνει και όποτε γίνει και αν θα γίνει,
0: ακριβώς.
1: Εγώ θέλω άμεσα να γίνει. Εκεί έχει γίνει τώρα, ακού να δεις, υπάρχει ένα κομμάτι που λέγεται μια καφετέρια εκεί πέρα. Εκεί
0: υπάρχει μια καφετέρια
1: έξοδο.
0: Που λέτε.
1: Η καφετέρια και τους Κινέζους που είναι εκεί πέρα, μια καφετέρια έχει ανοιχτή εκεί.
0: Ναι, ξέρω.
1: Εκεί έχει καλύψει τώρα όλο το κομμάτι μπροστά του δρόμου. Άλλοι μπαίνουν, άλλοι βγαίνουν, άλλοι έρχονται από το Λίτ. Δηλαδή γίνεται ένα χαβούζο εκεί, μπορώ να σου πω. Τίποτα, δεν είναι
0: πάνω. Εν τω μεταξύ, τα αυτοκίνητα που φεύγουν από το Λίτλ, αν έχετε προσέξει, βγαίνουν πολύ μπροστά. Προκειμένου να έχουν ορατότητα για να συνεχίσουν την πορεία του, είτε δεξιά είτε αριστερά.
1: Αμάξα τώρα
0: βγαίνουν
1: το
0: στη μέση του δρόμου, στην κυρολεξία.
1: Ναι, τι κάνουν τα πιο. Έχω πάει εκεί πέρα με φωτογραφίες, τα έχω βγάλει όλα. Ναι. Τι κάνουν εκεί πέρα πιο πολύ. Μπαίνουν στην πλατεία εκεί πέρα στην καφετήρα, ναι, και προσπαθούν να βγουν στην άλλη μεριά πάλι στην πόλη, το οποίο καλύβει τον άλλον από έρχεται από το lead.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί είναι ένα χαβούζο. Εγώ προθέσω μου είχε μένα μια κυρία, τη λέω και σε παρακαλώ. Τι δουλειά έχει από εδώ. Κάνε πίσω να μπορέσω να βγω, μου είσαι σταματήσει. Δεν μπορώ να γιώ, να κοιτάξω να βγω, τη λέω.
0: Ναι.
1: Είναι και χαβούζα, δηλαδή είναι και για μένα μεγάλο πρόβλημα πάλι.
0: Καρμανιόλα, ναι. Άλλο σημείο, κύριε Πρόεδρε. Άλλο σημείο, κύριε Πρόεδρε.
1: Είναι, εντάξει.
0: Είναι
1: αυτό, είναι το δικό μου εδώ στο μαγαζί μου, είναι του λάμπου η διασταύρωση. Αυτά τα 3-4 κομμάτια πιστεύω ότι αν κάνει κάτι ο νόμος, κάτι δηλαδή κάποιος που είναι υπεύθυνος σε αυτά τα πράγματα, έχω την εντύπωση πως θα σταματήσουν αυτά τα μεγάλα τροχαία.
0: Ναι, ο κύριος ο αντιπεριφερειάρχης, στις συναντήσεις που έχετε συχνά πυκνά από ό,τι έχω καταλάβει, τι σας λέει?
1: Μα λέει εντάξει ότι θα πάνε. Αλλά δεν είναι
0: ότι,
1: και το θέμα,
0: ότι,
1: ναι, εντάξει θα πάνε.
0: Τι σας λέει?
1: Το θέμα είναι να πάνε. Και άλλωστε, εξέπτυξε ένα θέμα, ότι όλοι με τους αμπλόγιμους περνάνε. Δηλαδή, από το αεροδρόμιο, από την πόλη, όλοι αυτό το δρόμο δεν το γνωρίζουν ότι πρέπει να πάνε.
0: Έχει ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση χειμώνα-καλοκαίρι. Πολύ
1: βεβαίως
0: περισσότερο το καλοκαίρι, βέβαια.
1: Βεβαίως, πιο πολύ το καλοκαίρι, βέβαια. Το θέμα του Λαγάνα είναι και άλλα χωριά.
0: Γιατί συνδέει μια σειρά από περιοχές ο συγκεκριμένος δρόμος.
1: Βεβαίως, γιατί έχει πολλά οχήματα. Έχει πολύ αμάξι αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, και από το αεροδρόμιο, από την πόλη, από το Λαγάνα, όλα αυτά. Και όλοι αυτοί οι φορείς και όλοι αυτοί οι υπεύθυνοι που είναι για αυτό το κομμάτι περνάνε κάθε μέρα. Πέρα από την ενόχληση τη δικιά μου, όμως, σαν πρόεδρος που τους κάνουν, δεν το βλέπουν να το βάλουν. Δεν τι περιμένουν.
0: Ναι, δεν μπορεί όμως ξαφνικά να γίνει οποιαδήποτε παρέμβαση χωρίς καμία μελέτη κτλ. Δηλαδή δεν μπορούν να τοποθετηθούν σε ένα οποιοδήποτε σημείο, οποιαδήποτε στιγμή, ας πούμε, σηματοδότες. Πρέπει να υπάρχει μια μελέτη, κυκλοφοριακή υποτίθεται.
1: Εγώ δεν θα πω αυτό, δεν είμαι αυτό ο υπεύθυνο.
0: Εσεί έχετε κάνει κάποιε υποδείξει στι τοπικέ αρχέ και δεν στην αντιπεριφέρεια.
1: Έχω κάνει υποδείξει εκεί που πρέπει να πάνε και έχουν συμφωνήσει.
0: Να πάνε τι, φαναρία.
1: Εγώ και με κόμβο να γίνει. Αν δεν πάνε φαναρία, να πάνε.
0: Μα έχει προγραμματιστεί να γίνει τουλάχιστον ένα κόμβο επί τη Εθνική Ακίθου Κερίου στο ύψο του Λίμνου.
1: Νομίζω α τοποθετεί και θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά εγώ δεν είμαι ένα άνθρωπο.
0: Αυτό θα πάρει χρόνο μέχρι να γίνει, κύριε Πρόεδρε. Μέχρι τότε τι γίνεται?
1: Μα χρόνο, 7 χρόνια το παλεύω. Και άλλα 7 να πάνε ακόμα. Δηλαδή τότε θα πεθάνω κι εγώ και δεν θα υπάρχει κόμβο στο ρόιδο.
0: Ναι.
1: Όμως εγώ δεν είμαι κάποιος υπεύθυνος που θα πω πάρτε φανάρια κόσμο. Εγώ ζητάω σαν πρόεδρος στην Δημοτική Σχολή Αμπελοκύπων να προστατεύω τα χωριά μου. Με ποιο τρόπο ας βρουν αυτοί? Δεν έχω πρόβλημα εγώ. Υπεύθυνη μιλάω, όχι κατάλαβες πώς το είπα.
0: Εσείς εκ των πραγμάτων δεν έχετε ιδιαίτερες αρμοδιότητες ούτε και πόρους για να κάνετε κάτι.
1: Δεν ξέρουν αυτοί ποιοι είναι υπεύθυνοι. Εγώ δεν θα μπορούσα να πω είναι αυτός. Εγώ θέλω να προστατεύσω το χωριό μου. Ναι. Με ποιο τρόπο? Ας βρουν λύση οι μεγάλοι.
0: Ναι. Γιατί έχει πληρώσει και το υπερχείλιο Αμπελοκήπων βαρύ φόρο αίματος. Πέρα από τους υπόλοιπους ακεθινούς, αλλά και τους επισκέπτες του νησιού.
1: Έλα, έχουμε και πρόβλημα σοβαρό.
0: Και τους δηλαδή, πέτρες, να μην ξεχνάμε και αυτούς. Γιατί δεν, ναι. Να σας ρωτήσω, στους κάθετους δρόμους προς την Εθνική Οδό Ζακύθου Κερίου, που είναι είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη στην περιοχή των Αμπελοκήπων, τι γίνεται? Εκεί έχει αρμοδιότητα ο Δήμος?
1: Εκεί έχει μια μεγάλη τεράστια κίνηση. Δηλαδή, άμα πάρουμε το δρόμο μπαίνοντας από το Μαρί, το Τυροκομείο, και βγούμε προς τον Βοζαίτη που είναι η σύνορο Ρόγιο, και εκεί γίνεται χαβούζα.
0: Ναι,
1: εκεί
0: ναι,
1: είναι μεγάλη κίνηση.
0: Ναι. Κατάλαβα.
1: Και τρέχουν και πάρα πολύ εκεί πάλι.
0: Στο δρόμο.
1: Έχουν δρομάκι και εκεί πάλι έχω πρόβλημα.
0: Στο δρόμο λέτε που είναι η εκκλησία του χωριού.
1: Η εκκλησία του χωριού μου, ο Άγιος Νικόλας.
0: Και ένας δρόμος, πολύ επικίνδυνος, στενός.
1: Είναι πάρα πολύ επικίνδυνος.
0: Στενός και επικίνδυνος δρόμος που συνδέει τους Αμπελόκηπους με το Ρομύρι και άλλες περιοχές. Ναι.
1: Είναι περιφερειακός αυτός ο δρόμος. Έριξα κάποια μπαλώματα άσφαλτο γιατί πραγματικά
0: ναι,
1: ήταν
0: είδαμε,
1: και σε άσχημη κατάσταση.
0: Ναι.
1: Εγώ ζήτησα μια διαπλάτωση μετά από τη γέφυρα του Ούγγαρου που λέμε,
0: ναι,
1: και έως το Ρωμιλιώτη την παλιά ταβέρνα, άντε να είναι 70-80 κοριαλίες. Δηλαδή μιλάμε για μηδενικά ποσά. Να γίνει μια διαπλάτωση με κοριαλούς και να ανοίξει ο δρόμος. Θα μου πεις, θα τρέχουν πιο πολύ. Ας βάλουν κάποια σηματοδότηση, θα βάλουν κάποια σημεία που να προσέχει ο κόσμος. Έχω βάλει κάποιες ταμπέλες, αλλά δεν φτάνουν αυτές.
0: Ναι, σε ό,τι αφορά τους συγκεκριμένους δρόμους, είναι ευθύνη του Δήμου?
1: Όχι, δεν είναι της περιφέρεια. Περιφερειακός είναι αυτός ο δρόμος.
0: Α, και αυτή
1: δεν
0: δηλαδή
1: είναι Δήμο.
0: Δεν έχει δηλαδή κάποια ευθύνη στην ευρύτερη περιοχή σε σχέση με το θέμα που συζητάμε ο Δήμος, σε κάποια
1: Όχι,
0: κομμάτια
1: ο Δήμος
0: έστω.
1: Έχει τα υπόλοιπα. Αυτός ο δρόμος της περιφέρειας και παρόλα αυτά, επειδή δεν ξεχωρίζω εγώ το χωριό μου, αν είναι στην περιφέρεια μου το φτιάξει ο Δήμος, δεν με ενδιαφέρει εγώ να φτιαχτεί. Θέλω.
0: Είναι σωστό.
1: Όλα τα φρεάτρια εγώ τα έχω φτιάξει από το Δήμο, όχι από περιφέρεια.
0: Ναι, τα φρεάτρια είπατε.
1: Τα φρεάτρια, ναι.
0: Ναι, μάλιστα. Κατάλαβα. Άρα δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο στην παρούσα φάση. Η κατάσταση παραμένει ως έχει, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αυτό και μέχρι να γίνει από... το έργο, είδομε, έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας. Αυτό που αφορά στο κυκλοφοριακό κόμβο, νομίζω ότι είναι δύο τον αριθμό, γιατί έχει προγραμματιστεί να γίνουν κυκλοφοριακοί κόμβοι και τη Εθνική Οδό Ζακύνθου Βολιμών, στο ύψος του Αρακινάδου και τη περιοχή τη Αγία Ελένη. Και. Με την Τροχέα έχετε, μου είπατε, καλή συνεργασία.
1: Με ποιον?
0: Με την Τροχέα, με τον κύριο Τσόλο.
1: Ναι, τον ευχαριστώ πολύ. Και πάλι
0: ως προς το κομμάτι της αστυνόμευσης, δεν μπορεί όμως να κάνει κάτι άλλο.
1: Στο κομμάτι εκεί πέρα.
0: Ναι, η Τροχέα θα κάνει αστυνόμευση.
1: Εντάξει, ο κύριος Τσόλος έχει προγραμματίσει κάποια έργα που θα μου πούνε που είναι διδυτικά του αυτή. Δηλαδή είναι αυτού του έργα αυτά. Κάποια διοδρόμοι, κάτι είναι στο γελό, θα τα προγραμματίσουμε τώρα να τα βάλουμε.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτός ο δρόμος, αυτός που σας λέω, είναι από το νοτιοκομείο και μέχρι στα σύνορα του Αμπελοκήπου που περνάμε, είναι αυτός της περιφέρειας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτός που είναι και πραγματικά έχει κίνηση μεγάλη.
0: Πάρα πολύ κίνηση. Σε καθημερινή βάση. Ακόμα και το χειμώνα. Πολύ περισσότερο το καλοκαίρι, όπως είπαμε και πριν, κύριε Πρόεδρε.
1: Δεν ακούσα.
0: Σημασία έχει ότι δεν γίνεται τίποτα, κύριε Πρόεδρε. Επί του πρακτέου δεν γίνεται τίποτα. Ελάχιστα πράγματα. Για το μεταξύ συνεχίζονται και τα τροχαία. Σοβαρά και πολύ σιγά και θανάτη χώρα. Και χάνονται άδικα ανθρώπινες ζωές.
1: Εγώ θέλω να πιστέψω ότι εδώ στο χωριό μας ο Αμπελόκηπος είναι το μεγαλύτερο χωριό, έχει τη μεγαλύτερη κίνηση.
0: Έχει, ναι.
1: Είναι σοβαρό το θέμα και δεν βλέπω καμιά υποδομή που να λιγοστέψει.
0: Είναι μια περιοχή ιδιαίτερα επιβαρυμένη από το κυκλοφοριακό και όχι μόνο.
1: Είναι φοβερό αυτό το χωριό, δηλαδή φλέγεται από όλες τις μεριές.
0: Ναι. Στη συνάντηση που είχατε σήμερα με τον Δήμαρχο Ζακύνθου, υπάρχει από αυτή τη συνάντηση κάτι ανακοινώσιμο,
1: ναι,
0: κύριε Σόρμπη?
1: Ναι, αναφέραμε για έναν δρόμο που έχω χαρακτηρίσει στον κάμπο, το οποίο το έχω χαράξει και θέλω να το βάλω να το φτιάξουμε, να βγει αυτός ο δρόμος ήταν και έβγαινε στον δρόμο το αεροδρομί μας και εκεί το έχω αρχίσει και θα το τελειοποιήσουμε.
0: Είναι δημοτικός δρόμος, προφανώς, ναι. Είναι δημοτικός δρόμος.
1: Αυτό ήταν χρόνια, δεν ήταν εγκαταλειμμένο.
0: Ναι, είναι δημοτικός δρόμος, είναι ευθύνη του Δήμου.
1: Είναι δημοτικός, ναι. Είναι από το, ναι, από το φαρό που έχει τα λουλούδια.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Όπως πάμε στην πόλη δεξιά μας και βγαίνει στο αεροδρόμιο. Το οποίο αυτό το κομμάτι μου έχει μείνει λίγο, θα το τελειοποιήσω να δώσω μια αξία μεγάλη και στους ανθρώπους που είναι εκεί πέρα του κάμπου που έχουν χωράφια.
0: Γιατί είναι και
1: οτιδήποτε,
0: ναι,
1: ναι. Να μπορεί να πήγε από τη μεριά προς το αεροδρόμιο.
0: Στο μεταξύ δεν είναι καλή για αυτοί που κινούνται πεζοί, έτσι. Σε μια περιοχή που δεν έχει και πεζοδρόμια.
1: Δεν έχει τίποτα.
0: Και κινδυνεύει άμεσα η ζωή τους. Και η σωματική
1: της ακυρότητα
0: και η ασφάλεια.
1: Έχει 200 μέτρα και αυτό είναι όλο.
0: Ναι, ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει κάποια διαπλάτηση για τη δεξιά και αριστερά του δρόμου επί της Εθνικής Οδού Ζακύνθου Κερίου και στο ύψος των Αμπελοκήπων υπάρχουν μάντρες. Και διάφορες άλλες κατασκευές που δεν ξέρω κατά πόσο είναι νόμιμες κτλ.
1: Θέλω να πιστεύω όμως ότι έχει κάποια σημεία που είναι στενά. Εντάξει, να μην μπορεί να βγει πεζόδρομος κάτι. Αλλά κοιτάξτε, να δεις, να μην φτάσω να πω τη λέξη, να τον κρεμίσω. Εκεί θα δούμε τι μπορεί να γίνει. Ο νόμος γνωρίζει. Εγώ δεν μπορώ να πω τι πρέπει να γίνει.
0: Ναι. Σε ό,τι αφορά τώρα τα υπόλοιπα θέματα, ίδρυυση, καθαριότητα, αποχέτευση, σε τι κατάσταση βρίσκεται η περιοχή?
1: Για το θέμα της καθαριότητας με τον κύριο Ξένο, εγώ έτσι σαν το χωριό μου να το μιλήσω έτσι.
0: Με τον κύριο Ξένο λέτε τον ιδιώτη, τον εργολάβο που έχει αναλάβει την αποκομιδή. Αυτόν εννοείται.
1: Ναι. Καλά έχει ξεκινήσει το χωριό μου. Πιστεύω και στα άλλα χωριά της Αγίδου να είναι το ίδιο πράγμα για το χωριό μου. Η καθαριότητα την ελέγχεται. Τρεις φορές την εβδομάδα θα μπουν στο χωριό μου να καθαρίσουν. Κάθε μέρα στον κεντρικό δρόμο θα βγει να καθαριστεί. Δεν θα πω κάτι που δεν μου αρέσει, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Στο τώρα, αν βρεθεί κάποιο σκάδο σε ένα κομμάτι στο χωριό μου που δεν έχει κίνηση, δεν νοιαθεί και τα παιδιά το ξεχάσουν, με το που θα πάρω τηλέφωνο, ο κάδο εκεί τον έχουν πάρει κιόλα.
0: Στο κομμάτι που αφορά την ίδρυυση, έχετε κάποιο θέμα?
1: Δεν ακούω.
0: Στο κομμάτι που αφορά την ίδρυυση, έχετε κάποιο πρόβλημα ή υπάρχει ομαλή υδροδότηση τη περιοχή?
1: Άκουσα με κιόλα όλα. Για το θέμα της σύνδρευσης, ανά δεύτερη μέρα που παίρνω στο χωριό μου είμαι ικανοποιημένος.
0: Γιατί όμως, Πρόεδρε, όχι κάθε μέρα?
1: Ανά δεύτερη μέρα είπα.
0: Ναι, και εγώ αναρωτιέμαι γιατί όχι κάθε μέρα.
1: Αυτό δεν το γνωρίζω, από τη στιγμή εντάξει.
0: Αυτό το γνωρίζει
1: η Βεϊάς. Εγώ θα ήθελα μέρα νύθερα, ναι. Αλλά η διοίκηση με ανά δεύτερη μέρα από το θέμα της ΔΕΑ που μου πήγε αρκετό είναι, δηλαδή αρκετό. Δεν έχει πρόβλημα κανένα.
0: Ναι, είναι ένα πρόβλημα.
1: Τώρα, θέλει να δώσει ημέρα νύχτα, αυτό θα το υπογράψω κι εγώ.
0: Εννοείται, γιατί κανονικά αυτό πρέπει να συμβαίνει. Μιλάμε για νερό, απαραίτητο δημόσιο αγαθό.
1: Για πολλά θέματα κανονικά μιλάμε, αλλά τουλάχιστον εξυπηρετούμε με τον όρο να δέρθει ημέρα. Υπάρχει αποθήκη στα σπίτια, υπάρχουν τα πάντα και αποθηκεύουν νερό.
0: Η περιοχή σας υδροδοτείται από το κερί, κύριε Σουρμπή?
1: Ναι, από το κερί. Από το κερί.
0: Κάτοικοι επιχειρηματίες.
1: Έχω πάρει και το μεγάλο κομμάτι από το κερί. Όλο στον κεντρικό δρόμο την καινούργια ίδρυυση που πήραμε. Πήγαν οι παλιές.
0: Αντικατάσταση λέτε αμυαντοσωλήνων.
1: Έχουν φύγει αυτές ο κεντρικός δρόμος και σε πολλά μέρη στο χωριό μου έχουν βάλει τα πλαστικά. Μάλιστα. Η πλαστική είναι η ίδρυψη. Πάμε καλά, εντάξει.
0: Να ρωτήσω, πολλές φορές σας εξυπηρετούν και οι υδροφόρες της ΔΕΙΑΣ ή και οι ιδιώτες που μεταφέρουν νερό?
1: Όχι, αν κάτι πάει στραβά, μια βλάβη σοβαρή να κρατήσει κάποιες μέρες, δηλαδή από ό,τι βλέπω στο χωριό μου, θα έχω θέμα πάνω από 10 μέρες. Το έχω αυτό βγάλει έτσι κάποια έργα που γίνονται. Yeah. Με το που θα πάρω τηλέφωνο, πραγματικά ο Δήμος έρχεται και με εξυπηρετεί.
0: Και κάτι τελευταίο σε σχέση με την αποχέτευση, γιατί κακά τα ψέματα είναι ιδιαίτερα επιβαρημένη η περιοχή των Αμπελοκήπων, βρίσκεται σχετικά κοντά στο βιολογικό και υπάρχει μια έντονη δυσοσμία συχνά πυκνά. Και πολύ περισσότερο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στην ευρύτερη περιοχή των Αμπελοκήπων. Το ξέρετε.
1: Κοίταξε να δεις. Ό,τι και να κάνουμε, δηλαδή, και να κάνουμε, που να στο ευχαριστώ. Δηλαδή, το θέμα της του βιολογικού, λογικό είναι. Όταν βάζει τόσο κόσμο το νησί μας, κάπου θέματα θα υπάρχουν. Μετά από το θέμα της τουριστικής περίοδο που υπάρχει, πάει καλά. Δεν έχει οσμή. Κάποια συντηρήσεις γίνονται.
0: Πολλές φορές υπάρχει οσμή και έντονη μάλιστα στην ευρύτερη περιοχή των Αμπελοκήπων, στο αεροδρόμιο και όχι μόνο.
1: Ναι, άκου να δεις. Όταν υπάρχει μια βιολόγηση που θέλει 100 κυβέρνια και παίρνουν 300, βεβαίως θα υπάρχει κάποια στιγμή. Γιατί το νησί βλέπεις, πλέκεται στον τουρισμό, πλέκεται σε πολλά θέματα.
0: Αποχετευτικό δίκτυο δεν έχει περιοχή των Αμπελοκήπων ή έχει, δεν έχει, από ό,τι ξέρω. Από ό,τι ξέρω, αποχετευτικό δίκτυο δεν έχετε.
1: Όχι, όχι, δεν το πήρανε, δηλαδή υπήρχε μια άδρυνια παλιά, όχι στο θέμα το δικό μου, βέβαια έχω κάνει μεγάλες προσπάθειες, αλλά δεν μπορώ να το καταφέρω αυτό για να κάνω μια αποχέτευση που πραγματικά το χωριό μου δικαιότανε απ' όλα. Μάλιστα. Δικαιότανε και την αποχέτευση και πολλά άλλα πράγματα, λόγω ότι υπάρχουν όλα μέσα στον Αμπελοκήπο.
0: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν μια σειρά από ανθρώπινες δραστηριότητες. Στην ευρύτερη περιοχή είναι και οι εγκαταστάσεις του παλιού συνδέσμου καθαριότητας, ο βιολογικός.
1: Το χωρίμα έπρεπε να, πρώτα το χωρίμα έπρεπε να έχει αποχέτευση βιολόγηση και όλα αυτά και μετά τα υπόλοιπα. Όχι, δεν θέλω τα υπόλοιπα χωρία, αλλά πρώτα το ρόιδε, γιατί υπάρχει εδώ υποβάθμιση.
0: Γιατί εκτός από τους μόνιμους κατοίκους στην περιοχή επισκέπτονται ή τη διασχίζουν και αρκετοί τουρίστες, είναι και πολύ κοντά το αεροδρόμιο Ζακύνθου, που μέχρι και εκεί φτάνει η έντονη δυσοσμία.
1: Έπρεπε να το έχουν βελτιώσει ακόμα καλύτερα.
0: Έπρεπε να έχει πολύ καλύτερη εικόνα, όντως.
1: Το αποτέλεσμα μετράει πάντα.
0: Κύριε Σούρμπη, να σας ευχαριστήσω. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ και την εκπομπή σας.
0: Κύριε Σούρμπη, πρόεδρος Αμπελοκήπων Ζακύνθου.

0: Έχω μια μοναδική ικανότητα κάθε φορά να τα καταφέρνω κατά αυτόν τον τρόπο, ώστε να πιεζόμαστε σε σχέση με το ραδιοφωνικό χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Πάντα, ναι. 11 και 41 πρώτα λεπτά είναι πάντοτε κοντά σας η Άρτης Ακίνθου και εκπομπή Ζούμε στην Επικαιρότητα. Καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, και πάντα συντονισμένοι με την Άρτης Ακίνθου, το δικό σας σταθμό. Και όπως έχουμε προαναγγείλει, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής μέχρι τις 12 περίπου, που θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα, το Δημοτικό Σύμβουλο του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας για τη Ακίνθου, του Συνδυασμού της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ακίνθου, Διονύση Μουζάκη. Κύριε Μουζάκη, πολύ πολύ καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα Γερνάκα, καλημέρα σας. Στις ακροάτριες και στους ακροάτες σταθμού σας.
0: Πρωτίστως στις ακροάτριες και μετά στους ακροάτες. Προηγούνται πάντα οι κυρίες.
1: Πάντα.
0: Να ρωτήσω, ή μάλλον να σχολιάσω, και εσείς μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε.
1: Ναι.
0: Καλά κρατεί το κυνηγητό στην περιοχή του έργου Αγία Μαρίνα, ίδρυυσης του έργου ίδρυυσης Αγία Μαρίνα, Λούχα Γύρε, Άγιος Λέοντας, έτσι δεν είναι? Γιατί έχουμε ενημερωθεί για κάποια επεισόδια και παρατράγουδα. Έχουμε αναφέρει.
1: Υπάρχουν κάποια επεισόδια που έχουν γίνει. Από το περασμένο Σάββατο που είχαμε κάνει τις αποκαλύψεις.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν επεισόδια σε συνέχειες. Είναι πραγματικά ένα...
0: Επεισόδια με δημοτικούς συμβούλους ή και μέλη της παράταξης που δεν είναι δημοτικοί σύμβουλοι.
1: Μέλη της παράταξης.
0: Με άνθρωπο ή ανθρώπους του εργολάβου πληθυντικός ευγενίας.
1: Μέλη της παράταξης που είναι εκλεγμένα με το συνδυασμό.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην είναι δημοτική συμβούλη, είναι όμως θεσμικοί παράγοντες, θεσμικά άτομα τα οποία έχουν εκλεγεί με το συνδυασμό σε άλλο πόστο.
0: Και στην προκειμένη περίπτωση ο εξής ένας, αλλά δεν λέμε όνομα.
1: Ναι. Υπήρχε κάποιο
0: επεισόδιο με άνθρωπο του εργολάβου.
1: Επεισόδιο που έγινε ακριβώς με έναν άνθρωπο, ναι, της εργολαβίας εκεί του εργολάβου που...
0: Ναι.
1: Χειρίζεται το έργο πάνω στα ορεινά.
0: Ναι.
1: Εμείς αυτό που...
0: Τι πήγαινε να κάνει
1: να
0: και
1: κάνουμε,
0: το μέλλον
1: να κάνουμε. Ο δικός μας ο συνεργάτης πήγε με έναν φίλο του, ο οποίος και αυτός συνεργάτης του συνδυασμού μας, πήγαν να παρακολουθήσουν τα έργα που γίνονται, γιατί δεν σας κρύβω, δεν τα κάνουν σε κάποια γωνία, δεν τα κάνουν νύχτα, δεν τα κάνουν μέσα σε ένα σπίτι. Είναι έργα που γίνονται στην οδό Ζακύθου Βολιμών ή το δρόμο από εκεί, περιφερειακός δρόμος. Τα βλέπει όλος ο κόσμος που περνάει των ορεινών περιοχών και όχι μόνο. Απλώς εμείς για αυτά τα οποία έχουμε καταγγείλει, για αυτά τα οποία έχουμε αποκαλύψει και έχουμε πει, το τι ίσχυε μέχρι τότε, αλλά και το τι γίνεται από τότε μέχρι και σήμερα.
0: Με λίγα λόγια γίνονται εργασίες στο πόδι.
1: Έπρεπε να διαπιστώσουμε ακριβώς. Είχε πάει με κάποιο εργαλείο το οποίο διαπίστωνε αυτές τις περαιτέρω εργασίες που γίνονται.
0: Και σε πραγματικό χρόνο, real time.
1: Σε πραγματικό χρόνο ακριβώς. Και πάρθηκε το συγκεκριμένο αντικείμενο από τον... Από την μεριά του εκπροσώπου.
0: Και αναφερθεί και στην προηγούμενη εκπομπή ο Ανδρέας Παπαδημητρίου, μιλάμε για ένα ντρόουν.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί το έχουμε πει.
1: Του πήρε τον ντρόουν ο εκπρόσωπος του εργολάβου, έτσι ώστε να μην αποκαλύψει. Μέσα έχει όλα τα βίντεο και όλες τις φωτογραφίες που έχει τραβήξει για συγκεκριμένες εργασίες. Παραδέχτηκε ο ίδιος, γιατί έγιναν κατάρρευσαν μηνύσεις, ότι το έχει πάρει, αλλά δεν το δίνε. Αυτό είναι το εξής παράδοξο της ιστορίας. Δεν το δίνε, ναι μεν το παραδέχτηκε, μπορούσε να το δώσει. Βέβαια με εισαγγελική παρέμβαση δόθηκε στο αστυνομικό τμήμα Καπαθαρίου.
0: Είχε άδεια ο κύριος που πέταγε τον ντρόουν?
1: Όχι, αλλά άδεια να...
0: Το μέλος της παράταξής σας, με λίγα λόγια.
1: Προσέξτε, στη συγκεκριμένη στιγμή δεν είχε, έχει άδεια να πετάει ντρόουν.
0: Αλλά δεν είχε τη συγκεκριμένη στιγμή.
1: Ναι. Εγίναν οι εκατέρωθεν μηνύσεις.
0: Σχέδιο πτήσης όπως οφείλει, ρωτάνε και φίλοι ακροατές.
1: Αυτό είναι το θέμα μας, αν είχε σχέδιο πτήσης. Εδώ, εγώ σας λέω ότι μπορεί να μην είχε. Εγώ δεν είπα ότι και ο άλλος που έκανε την καταγγελία, τη μήνυση, δεν είχε δίκιο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μιλάμε όμως για ένα έργο δημοτικό, για ένα δημόσιο κρατικό έργο με λεφτά όλων των Ελλήνων φορολογούμενων, το οποίο γίνεται και ο καθένας μπορούσε ανά πάσα στιγμή να πάει να τραβήξει φωτογραφία. Το πρόβλημα είναι να μην τραβήξεις φωτογραφία στα άτομα, στις προσωπικότητες που δουλεύουν.
0: Ναι.
1: Οι εργασίες όμως που γίνονται από τα μηχανήματα, κανείς δεν έχει το δικαίωμα να μην το τραβήξει.
0: Και αυτό το περιστατικό κατέληξε στο ΑΤΑΦ Κατασταρίου.
1: Ναι, στο ΑΤΑΦ Κατασταρίου.
0: Με την αυτόφορη διαδικασία, τι έγινε ακριβώς?
1: Εν πάση περιπτώσει, είχαν γίνει κατέρωθεν αειλομηνήσεις. Και μετά από εισαγγελική παρέμβαση, χθες το βράδυ έφυγαν και οι δύο.
0: Και οι δύο, ναι.
1: Αλλά άφησαν τον ντρόουν στο αστυνομικό τμήμα Κατασταρίου.
0: Γιατί έχουμε ενημερωθεί ότι και τις προηγούμενες ημέρες υπάρχουν ανάλογα περιστατικά με συγκεκριμένο άνθρωπο του εργολάβου, μετά από δικές σας καταγγελίες, αν κάνω λάθος διορθώστε με, που συλλαμβάνεται και μετά τρέχει και δεν φτάνει ο Δήμος.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Αυτά που έχουν γίνει είναι πάνω στο θέμα των θεσμών και των νομιμοτήτων. Δηλαδή εμείς, μετά την καταγγελία μας, πήγε ένα συνεργείο και άρχισε και έκανε εργασίες.
0: Ναι.
1: Αυτό το συνεργείο πώς πήγε, με τι άδειες? Δεν είχε καμία άδεια. Είτε πρόκειται να υπάρχει
0: άδειες τομείς,
1: το οτιδήποτε, άργεια εργασιών. Μην ξεχνάτε, αυτό το έργο έχει σταματήσει και έπρεπε να είχε παραδοθεί μέχρι 36, μέχρι τον Ιούνιο του 24.
0: Οπότε έχουν λήξει και οι άδειες τομείς και οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
1: Δεν υπήρχε τίποτα. Κάναμε την πρώτη μήνυση, πήραν τον εκπρόσωπο στο αστυνομικό τμήμα. Mm. Στο αστυνομικό τμήμα πήγε η Γενική Γραμματέας του Δήμου και είπε ότι θα φέρω τις άδειες.
0: Ναι.
1: Οι άδειες προφανώς δεν υπήρξαν ποτέ για να πάνε.
0: Δεν τις πήγε τελικά τις άδειες? Δεν τις πήγε.
1: Όχι, βέβαια τον έβγαλε ο εισαγγελέας. Είπε να φύγει αφού δόθηκαν οι εκατέρωθεν και οι βεβαιώσεις ότι θα πάνε τις άδειες. Έφυγε. Εντάξει.
0: Ρωτάμε γιατί δεν έχουμε την πλευρά του Δήμου.
1: Αυτά είναι η Ελλάδα. Ναι, εμείς ξανακάναμε καταγγελία.
0: Ναι.
1: Τώρα από εκεί και πέρα έπρεπε να πάει η αστυνομία να σταματήσει όλες τις εργασίες τη στιγμή που δεν υπάρχει άδεια και όλα αυτά που γίνονται χωρίς άδεια.
0: Κάτι τέτοιο όμως δεν έχει συμβεί. Όπως η προσωρινή στο διακοπή των εργασιών. Έχετε ενημερωθεί αν έχει έρθει τελικά το κλιμάκιο από την Κέρκυρα και από την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, αυτό τη διαχειριστική αρχή Ιωνίων Νήσων, για να κάνει μια πράξη επαλήθευση των εργασιών?
1: Προσέξτε, το κλιμάκιο έχει έρθει από τα χθες, είναι εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά λέει ότι πρώτα θα μελετήσει, υποτίθεται, το φάκελο.
0: Το έργο.
1: Και θα πάει την Πέμπτη.
0: Α, την Πέμπτη.
1: Για να κάνει τη λεπτομερή και διεξοδική, ας πούμε.
0: Πράξη επαλήθευση εργασιών, κάπως έτσι, ναι.
1: Βέβαια, αυτή τη στιγμή, πάνω σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Ναι, τι γίνεται?
1: Πάνω στα βουνά εκεί γίνεται, να μην πω τη λέξη τη κακομοίρα.
0: Έχετε εικόνα?
1: Ναι, έχουμε. Είναι γεμάτο από
0: μπετονιέρες. Είναι εκεί μέλη της παραταξής σας, Δημοτική Συμβουλή και άλλοι?
1: Είναι γεμάτο από μπετονιέρες.
0: Ναι.
1: Και καλύπτουν ό,τι προλάβουν να καλύψουν.
0: Δηλαδή.
1: Εμείς πήγαμε χθες εκεί,
0: ναι.
1: Πήγαμε καμιά δεκαριά άτομα, γυρνάγαμε κάνα δύο ώρες σε όλα αυτά, έχουμε τραβήξει βίντεο, φωτογραφίες, τι γίνεται, πώς είναι η κατάσταση.
0: Σας παρεμπόδισε κάποιος όταν πήγατε εκεί να κάνετε κάτι τέτοιο?
1: Δεν υπήρχε κάποιος εκπρόσωπος, μόνο τα παιδιά που δούλευαν ήταν,
0: ναι.
1: Αυτοί που οι άνθρωποι ήταν πολύ συνεργάσιμοι, δεν είχαν κανένα πρόβλημα, δεν μας δημιούργησαν κανένα πρόβλημα. Άλλωστε αυτοί οι άνθρωποι τη δουλειά τους έκαναν, το μεροκάματο τους.
0: Καλά, το θέμα δεν είναι οι εργαζόμενοι κάνουν τη δουλειά τους για ένα μεροκάματο.
1: Κάποιος υπεύθυνος εκείνη τη στιγμή, μάλιστα ο συγκεκριμένος υπεύθυνος ήταν ήδη στο αστυνομικό τμήμα, δεν υπήρχε κάποιος άλλος για να μας δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Έχουμε βγάλει πάρα πολύ υλικό. Βέβαια όλο αυτό προξενεί εντύπωση, γιατί μην ξεχνάμε ότι για μία αρχή, τη διαχειριστική, γιατί αυτά πρέπει να λέγονται, να ξαναλέγονται.
0: Η οποία διαχειριστική έχει δύο άτομα στη Ζάκυνθο.
1: Να ξαναλέγονται και να τα κρατάει ο κόσμος. Αυτή η διαχειριστική είχε έρθει τον Ιούνιο για να κάνει έλεγχο στο έργο.
0: Τον Ιούνιο.
1: Γιατί ήρθε όμως, ποιος της είπε να έρθει, δεν της είπε κανείς. Απλώς η διαχειριστική είδε ότι έχει εξοπλιστεί από τον Ιανουάριο του 25
0: το μεγαλύτερο έργο, ποσοστό του έργου.
1: Το έργο, ναι.
0: Και ήρθε να κάνει
1: κάτι, ναι. Προφανώς τον έλεγχο.
0: Τον έλεγχο.
1: Όμως μετά από προσωπική εισήγηση του Δημάρχου, είτε των τεχνικών υπηρεσιών, προσέξτε, όχι με έγγραφο των τεχνικών υπηρεσιών, δεν ήρθανε να την κάνουν, δεν την έκανε και του δώσανε παράταση δύο μήνες. Ποιος ο λόγος?
0: Μάλιστα, αυτό είναι,
1: την παράταση,
0: αυτό είναι κάτι
1: την
0: που δεν το ξέραμε.
1: Σας το λέω.
0: Και το ακούμε τώρα.
1: Γιατί αφόσο είχαν ένα έργο πληρωμένο και ήρθαν να το εξετάσουν, να κάνουν την αυτοψία αν όντως έχει γίνει. τι παράταση να δώσουν.
0: Έδωσε δηλαδή διαχειριστική παράταση δήμηνη στη Δημοτική Αρχή.
1: Ναι, ναι, ναι. Άτυπη, ναι, ναι.
0: Άτυπη, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, ενώ έχει γίνει η καταγγελία που θα έπρεπε αμέσως να έρθουν, την προγραμματίζουν για τις 8-9 του μηνός. Τώρα λένε ότι είναι τρεις μέρες εδώ να δω ποιο φάκελο. Το φάκελο ήδη από τον Ιούνιο υποτίθεται το ξέρουν ότι θα γίνει. Τον Ιούνιο θα ερχόταν για έλεγχο. Γιατί θα ερχόταν να εξετάσουν το έργο του φακέλου που κοιτάνε τώρα τρεις μέρες. Κοιτάξτε να δείτε. Όλα αυτά είναι αλυσίδα. Όλο το κράτος είναι μια αλυσίδα. Και πάντα το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, να το ξέρετε. Δεν μπορεί να κάνει κάτι κάποιος εάν δεν έχει την κάλυψη του πιο πάνω.
0: Πάντως τα στοιχεία του συγκεκριμένου έργου τα έχει καταθέσει ο επικεφαλής της παράταξης στην εισαγγελία του νησιού, ο κ. Τσουρουνάκης.
1: Όχι μόνο στην εισαγγελία, ναι, τα πήγαμε στην εισαγγελία, αυτό δεν συζητείται. Έγινε και αναφορά και στην αστυνομία, όπως μετά από πρωτοφή του εισαγγελέα να γίνει και στην αστυνομία. Έχει καταθεθεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνεια, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Εσωτερικό, στην Εθνική Οικονομία. Κοιτάξτε, δεν μπορούσα να.
0: Και έχει έρθει και στη Βουλή το θέμα.
1: Ακριβώς και στη Βουλή.
0: Από τον κύριο Μπιάνκη, που είναι γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Πασόκ Κινάλ και βουλευτής Κέρκυρας.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Κοιτάξτε, είναι τόσο δεμένο το θέμα που ό,τι και να γίνει πάνω, θα πρέπει κάποιος να θέλει να το καλύψει για να το καλύψει. Δεν υπάρχει, δεν προλαβαίνουν να το. Αν δείτε πώς βάλουν τις σωλήνες μέσα, καταρχήν σωλήνες τώρα 3 χρόνων.
0: Ναι, εσείς πάτε εκεί πέρα και.
1: 3 χρόνια, εμείς πήγαμε.
0: Τραβάτε βίντεο, φωτογραφίες κτλ. Αυτό το υλικό, που, μετά τι το κάνετε.
1: Εμείς το πάμε στον εισαγγελέα. Ό,τι έχουμε βγάλει, τα έχουμε πάει στον εισαγγελέα. Mm. Τα έχουμε πάει και στη. Δηλαδή, τα δίνουμε και στη διαχειριστική αρχή. Okay.
0: Η οποία διαχειριστική, από ό,τι ξέρω, έχει και 2 άτομα στη Ζάκυνθο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Yeah. Κοιτάξτε να δείτε, σας είπα καμιά φορά και θεωρούμε, εμείς ευελπιστούμε, yeah, ότι θα είναι τόσο δεμένο το θέμα και τόσο πολύ θα έπρεπε να γίνει δουλειά που δεν μπορεί να καλυφθεί με τίποτα. Εμείς τουλάχιστον περιμένουμε τώρα.
0: Εξετάζεται και το ενδεχόμενο και πώς θα αντιδράσετε, αν τελικά προκύψει ότι όλα, έχουν γίνει, ναι, ότι όλα καλώς έχουν γίνει με έναν τρόπο.
1: Κοιτάξτε, αν καλώς έχουν γίνει όπως ήταν με τα.
0: Γιατί.
1: Δεν έχει, βέβαια και από εκεί δεν έχει βγει ακόμα πόρισμα, όπως είναι με τα εντάλματα. Αν καλώς έχει βγει η Σάγκη, τι να πω. Το κράτος δεν μπορείς να το κάνεις. Τι να το κάνεις, μήνυση του κράτους. Δεν μπορείς να το κάνεις. Όμως. Περιμένουμε, έχουμε μία μικρή ελπίδα και περιμένουμε τα αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Πάντα υπάρχει αισιοδοξία ότι κάπου το κράτος, κάπου οι θεσμοί πρέπει να λειτουργούν όπως πρέπει.
0: Ναι. Κύριε Μουζάκη, γιατί έχουμε ελάχιστα λεπτά στη διάθεσή μας,
1: ναι.
0: Δύο λόγια για το γεγονός ότι η παράταξή σας έχει κάνει αναφορά με αίτημα για πλήρη έλεγχο και του έργου του Κεντρικού Αγωγού Ίδρευσης Μπόχαλη Φιλικών, που ουσιαστικά αφορά στον ίδιο εργολάβο, στον ίδιο παλιότερο εργολάβο, αλλά και στον ίδιο νέο τοπικό υπερεργολάβο.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε.
0: Που συνεχίζει, υποτίθεται, και τα δύο έργα, και το προηγούμενο που συζητούσαμε,
1: ακριβώς,
0: και αυτό τώρα. Τι έχει
1: είναι
0: γίνει,
1: ένα άλλο έργο, αντικατάσταση κεντρικού αγωγού υδροδότησης της πόλης Ζακύνθου,
0: ναι,
1: Μπόχαλη και Οδό Φιλικό.
0: Ναι, ναι.
1: Εμείς σε αυτό δεν κάνουμε καμία καταγγελία, δεν κάνουμε κάποιο επενιγμό.
0: Όχι.
1: Απλώς το μόνο που ζητάμε τη διενέργεια του τεχνικού, οικονομικού και δημοσιονομικού ελέγχου.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή ζητάμε να ελεγχθεί αν τα χρήματα τα οποία αφορούσε το έργο, το οποίο να πούμε ότι ενώ ξεκίνησε με 639.000 στη γέφυρα που ήρθε στο καινούριο πρόγραμμα και με την πρώτη τροποποίηση το πόστος αυξήθηκε κατά 500.000 περίπου και πήγε 1.165.000, που το 1.144 είναι αφορούν το Δήμο Ζακύνθου, και το συγκεκριμένο έργο έχει πληρωθεί κατά 99,8% 97, γιατί έχουν μείνει μόνο 6.000 ακόμα στο ταμείο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει δοθεί 1.138.000. Εμείς δεν ζητάμε, δεν κάνουμε κάποιο επενιγμό, το ξαναλέω.
0: Ναι, θέτεται όμως συγκεκριμένα ερωτήματα.
1: Εφόσον, ναι, ναι, σίγουρα ζητάμε συγκεκριμένα ερωτήματα, και τα ερωτήματα που θέτουμε είναι εάν έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των προβλεπόμενων αγωγών, φρεατίων, διακλαδώσεων, τα οποία συνδέσεων και λοιπόν τεχνικών έργων τα οποία υπήρχαν μέσα στο συγκεκριμένο έργο, εάν το έργο λειτουργεί με τον τρόπο που προβλέπει η μελέτη συγκεκριμένη και οι μεταγενέστερες που ήταν στην αρχική τη μορφή, αλλά και μετά την τροποποίηση, τις συγκεκριμένες τροποποίησεις, και αν εκεί δίνουμε βάση, ο εξοπλισμός μέτρησης αυτοματισμού ελέγχου και τηλεκτρισμού που λεπόταν έχει εγκατασταθεί, έχει παραδοθεί, λειτουργεί, έχει δοκιμαστεί, έχει παραλυφθεί.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό το λέμε γιατί εάν έχουν πραγματοποιηθεί, ας πούμε, προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου, και εφόσον ναι, με ποια ακριβώς έγγραφα και ημερομηνίες, αν έχει δοθεί πρωτόκολλο περαίωσης και αν υπάρχουν τιμήματα του έργου τα οποία έχουν εκτελεστεί αλλά δεν έχουν τεθεί ακόμα σε λειτουργία.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά εμείς ζητάμε να μας πούν για τις αυτοματοποιήσεις,
0: ναι,
1: γιατί βλέπουμε ότι σε πολλά σημεία, ενώ θα έπρεπε αυτά να γίνονται
0: αυτόματα με τηλεχειρισμό,
1: αυτόματα να γίνονται οι διανοίξεις των αγωγών για να πάει νερό στα σπίτια των Ζακυνθινών με ένα κουμπί, βλέπουμε ότι ισχύει ακόμα σε πολλά σημεία το παλιό σύστημα.
0: Μάλιστα.
1: Και ανοίγουν τους αγωγούς με βάνες ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν πολλές βάνες που πάνε συγκεκριμένα.
0: Ενδεχομένως και αυτό το έργο να καταλήξει, ενδεχομένως και τα στοιχεία του συγκεκριμένου έργου να καταλήξουν στην εισαγγελία
1: του νησιού. Και ακόμα ζητάμε, ναι, ζητάμε.
0: Μια κουβέντα μόνο, γιατί πρέπει να κλείσουμε, κύριε Μητσάκη.
1: Ναι. Επειδή στο έργο αυτό έχει μια συνολική, ένα συνολικό κόστος και δεν γίνεται εκτενή αναφορά σε όλα τα σημεία του, δηλαδή στα υλικά, στις σωληνώσεις, στα μηχανήματα.
0: Ναι, ναι.
1: Στους ηλεκτρονικούς, έτσι, στα ηλεκτρονικά μηχανήματα, που ποιο είναι το κόστος αυτών των μηχανημάτων που αυτή τη στιγμή για την αυτοματοποίηση και την τηλεμετρία δεν υπάρχει από ό,τι φαίνεται ή δεν έχει μπει ακόμα σε λειτουργία.
0: Μάλιστα.
1: Και αν δεν έχει μπει, γιατί.
0: Γιατί δεν έχει μπει αυτό.
1: Δεν έχει μπει, ακριβώς.
0: Και τώρα μιλάμε, για να καταλάβουν και οι φίλοι ακροατές, για το έργο του κεντρικού αγωγού ίδρυσης
1: Μπόχαλης Φιλικών. Μιλάμε για την Μπόχαλη, ακριβώς αυτό το έργο το περιβόητο που έχει τον ίδιο
0: εργολάβο
1: και τον ίδιο υπερεργολάβο.
0: Ακριβώς.
1: Κάνει,
0: ναι, ναι.
1: Ο ακριβώς.
0: Να σας ευχαριστήσω, κύριε Μπουζάκη. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα και επανερχόμαστε.

0: Ertzakinfo 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.
0: Έρτε Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
2: Έχεις Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση, στην Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

0: 12 και 9 πρώτα λεπτά είναι πάντα κοντά σας η ΕΡΤ Ζακύνθου και η εκπομπή Ζούμε στην Επικαιρότητα. Έχουμε περάσει αισίως στη δεύτερη ώρα. Πολλές καλημέρες σε όλους και στο καθένα ξεχωριστά. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Και όπως έχουμε προαναγγείλει, με ιδιαίτερη χαρά και τιμή, είναι στην άλλη άκρη, φιλοξενούμε μάλλον στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την γνωστή ηθοποιό, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, Ελένη Γερασιμίδου, για να μας μιλήσει για τα στανταπάντεχα ή τα αναπάντεχα της ζωής, που θα τα βιώσουμε όλοι μαζί 12 Σεπτεμβρίου, 9 και 4 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αυριακός. Με θεατρικό τη στέρι αλλά και τέρι στη ζωή, τον ζακυνθινό ηθοποιό Αντώνη Ξένο. Κυρία Γερασιμίδου, πολύ πολύ καλημέρα σας από την Ζάκυνθο και την τοπική ΕΡΤ. Ένα νησί που το ξέρετε
1: καλημέρα
0: πολύ καλά.
1: Σε όλους. Ναι, ξέρω έτσι πολύ καλά και τα αγαπώ πολύ.
0: Θυμάστε ότι κάποια στιγμή.
1: Αυτό δεν είναι καλό πιασμα για να έρθω στο θέατρο.
0: Όχι.
1: Είναι βέβαια πραγματική αληθινή
0: αγάπη για το νησί.
1: Αγάπη και θαυμασμό, ναι.
0: Τι ακριβώς αγαπάτε και θαυμάζετε στη Ζάκυνθο?
1: Τη φύση της. Βασικά την αγαπώ την άνοιξη, για να είμαστε εξηγημένοι.
0: Την άνοιξη,
1: καλοκαίρι,
0: ε?
1: Δεν τη θέλω.
0: Ναι, ναι. Είναι δίπλα σας ο κύριος Αντώνης Ξένος?
1: Ναι, είναι.
0: Το θεατρικό σας τέρι και τέρι στη ζωή. Όχι, στη συνέχεια μπορεί να μας πει μια καλημέρα. Λοιπόν,
1: είπατε?
0: Στη συνέχεια μπορεί να μας πει μια καλημέρα και ο κύριος Ξένος.
1: Ναι, ναι, βεβαίως μπορεί.
0: Λοιπόν, πώς προέκυψε αυτή η παράσταση? Γιατί είναι δικό σας το έργο, το στανταπάντεχα.
1: Ναι.
0: Και λέτε στανταπάντεχα με καινούργιες ταυτότητες.
1: Μία επαφή με το κοινό.
0: Ναι.
1: Απαραίτητη για να πούμε κάποια πράγματα. Να ναι κουβεντιάσουμε στην ουσία, γιατί αυτό γίνεται. Είναι μια παράσταση που συμμετέχει πάρα πολύ το κοινό, κάνοντας του ερωτήσεις, το υποχρεώνουμε δηλαδή. Παράσταση που συμμετέχει πάρα πολύ το κοινό, κάνοντας του ερωτήσεις, το υποχρεώνουμε δηλαδή.

0: τη σκηνή και από κάτω από τη σκηνή.
1: Ναι.
0: Γινόμαστε ένα, αυτό έχει σημασία. Και μιλάμε για αυτά που πραγματικά πρέπει να μιλήσουμε και όχι να σε χλαμαρίσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί αρκετή σε χλαμάρα πλάκος στη ζωή μας.
1: Πολύ.
0: Και αν θέλετε, το λέω και αυταρσώς, είναι και μία κριτική στο περιβόητο stand-up comedy που γίνεται στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Λες και εμείς δεν έχουμε ιδέα τι είναι το stand-up comedy. Το διδαχτήκαμε από το Χάρι Κλίν. Το διδαχτήκαμε από την ελληνική Αγία Επιθεώρηση.
1: Ναι.
0: Γιατί κάναμε και αυτό στη ζωή μας, εκτός όλων των άλλων, των κλασικών και
1: ναι.
0: Μη εξαιρεταίων. Είναι μια ευκαιρία φοβερή να έχεις μεγαλύτερη και πιο άμεση επαφή με τον κόσμο. Η επαφή χρειάζεται πάντα σε ό,τι έργο και αν παίζεις. Αλλά αυτό είναι ένα λαϊκό είδος πολύ πιο άμεσο. Αλλά εξαρτάται κυρίως από το τι λες. Και εμείς δεν θέλουμε να γελάμε ούτε με κουσούρια ανθρώπων, ούτε με ρατσιστικά σχόλια. Θέλουμε να γελάμε και να ενθουσιαζόμαστε και να σηκωνόμαστε όρθιοι κάποια στιγμή. Να λέμε αυτά που μας προβληματίζουν.
1: Ναι.
0: Βλέποντας τα έτσι από...
1: Άρα είναι μια παράσταση που συμμετέχει ενεργά το κοινό.
0: Ναι, συμμετέχει βέβαια.
1: Στα αναπάντεχα, όπως λέτε, όπως συμβαίνει συνήθως.
0: Υποχρώνουμε λιγάκι.
1: Ναι, το υποχρώνουμε.
0: Αλλά αισθάνονται καλά μαζί μας, οπότε δεν είναι.
1: Σίγουρα. Αναπάντεχα, όπως συμβαίνει, λέτε, συνήθως με τα σημαντικότερα γεγονότα της ζωής, η συγγραφέας δηλαδή, εσείς, η Ελένη Γερασιμίδου, με το θεατρικό σας αστέρι, τον συμπατριώτη μας Αντώνη Ξένο, θα έρθετε αντιμέτωποι με μια ραγδαία εξελισσόμενη πραγματικότητα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Με ρωταπατήσεις.
0: Γι' αυτό, ναι, υπάρχει και αυτό. Και κάθε φορά υπάρχουν κάποια στοιχεία που έχουμε την ευχαίρεια να τα μεταφέρουμε.
1: Ποια είναι η πηγή ή ποιες είναι οι πηγές, αν θέλετε, της έμπνευσής σας για τη συγκεκριμένη παράσταση και όχι μόνο?
0: Το ίδιο το περιβάλλον, η ίδια η κοινωνία, αυτά που συμβαίνουν καθημερινά.
1: Αυτά, μάλιστα.
0: Αρκεί να έχουμε ενδιαφέρον για αυτά που συμβαίνουν και να μην είμαστε...
1: Ναι.
0: Αυτό που το αναφέρω και στο κομμάτι που παίζω... Αυτή η επαναστάτηση του καναπέ, και ξέρετε ποιοι το λένε αυτό.
1: Για τους επαναστάτες του καναπέ.
0: Μπορεί να με πούνε με ένα επαναστάτρια του καναπέ, ας πούμε, ναι. Ένας ο οποίος δεν σηκώνεται, δεν σηκώνει τον πισινό του από το δημοφιλές έπιπλο με τίποτα.
1: Ναι. Ξέρω ότι λέτε τα πράγματα με το όνομά τους χωρίς περιστροφές και εκφράζεστε, ναι, ελεύθερα. Ναι, δεν ξέρω, ναι, αν θυμάστε μια φορά, έτσι είχαμε συναντηθεί. Είχατε έρθει στη Ζάκηθο, ναι, για μια παράσταση, αν θυμάμαι καλά, και σας είχα μεταφέρει με το αμάξι μου στο σταθμό.
0: Ναι.
1: Και δρόμο-δρόμο τους στολίζατε όλους. Και είχατε και δίκιο.
0: Ποιους στόλισα δηλαδή?
1: Αυτούς που έπρεπε.
0: Α,
1: που κάνουν τα δικά τους στο δρόμο και όχι μόνο.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, είστε εσείς Ελένη Γερασιμίδου και ο Αντώνης Ξένος, έτσι. Εσείς οι δύο ουσιαστικά, ναι, παίζετε.
0: Ναι, ναι.
1: Πρώτος βγαίνει στη σκηνή ο κύριος Αντώνης Ξένος και μετά εσείς, από ό,τι βλέπω εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι. Γιατί λέτε ορθοστατική κωμωδία για δύο πρόσωπα? Τα δύο πρόσωπα το καταλαβαίνω, το ορθοστατική. Ναι.
0: Το εξηγούμε ελληνικά.
1: Ναι.
0: Τι θα πει stand-up.
1: Ναι, ναι. Ωραία.
0: Βέβαια, κείμενο... εγώ κάθομαι κιόλας, πρέπει να σας πω.
1: Ναι, κάθεστε.
0: Και αυτό το κάνει ακόμα πιο οικείο το πράγμα.
1: Ναι.
0: Δεν είμαι συνέχεια όρθια.
1: Έχετε συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν με το Κυποθέατρο Αυριακός και με το σκηνοθέτη και ηθοποιό?
0: Συνέχεια.
1: Κώστα Καποδίστρια.
0: Ζάκητο, εκτός από μία φορά που είχαμε έρθει, μας είχε καλέσει ο Δήμος όταν είχαμε κάνει ζακιτινές ομιλίες.
1: Α, μάλιστα, να το πούμε και αυτό.
0: Ναι, το 8 ήταν αυτό, είχε γεμίσει το γήπεδο.
1: Το γήπεδο.
0: Και ήταν παράσταση, ήταν πρόσκληση του Δήμου.
1: Μάλιστα.
0: Και οι Ζακινθινοί μείναν πάρα πολύ ευχαριστημένοι, γιατί δεν κάναμε αυτό που συνήθως γίνεται ως Ζακινθινή προφορά και δεν έχει καμία σχέση.
1: Ναι.
0: Χρησιμοποιείται στο θέατρο, δεν χρειάζεται ονόματα.
1: Ναι.
0: Εμείς μιλήσαμε κανονικά, προσπαθώντας με κάποιο τρόπο να προσεγγίσουμε και με τη βοήθεια του ξένου τη Ζακινθινή προφορά. Αλλά όχι με υπερβολές.
1: Δυσκολευτήκατε εσείς προσωπικά? Καλά, ο κύριος Ξένος είναι από το
0: όχι,
1: νησί.
0: Καθόλου, και... καθόλου.
1: Καθόλου, ε.
0: Καθόλου. Και αυτό έκανε καλή εντύπωση, θυμάμαι τότε, στους Ζακινθινούς.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία. Ήταν μια από τις πολύ ωραίες μας παραστάσεις.
1: Ναι. Επίσης να πούμε ότι...
0: Αλλά όλες οι υπόλοιπες γίνανε στον αυριακό του Κώστα του...

0: Τραγουδίστρια.
1: Ναι, δημιουργός και ιδιοκτήτης του χώρου. Επί σειρά ετών, σκηνοθέτης, ηθοποιός, θέατρο Τσιζάκυνθος κτλ.
0: Έτσι.
1: Έτσι έχει μείνει χαραγμένο στη μνήμη όλων ότι έχετε συμπροταγωνιστήσει με τον κύριο Ξένο στο σύριαλ «Εμείς και εμείς», εκτός όλων των άλλων.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, δεν γνωριστήκαμε εκεί όπως νομίζουν μερικοί. Έχετε... μας ήταν αρκετά μεγάλοι, ναι, και είχαμε και μεγάλο παιδί.
1: Μια κόρη, έτσι, την Αγγελική.
0: Ναι,
1: που από ό,τι βλέπω και αυτή ασχολείται.
0: Μικρό σπίτι στο Παγκράτη.
1: Ναι, ναι. Η οποία κόρη σας ασχολείται και αυτή με τη σκηνοθεσία και την υποκριτική.
0: Ναι, δεν ασχολούμαστε, εργαζόμαστε όλοι.
1: Ναι.
0: Σκληρά.
1: Δεν θέλετε να πείτε ότι βιοπορίζεστε από αυτό?
0: Βιοπορίζουμε τον χώρο που έχουμε φτιάξει και δεν είναι δικός μας. Έχει νίκη και πολλά έξοδα.
1: Σε ποια περιοχή, κυρία Γερασιμίδου?
0: Στον Γκάζι.
1: Στον Γκάζι.
0: Και είμαστε εντάξει με τις υποχρεώσεις με τους συναδέλφους μας.
1: Μάλιστα.
0: Έχετε... ένα μικρό θαυματουργό θέατρο.
1: Έχετε βιώσει έτσι μια τραυματική εμπειρία όταν κάηκε το σπίτι σας στην περιοχή της Παλίνης, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, φυσικά. Καλά, η ζωή είναι γεμάτη. Ναι.
1: Σας έχει σημαδέψει αυτή η στιγμή?
0: Δύσκολες και απώλειες. Ναι, βέβαια με έχουν σημαδέψει και πολλές πολλά στιγμές. Άλλα. Ναι.
1: Όπως ο χαμός της αδελφής σας, Νατάσας Γερασιμίδου.
0: Μόνο του και του αδελφού μου και όλων. Φυσικά με έχει σημαδέψει, γιατί ήταν η κόπη μιας ολόκληρης ζωής, αλλά όχι τόσο γι' αυτό, όσο για τα πράγματα που χαθήκανε, τα συναισθηματικά.
1: Ναι.
0: Βέβαια αυτά έτσι και αλλιώς δεν χάνονται, μένουν στη μνήμη, όσο υπάρχει μνήμη, και εύχομαι να υπάρχει μέχρι πολλά χρόνια ακόμα. Ήταν υλικό, πώς το λένε, αρχεία, γράμματα, μητέρας, αδερφής, αδερφού.
1: Και προσπαθείτε πεθερού να ξαναστήσετε το βιό σας από την αρχή, αν κατάλαβα καλά?
0: Όχι ακριβώς, γιατί δεν κάηκε ολοσχερός.
1: Το μισό,
0: κάηκε,
1: το μισό.
0: Κάηκε το μισό, ναι.
1: Οπότε είστε μόνιμοι κάτοικος Παλίνης.
0: Στην ουσία κάηκε το σπίτι της κόρης μας, δηλαδή.
1: Μάλιστα, κατάλαβα.
0: Είστε μόνιμοι... ήταν έτσι, είχε αυτή η πρόβλεψη.
1: Είστε μόνιμοι κάτοικος Παλίνης, έτσι, εκεί στα Μεσόγεια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, δεν μπορούσαμε να έχουμε και δύο σπίτια.
1: Ναι, ναι. Να πούμε ότι η καταγωγή σας είναι από τον Πόντο και αποφοιτήσατε από τη δραματική σχολή του Ζήσου Χαρατσάρη.
0: Ναι, ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος του θεάτρου και όχι μόνο, ήταν και αρχαιολόγος, ήταν και διευθυντής συμφωνικής ορχήστρας, είχε σπουδές φοβερές. Έφανε πολύ νέος από την μέσα στη Χούντα.
1: Ναι.
0: Από την αναγκαστική αποχή το κρατικό θέατρο και έπαθε εγκεφαλικό και ήταν πάρα πολύ νέος. Είναι το πρόσωπό του ακόμα μέσα στα μάτια.
1: Αυτό ισχύει και για την αδερφή σας που ήταν επίσης ηθοποιός, η Νατάσα Γερασιμίδου, που και αυτή έφυγε πρόωρα από τη ζωή 27 Απριλίου του 2002. Ναι.
0: Ναι,
1: μια
0: ναι,
1: ξεχωριστή παρουσία και η Νατάσα Γερασιμίδου.
0: Πολύ, πολύ σπουδαία, πολύ σπουδαία.
1: Μάλιστα.
0: Αντικειμενική γνώμη, να πει.
1: Ναι. Να πούμε λοιπόν και τους υπόλοιπους συντελεστές της παράστασης. Σταντα Πάντεχα,
0: ναι,
1: για δύο πρόσωπα, της Ελένης Γερασιμίδου, επισκηνής Αντώνης Ξένος, Ελένη Γερασιμίδου, 12 Σεπτεμβρίου, 9 και 4 το βράδυ, μία και μοναδική παράσταση, να το τονίσουμε αυτό, στο Κηποθέατρο Αυριακός. Αν θέλετε να αναφερθείτε και στους υπόλοιπους συντελεστές, κυρία Γερασιμίδου.
0: Τώρα μπροστά σας τους έχετε.
1: Να μην τα λέω εγώ, να τα λέτε εσείς.
0: Η καλλιτεχνική είναι της Αγγελικής Ξένου.
1: Ναι.
0: Τι άλλο έχουμε εκεί?
1: Ένα προϊστάμενο γενικών καθηκόντων.
0: Μπράβο, Ηρακλής ο
1: Λαζαρίδης.
0: Λαζαρίδης, ναι, με βρίσκεται τώρα έτσι.
1: Γραφικά, τεχνική και ηθική υποστήριξη Κωνσταντίνος Καραγάνης. Αυτά συνήθως δεν τα βλέπουμε σε τέτοιες παραστάσεις.
0: Αυτός ήταν και είναι ακόμα πολύ στενός συνεργάτης μας. Βοηθός σκηνοθέτη.
1: Γιατί λέτε και ηθική υποστήριξη.
0: Ναι, ναι, πάντα, πάντα. Γιατί τώρα δεν δουλεύει μόνιμα μαζί μας.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι κοντά μας πάντα.
1: Επίσης αυτό που υπάρχει, που αναφέρεται ή αναγράφεται, αν θέλετε,
0: ναι,
1: στα της παράστασης και προκαλεί έτσι, είναι κάτι ξεχωριστό, δεν το βλέπουμε συνήθως ή σχεδόν ποτέ. Επικοινωνία, λέτε, χωρίς μεσάζοντες.
0: Χωρίς μεσάζοντες, ναι.
1: Άρα είναι απευθείας η επικοινωνία με εσάς.
0: Ναι, ναι,
1: γιατί το λέτε,
0: ναι,
1: αυτό?
0: Όποτε, γιατί όποτε χρησιμοποιήθηκαν αυτοί, πώς τους λένε,
1: οι ενδιάμεσοι, οι μεσάζοντες,
0: VR και τα λοιπά,
1: ναι,
0: και δυστυχώς είναι μεγάλη μάστιγα, ειδικά αυτοί που εκμεταλλεύονται τα μικρά θέατρα και τα, τους θειάσους, τους καινούργιους, τους νέους ανθρώπους που θέλουν, απλώς παίρνουν λεπτά και δεν κάνουν τίποτα.
1: Αλήθεια, ε?
0: Οπότε και εμείς μάθαμε και τα κάνουμε μόνοι μας.
1: Ναι.
0: Ο καθένας στο πόστο του.
1: Ναι.
0: Κυρίως τα κάνει η Αγγελική δηλαδή και τα κάνει και πολύ καλύτερα. Λέμε αυτά που θέλουμε.
1: Ναι. Να πούμε λοιπόν και για τους φίλους ακροατές, για τις κρατήσεις θέσεων μπορούν να επικοινωνούν, ναι, με τα τηλέφωνα 698-064-2189, 698-064-2189 και επίσης με το 693-680-3400, 693-680-3400, θα τα ξαναπούμε για να προσεμπέδωση των φίλων ακροατών. Και θεωρούμε ότι θα υπάρχει έτσι μεγάλη συμμετοχή του κοινού.
0: Πάντα, πάντα.
1: Σε έναν εμβληματικό χώρο όπως το Κηποθέατρο Αυριακός.
0: Ακριβώς.
1: Έρχεστε στη Ζάκυνθο κατά διαστήματα, για διακοπές, λίγες μέρες έτσι να ηρεμήσετε, να ησυχάσετε.
0: Κάθε Πάσχα. Εδώ και αρκετά χρόνια.
1: Ειδικά κάθε Πάσχα. Γιατί μόνο κάθε Πάσχα?
0: Τελειώνω και από ένα βιβλίο.
1: Ορίστε. Τελειώνεται και από ένα βιβλίο στο νησί.
0: Γιατί είναι η εποχή που μου αρέσει το Ζάκυνθο.
1: Το Πάσχα. Είπατε πριν και η Άνοιξη, γι' αυτό σας λέω. Αλλά συμπίπτει.
0: Είπατε.
1: Συμπίπτει, λέω, το Πάσχα με την Άνοιξη.
0: Είναι, ναι, το Πάσχα.
1: Ναι, ναι, αυτό, αυτό, αυτό.
0: Δεν ξέρω Πάσχα χειμωνιάτικο τώρα, μα γίνει.
1: Yeah. Έχετε γράψει κάποια βιβλία, κυρία Γερασιμίδου?
0: Τέλειωσε εκεί τα τελευταία μου τα 30 μικρά διηγήματα στη σύγχρονη εποχή.
1: 30 μικρά διηγήματα.
0: Στην πρόπεση, ναι, και στη Ζάκυνθο.
1: Ναι.
0: Και το περασμένο Πάσχα έκανα μια απόπειρα, αλλά δεν αποδόθηκε. Είχαμε κάποιες περιπέτειες με το αυτοκίνητο, οπότε τώρα του χρόνου θα δούμε.
1: Δηλαδή μόνο όταν βρίσκεστε Πάσχα στη Ζάκυνθο γράφετε, αν κατάλαβα καλά?
0: Όχι, όχι, γράφω πάντα.
1: Α, γράφετε πάντα.
0: Αλλά εκεί μπορώ πιο εύκολα να τελειώσω κάτι.
1: Μάλιστα. Και οι εκδόσεις είναι σύγχρονη εποχή, έτσι.
0: Ναι, το περιβάλλον, η πνευματικότητα του νησιού.
1: Η πνευματικότητα του νησιού.
0: Ναι.
1: Καλά, δεν υπάρχει παντού η πνευματικότητα του νησιού, είναι...
0: Καλά, δεν θα πάρουμε μία-μία τις περιπτώσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό υπάρχει παντού, αλλά ότι υπάρχει ακόμα και στους πολύ απλούς ανθρώπους μια ξεχωριστή πνευματικότητα, υπάρχει.
1: Α, αυτό είναι αλήθεια.
0: Έχω ζήσει πολλές στιγμές αντίστοιχες.
1: Στο νησί, ε?
0: Θέλετε να σας πω μία?
1: Ναι, πείτε μου.
0: Ήμασταν με ένα συγγενή μας, καθηγητή, του οποίου ήταν και γυμνασιάρης στο Ζάκυνθο,
1: ναι,
0: για Κουμέλο.
1: Τον κύριο?
0: Και πήγαμε σε ένα χωριό.
1: Για Κουμέλο, ναι.
0: Ναι, σε ένα χωριό πριν από το Γύρι, στη Λούχα.
1: Λούχα.
0: Και εκεί ήταν ένας επίσης με το επίθετο ξένος, ο οποίος ήταν γραμματέας της κοινότητας τότε.
1: Γραμματέας ή πρόεδρος?
0: Άνθρωπος του γραμματέας.
1: Μήπως λέτε για τον αείμνηστο Τάκη ξένο συνταξίουχο δάσκαλο?
0: Όχι, όχι, δεν ήταν δάσκαλος. Ήταν απόφυτος σχολαρχείου και ήταν γραμματέας της κοινότητας.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό που σας λέω είναι πάρα πολλά χρόνια πριν. Αυτοί οι δύο άνθρωποι ήταν φίλοι και συγγενείς, συζητούσαν για τα οικογενειακά θέματα μιλώντας Διονυσάκη και Νιόνιο,
1: Διονυσάκη,
0: ένας τον άλλον,
1: ναι,
0: και κάποια στιγμή μου φαίνεται κάτι περίεργο ότι συμβαίνει και δίνω μεγαλύτερη προσοχή και έχει αρχίσει η συζήτηση για την κρίση του, την οικονομική κρίση του 29 και του κράχ στην
1: Αμερική,
0: Αμερική και, ναι, και παρατηρώ ότι μιλάνε μεταξύ τους στον πληθυντικό,
1: ναι,
0: και αποκαλούνται αποκαλεί ο ένας τον άλλο με την ιδιότητά του. Κύριε Γυμνασιάρχα, κύριε Καθηγητά, κύριε Γραμματέα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό δεν μπορώ να το ξεχάσω. Μόνο στη Ζάκυνθο μπορούσε να συμβεί. Ότι επισημοποιήθηκε η κουβέντα, το περιεχόμενο της κουβέντας και έπρεπε να μιλάνε διαφορετικά.
1: Μάλιστα. Πολύ χαρακτηριστικό.
0: Είναι και αστείο, αλλά είναι και πολύ, πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι, ναι. Ναι. Μάλιστα.
0: Ποτέ δεν θα το ξεχάσω αυτό.
1: Ωραία. Θέλω να μιλήσετε για λίγα λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας και για την πολιτική σας διαδρομή. Γιατί είναι γνωστή και η πολιτική παύλα, κομματική σας ταυτότητα και δεν το κρύβεται.
0: Είναι από τα παιδικά μου χρόνια μέχρι τώρα που είμαι πάνω στα 77.
1: 77.
0: Αυτό είναι τρόπος ζωής, δεν είναι διαδρομή.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ότι πολιτεύομαι, μετά πάω στο άλλο κόμμα, μετά στο παράλληλο, βρίσκομαι από τη δίθεν αριστερά στην άκρα δεξιά κτλ. Κτλ. Μην με προκαλείτε.
1: Καλά, ότι υπάρχουν γυρολόγοι.
0: Δεν είναι διαδρομή, είναι τρόπο ζωής.
1: Ναι. Και συνεχίζεται στην ίδια ρότα.
0: Ναι,
1: και συνεχίζεται, κυρία Γερασιμίδου, στην ίδια ρότα.
0: Ναι, γιατί να αλλάξω. Εσείς οι άλλοι πρέπει να αλλάξετε.
1: Και μια ερώτηση εδώ ενός φίλου ακροατή, αν έχετε κάποιες προτάσεις για κάποιες άλλες θεατρικές παραγωγές, τηλεοπτικές παραγωγές.
0: Παίζω τώρα. Κάνω γυρίσματα για τα Δύο Μαύρα Πουκάμισα που θα παιχτεί λίγο καιρό στο Μέγκα.
1: Στο Μέγκα, τα Δύο Μαύρα Πουκάμισα. Μάλιστα.
0: Ναι, επίσης θα ξαναπαιχτεί στο θεατράκι μας Η Μικρή Λέξη Αγάπη.
1: Πώς το είπατε,
0: Η Μικρή Λέξη Αγάπη.
1: Η Μικρή Λέξη Αγάπη που είναι πολύ μεγάλη.
0: Το του Πορτό.
1: Ναι.
0: Είναι τέταρτη χρονιά.
1: Ναι.
0: Παίζουν η Αγγελική Ξένου και η Βασιλική Κούλη και
1: μάλιστα.
0: Είναι διασκευή σκηνοθεσία της Νάντια Βαλκυριάδου. Είναι μια επιτυχία. Έχει πάει σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Θα ξεκινήσουμε τον Οκτώβρη.
1: Μάλιστα. Κυρία Γερασιμίδου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ενδεχομένως να έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και από κοντά. Λίαν συντόμως θα βρίσκεστε στο νησί για την παράσταση... όπως είπαμε,
0: στα αναπάντεχα.
1: Πολλά τα αναπάντεχα, στα οποία θα συμμετέχουν και οι φίλοι που θα βρεθούν εκεί, στο Κυπουθέατρο Αυριακός, 12 Σεπτεμβρίου, 9 και 4 το βράδυ.
0: Ναι.
1: Να σας καλημερίσω και να ακούσουμε και μια καλημέρα από το θεατρικό σας θέλη και τέλη στη ζωή. Ζακυνθινό, Αντώνη Ξένο.
0: Από μένα ευχές και καλημέρες.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Γεια σας.
1: Κύριε Ξένο, τι κάνετε?
2: Εδώ, περιφέρομαι.
1: Έχετε καταφέρει με έναν τρόπο να αγαπήσει το νησί η Ελένη Γερασιμίδου?
2: Δεν της το επέβαλα εγώ.
1: Προέκυψε στην πορεία,
2: Από μόνη της την ανακάλυψε, ναι.
1: Ναι, ναι.
2: Το μεγαλείο. Αυτό που διηγήθηκε πριν, δηλαδή, είναι μεγαλείο.
1: Το λέτε επειδή δεν ζείτε εδώ και είστε σε απόσταση και βλέπετε μόνο τα θετικά?
2: Όχι, ξέρω πάρα πολύ καλά και τα αρνητικά και είναι περισσότερα των θετικών τα αρνητικά. Αλλά αυτά, εντάξει, δεν είναι καλό να τα λέμε.
1: Ναι, βέβαια.
2: Ας πούμε τουλάχιστον τα θετικά. Να πούμε ότι είναι ένα νησί των Ποιητάδων.
1: Των Ποιητάδων.
2: Ναι, των Ποιητάδων. Να πούμε ότι είναι ένα νησί που πολιτισμικά τουλάχιστον παρουσιάζει κάτι ιδιαίτερο παγκοσμίως.
1: Όπως.
2: Αναφέρομαι στις αρχιδίνες ομιλίες.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτό είναι ένα...
1: Κάποια στιγμή έγινε μια προσπάθεια να περάσουν στην παγκόσμια άειλη πολιτιστική κληρονομιά και δεν έγινε.
2: Δεν έγινε. Η κυρία Μενδώνη ασχολείται με άλλα πράγματα.
1: Για παλιότερα μιλάω. Έγινε μια τέτοια προσπάθεια η οποία δεν απέδωσε καρπούς, τέλος πάντων. Ναι.
2: Εντάξει, τώρα που είναι αυτή, τι κάνει. Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι ότι εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για τις διακριτικές ομιλίες, επειδή διδάσκω και σε διάφορους λόγους θέατρο.
1: Ναι.
2: Πέρυσι έκανα μια παράσταση με ζακυνθινές ομιλίες.
1: Σε πού?
2: Σε αρβανιτοχώρια, έτσι. Δηλαδή εδώ, στα Μεσόγεια.
1: Στα Μεσόγεια, της Αττικής, ε.
2: Ναι, εδώ, στην Αττική. Ναι, ναι. Είναι μια άλλη κουλτούρα, έτσι.
1: Εντελώς διαφορετική από εμάς εδώ, ναι.
2: Είναι διαμετρικά αντίθετη. Καμία σχέση δεν έχει.
1: Το ξέρω.
2: Και όμως ενθουσιαστήκανε πάρα πολύ με αυτό που βλέπανε. Mm. Έτσι, αυτό που βλέπανε και τους είπα και εγώ ότι πρέπει να αναζωογονηθεί η γειτονιά, γιατί η γειτονιά είναι σε μια άθλια κατάσταση τώρα, άλλεντα από παντού. Και
1: η κάθε γειτονιά?
2: Όλες οι γειτονιές,
1: ναι.
2: Είναι σε άθλια κατάσταση.
1: Στα αστικά κέντρα ή και στην επαρχία μαζί?
2: Και στην επαρχία δεν υπάρχει.
1: Γιατί στα αστικά κέντρα δεν υπάρχουν πια οι γειτονιές. Γι' αυτό προπολού.
2: Αυτό και στην επαρχία.
1: Και αυτό σημαίνει σε μεγάλο βαθμό και στην επαρχία, η αλήθεια είναι.
2: Ναι, και στη Λάρισα. Βάστε δύο πράγματα. Ό,τι κάνει και η Ψέλη, κάνει και η Λάρισα.
1: Από ποιο χωριό κατάγεστε από τα ορεινά, κύριε Ξενό?
2: Εγώ είμαι πάνω από το Γύρι. Πρέπει να χάσει το δρόμο.
1: Γύρι ή Λούχα?
2: Γύρι.
1: Από το Γύρι.
2: Ναι,
1: που έχει, δεν έχει ούτε 10 μόνιμους κατοίκους. Δυστυχώς.
2: Νομίζω κάποιες τώρα μπορεί να έχει, γιατί έχουν επικιστεί την κοίτα. Το μέρος.
1: Έχει λιγοστούς κατοίκους και η Λούχα και το Γύρι. Και πολύ λιγότερο, ναι, στο, ναι, Γύρι.
2: Πολύ λιγότερο και μάλιστα ήταν μερικές χρονιές που τα μέτραγε στο ένα σου χέρι τα πρόσωπα που ήταν.
1: Αυτό σας λέω. Είναι λιγότερο από 10 άτομα στο Γύρι.
2: Ναι.
1: Οι μόνιμοι κατοίκοι, δυστυχώς. Πώς είναι η συνύπαρξη, είναι εύκολη, ενός ζευγαριού που είναι ζευγάρι στη ζωή και θεατρικό τέρι μαζί?
2: Όχι, δεν νομίζω παρουσιάζει τίποτα ιδιαίτερο. Είμαστε ένα φυσιολογικό ζευγάρι με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Ναι.
2: Το ζευγάρι συμφωνεί, διαφωνεί και πάει λέοντας.
1: Εσείς γράφετε, κύριε Ξενό? Ναι, όπως βέβαια. Η Ελένη Γερασιμίδου, τι γράφετε ακριβώς.
2: Ξεκίνησα από τον περίπλο.
1: Τον περίπλο, του Διονύση Βίτσου.
2: Του Διονύση, ναι. Του Βίτσου. Και τώρα ασχολούμαι πάρα πολύ με τα αρχαία κείμενα.
1: Με τα αρχαία κείμενα.
2: Με τα αρχαία κείμενα, δηλαδή.
1: Να λοιπόν κάνω... κάτι που δεν ξέραμε. Ναι.
2: Ναι, δεν είναι ευρέως γνωστό αυτό.
1: Όχι.
2: Μάλιστα έχω και το δικό μου όρο βάλει.
1: Ναι.
2: Γιατί εγώ δεν κάνω αποδόσεις ούτε μεταφράσεις, απλώς τα προβάλλω στο χρόνο. Και λέω προβολή στο χρόνο, Αντώνης Ξένος. Για παράδειγμα, πέρσι του Εσχύλου, προβολή στο χρόνο, Αντώνης Ξένος. Έχω κάνει τις εκδόσεις σε Όστρια, είναι 5 Αριστοφάνηδες, ένας Εσχύλος και επίκειται τώρα να κάνουμε και Ευρυπίδη.
1: Α, μάλιστα.
2: Ναι, ναι.
1: Πολύ προχωρημένα πράγματα θα μπορούσα να πω.
2: Ναι, ναι. Εντάξει, αυτή είναι η ζωή μας. Δηλαδή, είναι η καθημερινότητά μας είναι αυτή.
1: Μάλιστα.
2: Δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Δεν κάνουμε τίποτα ιδιαίτερο.
1: Πώς, δηλαδή, μην το λέτε αυτό.
2: Εγώ μελετάω, λέει και χάμε.
1: Κάνετε ό,τι δεν κάνουν συνήθως οι υπόλοιποι.
2: Μα για μένα.
1: Οι περισσότεροι.
2: Εξαιρετικό πώς είναι να ξεσηκωθώ και να πάω διακοπές που πάνε όλοι με μεγάλη ευχαρίστηση. Για μένα είναι βάσανο.
1: Είναι βάσανο, είπατε να πάτε διακοπές πού?
2: Να πάω διακοπές, οπουδήποτε.
1: Οπουδήποτε, δεν θέλετε.
2: Είναι βάσανο, γεμίσω.
1: Το ίδιο βάσανο είναι όταν έρχεστε και στη Ζάκυθο ή δεν έρχεστε ποτέ για διακοπές εδώ, παρά μόνο το Πάσχα.
2: Όχι, όχι, έρχομαι. Δεν είναι ακριβώς διακοπές.
1: Mm.
2: Είναι και δουλειά μαζί, γι' αυτό έχει ενδιαφέρον. Γιατί αν. Θα ήταν πολύ πληκτικό για μένα να πηγαίνω μόνο διακοπές.
1: Έχετε σπίτι εδώ στο χωριό ή σε κάποια άλλη περιοχή?
2: Δεν έχω. Το σπίτι κάει και του βάλε φωτιά, το πατρογονικό μιλάω πάντα.
1: Ναι, ναι.
2: Ο πατέρας μου τότε με το Αντάρτικο, του βάλε φωτιά και έφυγε στα βουνά.
1: Έκαψε το πατρικό σας σπίτι ο πατέρας σας?
2: Ναι, ήταν, βέβαια.
1: Έγινε Αντάρτης και έφυγε στα βουνά.
2: Ναι, είναι
1: το σπίτι κρύβο. Γιατί το έκαψε όμως?
2: Πώς?
1: Το σπίτι γιατί το έκαψε?
2: Για να μην πέσει στα χέρια των Ιταλών.
1: Για να προλάβουν καμένη γη.
2: Πέταξε όλα τα υπάρχοντά του στον δρόμο, να τα πάρει ο κόσμος και μετά να του βάλει φωτιά. Υπάρχει ακόμα αυτό το χτίσμα.
1: Ναι.
2: Είναι στη δικαιοδοσία της αδελφής μου, βέβαια.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι χωρίς στέγη ακόμα.
1: Να υποθέσω ότι έχετε ιδεολογική, πολιτική και κομματική ταύτιση με την Ελένη Γερασιμίδου, κύριε Ξένο.
2: Ναι, λοιπόν, κοιτάξτε, να σας πω τώρα κάτι.
1: Δύο λόγια για να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο.
2: Αυτό είναι άειλη κληρονομιά, έτσι. Αυτό είναι και αυτό είναι άειλη κληρονομιά.
1: Ποιο ακριβώς?
2: Αλλά δεν ξέρω, πατριώτης μου τώρα τελευταία στιγμή, ρε παιδί μου, παραδοτήστε.
1: Δεν σας ακούω πολύ καλά, κύριε Ξένο, δεν σας ακούμε πολύ καλά. Έπεσε η γραμμή. Μια έτσι ιδιαίτερη συνέντευξη με την Ελένη Γερασιμίδου και τον Αντώνη Ξένο.

0: Αντώνης Ξένος, συμπατριώτης μας ηθοποιός και σύζυγος αλλά και θεατρικό τέλη της Ελένης Γερασιμίδου. Κόπηκε απότομα η τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε μαζί σας, κύριε Ξένο.
1: Ναι, το κατάλαβα. Δηλαδή είναι μάλλον ξένος δάχτυλος.
0: Ναι, ναι, κάποιος προβοκάτορας. Ή ο ταξικός αντίπαλος, όπως λέτε εσείς.
1: Όχι ξένος δάχτυλος, είναι ξένος δάχτυλος.
0: Ή ταξικός εχθρός. Αστειευόμαστε. Λέω, με την Ελένη Γερασιμίδου έχετε και ιδεολογική, πολιτική και κομματική ταύτιση.
1: Α, ναι.
0: Τα βρίσκετε σε όλα, με λίγα λόγια.
1: Είναι. Δηλαδή, άμα δεν έχεις με τον σύντροφό σου, με τον τέρι σου, τέτοιο είναι. Είναι ουφουντουλούφου, έλεγε η μάνα μου.
0: Ουφουντουλούφου.
1: Ναι, ναι, ουφουντουλούφου.
0: Ακούστε τώρα. Είναι η ονομασία που είχαμε δώσει σε μια θεατρική ομάδα που είχαμε δημιουργήσει εδώ με κάποιους φίλους Ακυθινούς γνωστούς και μια εξαιρεταίος, Παναγιώτη της Κακολύρης Χότζας και Διονύση Τετράδης ημέρης. Και είχαμε ανεβάσει κάποιες Ακυθινές ομιλίες, όπου συμμετείχα και προσωπικά.
1: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Το ξέρετε και αυτό.
1: Ναι, την ήξερα την ουφουντουλούφου. Μα είπαμε. Έχω τα μάτια μου, πώς τα λέτε, ταμένα.
0: Πάντα, ναι, ναι. Πάντα ανοιχτά τα μάτια της ψυχής μου, που έλεγε ο ποιητής.
1: Ναι, και νομίζω έχω γνωρίσει και τον Τετράδη, νομίζω ήταν
0: αυτός.
1: Κάτι με αυτοκίνητα ασχολείται.
0: Με αλουμίνια και τα λοιπά, αλλά τώρα πια έχει βγει στη σύνταξη.
1: Α, με αλουμίνια, ναι, κάτι θυμάμαι.
0: Και κλασική φιγούρα θεατρική, ο Παναγιώτης, ναι, Κακολύρης η Χότζα στο Μαχηράδο. Καλή του μέρα να ακούει. Ο, ναι, Διονύσης, ναι, ο Σολωμός και άλλοι.
1: Ναι, σου περιμένουμε όλους αυτούς.
0: Όλους αυτούς.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτοί συχνάζουν, να ξέρετε, στα το αύριο ακούν τα μέρη. Σας το λέω.
1: Α, από ωραία.
0: Χέρι. Ναι, ναι.
1: Ωραία, θα χαρώ έτσι να τα πούμε και από κοντά.
0: Ωραία, και δύο λόγια για την παράσταση.
1: Τα είπε η Ελένη πιο αναλυτικά και γλαφυρά. Έχει ένα διαδραστικό στοιχείο.
0: Ναι.
1: Έτσι, το οποίο πρέπει να το εκμεταλλευτεί ο κόσμος.
0: Μεταξύ ηθοποιών, ναι, και του κοινού.
1: Βέβαια.
0: Στα ανταπάντεχα, ναι, ναι, λοιπόν. Πολλά τα ανταπάντεχα.
1: Ναι.
0: Θα σας απολαύσουμε από κοντά. Επαναλαμβάνω, 12 Σεπτεμβρίου, 9 και 4 το βράδυ, στο Κηποθέατρο Αυριακός. Καλή σας μέρα, κύριε Ξένο, σε εσάς και στην Ελένη Γερασιμίδου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Με το καλό να έρθετε στο νησί και να σας απολαύσουμε από κοντά. Πολύ, πολύ καλημέρα σας.
1: Ευχαριστώ.

Η αγάπη η αγαπημένη, τη λέω, άνθρωπος, μοναδική, ξεχωριστή, Τζόρτζια. Ρόδα είναι και γυρίζει. Ε? Ποίηση, στίχους και ό,τι άλλο θέλετε, Κλέλια Χαρίση, απόδοση Τζόρτζια. Δεν ήταν βέβαια το τραγούδι που ακούσατε αυτό. Με την πρώτη ευκαιρία θα μιλήσουμε με την καλή φίλη Κλέλια Χαρίση, δημοσιογράφος, ποιήτρια και όχι μόνο. Έχει τιμήσει τη Ζάκυνθο με την παρουσία της σε μια εκδήλωση τα προηγούμενα χρόνια στη Λεσκιό Ζάκυνθος. Να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους από το Earth News. Στο Έλα Λαμέιν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η ατζέντα της συνάντησης με τον Αλ Σίσι. Εμβληματική η περιοχή του Έλα Λαμέιν, θυμίζει Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κουμπαράς για παιδιά έως 2 ετών. Πώς λειτουργεί και πόσα χρήματα μπορούν να συγκεντρωθούν. Κλειδωμένος μέχρι τα 18. Κλείδωσε και εσύ ένα κουμπαρά, Σταύρο Λιβέρη, μπορείς και να βάζεις μέσα χρήματα για τα παιδιά σου. Και θα έρθει το κράτος να βάζει κάθε φορά το αντίστοιχο ποσό. Και θα ανοίξει το κουμπαρά, μάλλον δεν ξέρω αν σε πιάνει το σχέδιο, όταν τα παιδιά φτάσουν σε ηλικία 18 ετών. Για να δεις τι θα υπάρχει μέσα. Και αν στο κουμπαρά δεν έχεις τη δυνατότητα να βάλεις ούτε μία, τι γίνεται. Δεν θα βάζει και το κράτος. Αν βάλεις 3,60, 3,60 το κράτος. Αλλά πάει μετά επί 2. 3,60 και 3,60 πόσο κάνει. 6, 6,6, 12, 7,20, ε. Τέλος πάντων, ναι. Αποκάλυψη Χαρέτζ. Ο Νετανιάχου, εξαίρετος κύριος, είχε προειδοποιηθεί από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την μεγάλη επίθεση της Χαμάς. Α, το ήξερε. Και το άφησε να γίνει. Ο Σινουάρ ετοιμάζει μεγάλη επιχείρηση. Δίκη Κυριακής Γρίβα. Παραπέμπονται για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως οι 4 αστυνομικοί. Κατά τα άλλα, εκρήξη σε Ομόνια και Πλατεία Αμερικής. Έκλειστος αλβανικής καταγωγής εξετάζεται ως πιθανός ηθικός αυτούργος. Ληστεία στο Μουσείο Ρενουάρ της Νότιας Γαλλίας, δύο δράστες διέφυγαν με 3 πίνακες αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ, παρακαλώ. Δίκη Τεμπών συνεχίζεται η κατάθεση της κόρης του μηχανοδηγού. Ακολουθεί ο πατέρας της Μάρθης. 3 από τους κατηγορούμενους σήμερα στην αίθουσα. Κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι Brent. Μια ανάσα από τα 2,10 ευρώ η αμόλυβδη, πάνω από τα 2,5 ευρώ το diesel. Είδατε. Πληπηρώνουν τα σπασμένα οι συνήθεις ύποπτοι καταναλωτές, πολίτες ή αλλιώς κοινοί θνητοί. Φλωρίδης στο Earth News, ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Έρχεται, λέει, νέο πλαίσιο για τη λειτουργία των πολυκατοικιών. Αλλάζει νόμος του 1929. Για Σαμαρά, τι λέει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, πολύ φασαρία για το τίποτα. Ιράν επίκειται συμφωνία με το Ομάν για τα στενά του Ορμούς μέσα στις επόμενες ημέρες. Τα στενά του Ορμούς που ο Τραμπ θέλει να ονομαστούν στενά της Αμερικής, στενά Τραμπ και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Έχει το κούφιο του κεφάλι μέσα. Καιρός, καλοκαίρι έως το Σάββατο, πότε αλλάζει το σκηνικό με βροχές και πτώση θερμοκρασίας. Βασιλακόπουλος στο Earth News για τον ιό του Δυτικού Νείλου, καμιά ανησυχία για τα παιδιά που πάνε στο σχολείο. Νίκος Ανδρουλάκης για ασπίδα του Αχιλέα. Να απαντήσει ο Πρωθυπουργός, είμαστε ή δεν είμαστε σε ομοιρία. Αεροδρόμιο Νέας Αγχιάλου. Αύξηση 13% στην επιβατική κίνηση, οι περιορισμοί και το στοίχημα για νέες πτήσεις. Νέες αφήξεις μεταναστών σε Ηράκλειο και Γάβδο. Κρίσιμη συνάντηση με Πλεύρη για τη δομή φιλοξενία στο Ηράκλειο. Τον αρμόδιο υπουργό. Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι μέλη συμμορία στην Αττική. Σεισμός 4,3 στο Μεσολόγγι, στην Ιερά Πόλη. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, πιθανές νέες σεισμικές δονήσεις έως 4,5 ρίχτερ, λέει ο Ευθύμιος Λέκας στο Earth News. Δίκη Μάγκου δεν ήρθε για καταγραφή, ήταν πάσχων ασθενής, είπε η γιατρός από τα επίγοντα. Κούβα. Καμία διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών. Η Αβάνα κατηγορεί την Ουάσιγκτον για γενοκτονικό αποκλεισμό. Το νησί της Επανάστασης που συνεχίζει να αντιστέκεται, αν και αντιμετωπίσει πολύ μεγάλο πρόβλημα σε επίπεδο ενεργειακής κρίσης και όχι μόνο, και βιώνει μια ανθρωπιστική κρίση, αποκλεισμένο επί δεκαετίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, γιατί δεν τους αρέσει το καθεστώς που υπάρχει εκεί. Οι Άραβες Υπουργοί Εξωτερικών κάλεσαν τη διεθνή κοινότητα να προστατεύσει τους Παλαιστινίους και απέρριψαν το διαχωρισμό της Γάζας από τη Δυτική Όχθη. Ταλέπορη Παλαιστίνη. Ουκρανία, παραιτήθηκε ο Γενικός Εισαγγελέας εν μέσω έρευνας για φερόμενη προστασία σε παράνομα τηλεφωνικά κέντρα. Γίνεται της διαφθοράς στην Ουκρανία. Ο Τραμπ βάζει την Ισλανδία στις Ηνωμένες Πολιτείες και παρουσιάζει νέες στολές της διαστημικής δύναμης. Τραμπ είναι ό,τι θέλει, κάνει ό,τι θέλει, λέει.
η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα εγγενίασαν την πρώτη οδική σύνδεσή τους, παρακαλώ. Και πάμε εδώ στα δικά μας, να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους από την ημέρα Ζακύνθου ή αλλιώς το ημέραζάντε.gr. Εξαγγελίες Μητσοτάκη ΔΕΘ. Μέτρα με αστερίσκους για την αγορά. Νίκος Τσουκαλάς. Περιμέναμε πιο γενναία μέτρα. Θα μιλήσουμε ενδεχομένως και αύριο με το συμπατριώτη μας Νίκο Τσουκαλά, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ένωσης Συλλογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ζακύνθου, καθώς και πολλά, για πολλά άλλα θέματα που πρέπει να ενημερώσει και τα οποία αφορούν τον επιχειρηματικό κόσμο, έμπορους κτλ. Τσιλιβή πλάνος, θετικό αποτύπωμα αφήνει η τουριστική σεζόν, ανοιχτά μέτωπα σε κυκλοφοριακό και υποδομές. Πειραματικό γυμνάσιο Ζακύνθου, το πρώτο γυμνάσιο, εκεί στο πρώτο σχολικό συγκρότημα, νέα λέει κλήρωση για 32 διαθέσιμες θέσεις. Με πάρτε μέρος τώρα που κληρώνει. Μηδενίζεται ο ΕΝΦΙΑ σε Μουζάκι, Γαϊτάνη και Αμπελόκηπους. Θα πούμε περισσότερα αύριο, ενδεχομένως και με τον κύριο Τσουκαλά, που τα ξέρει τα θέματα αυτά από πρώτο χέρι. Ζάκυνθο συνεχίζονται οι παρεμβάσεις για τροχτικά και έντομα. Κώστας Τσιριγότης, αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, συνεχίζουμε τους ψεκασμούς. Για τροχτικά και έντομα. Δηλαδή κουνούπια. Α, από τροχτικά, κουνούπια κτλ. Άλλο τίποτα. Με το χέρι του Αγίου Διονυσίου άνοιξε το 17ο έτος του Αληθώς. Με την πρώτη ευκαιρία θα μιλήσουμε με τον πατέρα Παναγιώτη Καποδίστρια, δημιουργό του Αληθώς. Κάνει πολύ σημαντική πνευματική δουλειά στο νησί και όχι μόνο στην περιοχή. Μιχαήλ και Νέμεσης, η νέα εποχή της ψηφιακής ακαδημίας της ελληνικής αστυνομίας. Κοροϊδία, εμπεγμός και ψέμα. Γιατί παραιτήθηκε το τοπικό συμβούλιο Κερίου, σκληρή ανακοίνωση κατά της δημοτικής αρχής. Έχουμε λάβει και εμείς μια ανακοίνωση σχετικά με την παραίτηση του τοπικού συμβουλίου Κερίου, που από θεωρία έγινε πράξη και από απειλή έλαβε σάρκα και οστά, με μια ανακοίνωση. Αν προλάβουμε στη συνέχεια θα πούμε περισσότερα, διαφορετικά στις επόμενες εκπομπές. Ήταν το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Υπάρχουν κάποιες έτσι διαφωνίες του τοπικού συμβουλίου Κερίου, από το οποίο κανένας δεν μιλάει, ούτε και ο τοπικός πρόεδρος. Επικαλείται διάφορα θέματα το τοπικό συμβούλιο Κερίου για την παρέτησή του και βέβαια ασκεί σκληρή κριτική στη δημοτική αρχή. Προφανώς για δεσμεύσεις που είχε και δεν έχει υλοποιήσει ή και υποσχέσεις μαζί. Ναι. Εμείς συχνά πυκνά προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου Κερίου, Δημήτρη Στέφο, και συνήθως δεν απαντά. Ή και να απαντήσει δεν βγαίνει στον αέρα. Αυτό ισχύει και για τον πρόεδρο του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Δήμου Ζακύνθου, Θεόφιλο Λιβέρη, με καταγωγή από το Κερί. Ο οποίος Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων αρκείται σε κάποιες αναρτήσεις, πολλές φορές ούτε καν στην ιστοσελίδα του Συλλόγου, αλλά στο προσωπικό Facebook του Προέδρου του Συνδικαλιστικού Οργάνου, Θεόφιλου Λιβέρη. Μιλήσαμε και χθες μαζί του για μια ανακοίνωση, θα πούμε στη συνέχεια περισσότερα. Και εμείς μπορούμε να μυρίζουμε κάθε φορά τα νύχια μας. Ποιος φορέας, ποιος σύλλογος, ποιος συνδικαλιστικό όργανο έκανε μια ανάρτηση στο Facebook του Συλλόγου ή αντίστοιχα, ή ο εκάστοτε πρόεδρος κάνει μια ανάρτηση που αφορά το συνδικαλιστικό όργανο που εκπροσωπεί, για να ενημερωθούμε και να ενημερώσουμε στη συνέχεια όλους εσάς. Τέλος πάντων, ναι. Συμμετοχή Εργατικού Κέντρου Ζακύνθου και Σωματείου Συνταξιούχων στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ, το οποίο έχει ήδη γίνει. Νέες ρυθμίσεις για την έκδοση πινακίδων σε διαβούλευση ή εξετάσεις του Υπουργείου Μεταφορών. Κρίσιμες ώρες για τον 31χρονο Γιώργο Τριανταφυλόπουλο στην Πάτρα. Έπεσε η αυλαία της ΔΕΘ για την κυβέρνηση, γράφει ο Διονύσης Θακίσιος. Εξαγγελίες Μητσοτάκη ΔΕΘ, μέτρα με αστερίσκους για την αγορά, το είπαμε αυτό. Ελένη Γερασιμίδου και Αντώνης Ξένος στη Ζάκυνθο με το Στάντα Πάντεχα, με καινούριες ταυτότητες. Πριν από αφιερώσαμε σχεδόν μισή ώρα από την εκπομπή, μιλώντας με την Ελένη Γερασιμίδου και το συμπατριώτη μας Αντώνη Ξένο. Υποχρεωτική. Προσέξτε, γιατί και για αυτό το θέμα θα μας ενημερώσει ο κύριος Τσουκαλάς σε αυριανή συνέντευξη Καλώς ήρθατε των πραγμάτων. Η υποχρεωτική από την 1η Μαΐου, γιατί έχει αποστείλει και σχετική ανακοίνωση στα τοπικά ΜΜΕ. Η υποχρεωτική λοιπόν από την 1η Μαΐου η εφαρμογή του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής. Ενημέρωση από την Ένωση Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ζακύνθου. Γίνε και εσύ μέλος της φιλαρμονικής μας. Νέες εγγραφές στη Φιλαρμονική Δημοτικής Ενότητας Αλικών.
ο Διονύσης Ούρμπης μάγεψε το κοινό στη μεγάλη συναυλία της φιλαρμονικής εταιρείας Μάντζαρο στον Πειραιά. Παλιοί νέοι εντός εισαγωγικών, μια νέα γενιά μουσικών που παίρνει τις μελωδίες των παλιών και τις ταξιδεύει στο αύριο. Μπράβο στα παιδιά αυτά, υπάρχει σχετική φωτό και νομίζω ότι βρίσκονται στο λόφο του Στράνιες.

Πάμε και στην ανακοίνωση του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου. Κατά τύχη τη βρήκαμε. Οι εργαζόμενοι, λέει, δεν είναι ούτε πολιτικός μηχανισμός ούτε ξυλαστήρια θύματα. Βγείτε και μιλήστε ανοιχτά και στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Και δεν σας λέμε καθημερινά να μην κάνετε άλλη δουλειά από το να κάνετε δηλώσεις. Αλλά οι του Συλλόγου, ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπούν ένα συνδικαλιστικό όργανο, και αυτό για παράδειγμα των Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου. Εντάξει. Βγείτε και μιλήστε ανοιχτά. Όπως συνέβαινε παλιά, με πολλούς συλλόγους και συνδικαλιστικά όργανα σε Δήμο, Περιφέρεια και όχι μόνο, κάτι που τώρα πια δεν υπάρχει. Αναφέρει λοιπόν ο Σύλλογος Υπαλλήλων Ζακύνθου, με αφορμή τις πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις και καταγγελίες, ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου οφείλει να τοποθετηθεί με θεσμικό λόγο και χωρίς υπεκφυγές. Οι εργαζόμενοι του Δήμου δεν ανήκουν σε καμία δημοτική παράταξη, δεν είναι πολιτικός μηχανισμός της Δημοτικής Αρχής, ούτε εργαλείο της αντιπολίτευσης. Η πολιτική αντιπαράθεση είναι θεμητή, η μεταφορά όμως της πολιτικής σύγκρουσης στις πλάτες των εργαζόμενων είναι θεσμικά απαράδεκτη. Όταν υπάρχουν καταγγελίες, ερωτήματα ή υπόνοιες για τη λειτουργία του Δήμου, υπάρχουν θεσμικά όργανα και προβλεπόμενες διαδικασίες για να διαρευνηθούν. Ούτε οι δημόσιες δηλώσεις, ούτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν ελεκτικό ή δικαστικό μηχανισμό. Και εδώ χρειάζεται απόλυτη πολιτική υπευθυνότητα. Η αντιπολίτευση έχει κάθε δικαίωμα να ελέγχει τη Δημοτική Αρχή, δεν έχει όμως κανένα δικαίωμα να μετατρέπει τους εργαζόμενους σε πρωταγωνιστές της πολιτικής της αντιπαράθεσης. Προφανώς, εδώ μιλάει άμεσα για την αντιπολίτευση, η οποία ζητά κάποια στοιχεία από τους εργαζόμενους, τους δημοτικούς υπαλλήλους. Δεν ξέρω τι ακριβώς θέλει να πει ο ποιητής. Αντίστοιχα, λέει, η Δημοτική Αρχή έχει υποχρέωση να διοικεί, να ελέγχει και να λογοδοτεί. Δεν μπορεί όμως όταν οι εργαζόμενοι και οι υπηρεσίες του Δήμου βρίσκονται δημόσια στο στόχαστρο να επιλέγει τη σιωπή. Άμεση κριτική προς τη Δημοτική Αρχή και τη Δημοτική Αρχή. Η σιωπή, λέει, της Δημοτικής Αρχής σε τέτοιες στιγμές δεν προστατεύει τη θεσμική λειτουργία του Δήμου, δημιουργεί κενό και το κενό αυτό δεν μπορεί να το καλύπτουν οι εργαζόμενοι. Δεν ζητάμε από κανένα να προκαταβάλει ελέγχους ή να καλύψει οποιονδήποτε. Ζητούμε το αυτονόητο, να προστατευτεί ο θεσμός των δημοτικών υπηρεσιών και να γίνει σεβαστός ο διαχωρισμός ανάμεσα στην πολιτική ευθύνη των αιρετών και στην υπηρεσιακή λειτουργία των υπαλλήλων. Πρώτα ο έλεγχος, μετά τα πορίσματα και μόνο τότε, εφόσον προκύψουν συγκεκριμένες ευθύνες, η απόδοσή τους σε συγκεκριμένα πρόσωπα και στον βαθμό που πραγματικά τους αναλογεί, αυτό απαιτεί η θεσμική τάξη. Αυτό απαιτεί η στοιχειώδης δικαιοσύνη. Μέχρι τότε κανείς δεν δικαιούται να κατασκευάζει ενόχους, να φωτογραφίζει εργαζόμενους ή να χρησιμοποιεί την υπηρεσιακή τους ιδιότητα ως πολιτικό επιχείρημα. Ο Σύλλογος δεν ζητά ασυλία για κανέναν εργαζόμενο, ζητά ισονομία για όλους και αυτό αφορά όλους. Δημοτική Αρχή και αντιπολίτευση, εμείς δεν θα επιτρέψουμε, λέει, ούτε συγκάλυψη ούτε στοχοποίηση. Δεν θα επιτρέψουμε ούτε να χρησιμοποιούνται οι εργαζόμενοι ως ασπίδα ούτε ως εξυλαστήρια θύματα. Οι εργαζόμενοι του Δήμου έχουν ένα ρόλο, να υπηρετούν το Δήμο και τους πολίτες, και αυτό το ρόλο θα περασπιστούμε απέναντι σε κάθε πολιτική σκοπιμότητα από όπου και αν προέρχεται. Άρα μας λέτε ότι σας έχουν βάλει στη μέση ή της Δημοτικής Αρχής και ή της αντιπολίτευσης για τους δικούς τους λόγους. Αλλά πολύ θεσμικά τοποθετήστε σαν συνδικαλιστικό όργανο, προσπαθείτε να κρατήσετε τις απαιτούμενες ισορροπίες και αποστάσεις, και το κατανοούμε αυτό, βγείτε και μιλήστε πιο καθαρά. Και δει εκπρόσωποι του Συλλόγου και να μην κρύβεστε πίσω από κάποιες αναρτήσεις, και αυτά ούτε καν στην ιστοσελίδα του Συλλόγου, του συνδικαλιστικού οργάνου δηλαδή, αλλά στο προσωπικό Facebook του Προέδρου για παράδειγμα, ή του εκάστοτε Προέδρου ή του εκάστοτε Συλλόγου, είτε. Τι φοβάστε?

Και κλείνοντας, δύο λόγια για την επιστολή παραίτησης του τοπικού συμβουλίου Κερίου, μιας και την έχουμε στη διάθεσή μας. Την Παρασκευή 7 Οκτώβρη, δηλαδή χθες, αναφέρει το τοπικό συμβούλιο Κερίου, καταθέσαμε και γράφω στον Δήμαρχο την παραίτησή μας από τη θέση του Προέδρου και τις θέσεις των μελών Κοινοτικού Συμβουλίου Κερίου, όπως είχαμε δημόσια ανακοινώσει στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 27 μετά από σοβαρή σκέψη μηνών, ελήφθη από κοινού η απόφαση ως ηθική και έντιμη. Οι θέσεις μας ως μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου, στις οποίες οι Κεριώτες μας ανέδειξαν, είναι θέσεις προσφοράς και τρία χρόνια τώρα προσπαθήσαμε να τις υπηρετήσουμε σωστά. Αγωνιστήκαμε, κάναμε λάθη, είχαμε παραλήψεις, όμως δεν κάναμε ποτέ εκπτώσεις στο ήθος και στο στόχο μας, που ήταν η καλύτερη και πιο εύρυθμη καθημερινότητα του χωριού μας. Το έργο μας, μικρό ή μεγάλο, το βλέπουν και το αντιλαμβάνονται αυτοί που θέλουν. Μας ήταν αδιανόητο να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τον τόπο μας να παραμένει ξεχασμένος, σε συρτάρια παρατημένο στα αζήτητα και στα θα πολιτικών και πολιτικάντιδων. Μας ήταν αδιανόητο να μείνουμε άπραγοι. Το Συμβούλιο, από την ώρα της εκλογής του, είχε συγκεκριμένους στόχους για τους οποίους και έλαβε διαπιστευτήρια από τον Δήμαρχο και τοπικούς αντιδημάρχους. Εδεικτικά λοιπόν αναφέρει το τοπικό συμβούλιο τα θέματα. Εμείς θα τα πούμε επιγραμματικά γιατί δεν προλαβαίνουμε. Παραλία Κερίου, παραλία Μαραθία, οδοποιία, πλατεία Κερίου. Μήπως η παραίτηση του τοπικού συμβουλίου Κερίου, πολύ περισσότερο από όλα τα θέματα, αφορά την πλατεία Κερίου, λέω εγώ τώρα. Αυτή λοιπόν, λέει, την κοροϊδία. Αυτή λοιπόν η κοροϊδία, ο εμπεγμός, το ψέμα και πολλά άλλα ακόμα ζητήματα μας οδήγησαν στην απόφαση της παραίτησης με τρία θαυμαστικά. Υπογράφει ο παραιτηθής πρόεδρος Στέφος Δημήτρης και ακόμα δύο μέλη του Τριμελούς Τοπικού Συμβουλίου Κερίου, Μπράτης Κώστας και Βάτος Χρήστος. Εμείς θα κάνουμε άλλη μια προσπάθεια επικοινωνίας μαζί τους, με τον πρόεδρο και τους υπόλοιπους παραιτηθέντες από το Τοπικό Συμβούλιο Κερίου, να μιλήσουν και στον αέρα και ανοιχτά για τα θέματα αυτά που επικαλούνται και εξαιτίας των οποίων οδηγήθηκαν στην παραίτηση. Και να ακούσουμε και την απάντηση της Δημοτικής Αρχής, εάν και εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα, σε μια περιοχή στο Κερί, είτε μιλάμε για το χωριό, είτε για την ίμη Κερίου, που έχει πάρα πολλά προβλήματα. Μια περιοχή χωρίς αποχέτευση, χωρίς τις απαιτούμενες υποδομές, μια πανέμορφη και γραφική περιοχή κατά τα άλλα, σήμα κατά τεθέν του νησιού, που συνδυάζει βουνό, θάλασσα, πράσινο, όσο έχει απομείνει κτλ. Κτλ. Όπου οι βαρκάριδες της περιοχής σκοτώνονται κανονικά καθημερινά. Για το ποιος, πότε, πού και γιατί. Για τα πόστα και τα συμφέροντά τους. Τα στενά δικά τους επιχειρηματικά και οικονομικά συμφέροντα. Μια περιοχή που έχει ένα βαλτότοπο, εκεί που κάποτε υπήρχε ανεκμετάλλευτο πετρέλαιο. Μια περιοχή που δεν έχει αξιοποιηθεί σε κανένα επίπεδο και από καμιά άποψη. Και υπάρχουν ευθύνες σε εκάστοτε τοπικές αρχές κτλ. Κτλ. 12:59 πρώτα λεπτά. Σας αποχαιρετούμε σιγά σιγά για να συνδεθούμε με το ραδιοφωνικό σταθμό της R3 από τη Θεσσαλονίκη με ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια. Στις 2 σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα, στις 3 σύνδεση με το μουσικό ραδιόφωνο Κόσμος. Μέχρι αύριο το πρωί στις 9, δεν έχουμε 8 με 9 μουσικές επιλογές από την Άννα Καποδίστρια, είναι σε άδεια. Από τις 9 και μετά Ανδρέας Παπαδημητρίου, άκου τώρα, και μετά τις 11 η αφεντιά μου Σάκης Νέκα, ζούμε στην επικαιρότητα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλημέρες στην κυρία Μαρία Γιατρά από τον Άγιο Δημήτριο, την κυρία Αναστασία Τσουκαλά από τα Ουρινά, θα μιλήσουμε μαζί της, θα επικοινωνήσουμε, και την κυρία Σούλα Βαρυπάτη από τα Καμίνια στην πόλη της Ζάκυνθου, και σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά οπουδήποτε ακουγόμαστε στη Ζάκυνθο και αλλού, δηλαδή παντού μέσω των FM και μέσω του διαδικτύου, σε επανάληψη εκπομπές από τις 5 το απόγευμα σήμερα έως τις 9 το βράδυ από τις συχνότητες του τοπικού σταθμού της ΕΡΤ Ζακύνθου και του διαδικτύου. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Γεια και χαρά.

0: Ertza Kinfu. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
3: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel.

0: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Ερτ Ζακίνθου.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους.

Έχουμε και τα τεχνικά μας εδώ, περιμένουμε λίγο. Άκου τώρα, είναι η εκπομπή Ερτ Ζακύνθου, 95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μπορείτε να μας ακούτε στα ραδιοφωνά σας εδώ, Επτάνησα, Δυτική Νοτιοδυτική Ελλάδα, στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη. Μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ΕΡΤΕΚΟ.

Στα social μας βρίσκεται ο Σερτ Ζακίνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Σήμερα είναι 3η 8 Σεπτεμβρίου, γιορτάζουμε τη γέννηση της Θεοτόκου και γιορτάζει η Δέσποινα, η Δέσπο, η Ντέπη, ο Γενέθλιος, η Σκιαδενή, η Τσαμπίκα και ο Τσαμπίκος. Στη Ρόδο είναι αυτοί που γιορτάζουν, η Τσαμπίκη. Είναι Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού, Παγκόσμια ημέρα Κυστικής Σύνωσης και Παγκόσμια ημέρα Φυσικοθεραπείας.

Χθες είχαμε την εξειδίκευση των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ. Η εξειδίκευση έγινε από τους αρμόδιους οικονομικούς. Αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε του Υπουργείου Οικονομικών, ας πούμε το οικονομικό επιτελείο, όπου δόθηκαν απαντήσεις πολλά στα ερωτήματα που υπήρχαν. Τώρα αν αυτές ικανοποιούν ή όχι είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Να θυμίσω πάντως, γιατί έχει ξεκινήσει πάλι μια πλειοδοσία και για τα μέτρα ακούμε διάφορα, που εντάξει είναι και αυτά που Δευτέρα και Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή είναι τόσο, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο είναι άλλο τόσο ή λιγότερο από τόσο, και την Κυριακή το ξαναεξετάζουμε, ας πούμε. Έχω να θυμίσω κάτι, αυτό αφορά κυρίως τους πολίτες, γιατί οι πολιτικοί τη δουλειά τους κάνουν όλοι, έτσι, αλλά για να είναι και που είναι τους βάζουμε εμείς. Το λέω γιατί κατάλαβες τώρα τι γίνεται, έτσι. Λοιπόν, τα προγράμματα των κομμάτων και οι εξαγγελίες, τα οικονομικά προγράμματα, πλέον περνάνε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

έτσι αποφαίνεται το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εάν είναι εφικτό το πρόγραμμα ή όχι. Θα μου πεις, ξέρει καλύτερα. Προφανώς και ξέρει καλύτερα. Προφανέστατα και ξέρει καλύτερα από έναν, από διάφορους, τέλος πάντων, που η μία, δεν ξέρουν τα στελέχη τους. Είναι ένα μπέρδεμα, άμα δεις τι γίνεται. Γενικά το λέω. Αυτό που είπα πριν, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή είναι ένα μέτρο το οποίο είναι έκτακτο. Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατα, όχι, δεν είναι έκτακτο. Είναι τόσα δισεκατομμύρια το χρόνο, αλλά βγαίνει το τετραπλάσιο άμα κάνεις τον πολλαπλασιασμό, ενώ σου λένε ότι είναι το μισό. Δηλαδή, γι' αυτό για μένα ήταν, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχει γίνει αιώνες πίσω, όχι δεκαετίες, να περνάει από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ανεξάρτητη αρχή, εντελώς ανεξάρτητη, να περνάνε τα προγράμματα των κομμάτων, να γίνεται έλεγχος και να σου λέει, φίλε, ναι, το δικό σου βγαίνει, το δικό σου δεν βγαίνει. Τι μπούρδες μας λες εδώ? Ή είναι εφαρμόσιμο ή δεν είναι εφαρμόσιμο. Έτσι, για να καταλαβαίνω. Δηλαδή, όταν βγαίνει, αυτά πληρώνουμε. Τα λεφτά υπάρχουν, τα λεφτόδεντρα που κόβουν διάφοροι λεφτά, το αυτό εδώ στα όλα, το ένα από εδώ, το άλλο από εκεί, μπήκαμε στην κρίση γιατί αυτά πληρώναμε. Τώρα βγαίνουν κάτι κατσαπλιάδες που τους πιάσανε, που δηλώνανε από την Κρήτη ότι είχαν βοσκοτόπια στην Θεσσαλία, λες, και πηγαίνανε τα πρόβατα να βοσκήσουν εκεί κάθε πρωί και τα φέρνουν το καράβι και στην Κό και δεν ξέρω πού αλλού. Έτσι σιγά σιγά, άντε να δούμε τι θα γίνουμε. Και το πολύ το γέλιο θα πέσει όταν θα κατατεθούν τα προγράμματα στο λογιστήριο και θα πρέπει να πάρουν έγκριση. Η απόφαση δεν είναι έγκριση, είναι μια γνωμοδότηση, εν πάση περιπτώσει. Εκεί να δείτε γέλια. Σε πόσο χρόνο βάζετε στοίχημα από την κατάθεση των προγραμμάτων ότι το Γενικό Λογιστήριο θα γίνει στόχος και θα αρχίσουν όλοι να την πέφτουν στα στελέχη του Γενικού Λογιστήριου? Ρε, τι έχει να γίνει?

Λέω εγώ τόση ώρα Γενικό Λογιστήριο μου, από το Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο είναι, όχι από το Γενικό Λογιστήριο του κράτους, αλλά μου έχει κολλήσει εκεί το λογιστήριο. Λοιπόν, καθημερινή. Ξεκινάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Γιατί ο Μητσοτάκης επιλέγει τη σύγκρουση με τους πρώην. Στόχοι Σαμαράς και Τσίπρας, το δίλημα της ακυβερνησίας. Η επόμενη μέρα μετά το θρίαμβο της AFD, είναι το δεύτερο θέμα της εφημερίδας Καθημερινή. Ομερτά για τη βία των ανηλίκων, τι έδειξε η αξιολόγηση δύο προγραμμάτων. Οι μειώσεις φόρων για επαγγελματίες και επιχειρήσεις, αναλυτικά οι ελαφρύνσεις. Η Τουρκία αυξάνει κατά 229% τις δαπάνες για την άμυνα. Στη Σαγκάη για φθηνές θεραπείες κατά του καρκίνου, χαμηλό κόστος και νέες τεχνολογίες. Κηδεύτηκε σαν ήρωας ο κατάδικος Μλάντιτς στη Σερβία. Ανησυχία στη Βρετανία. Επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής στο Πόρτσμουθ, όταν εκατοντάδες ακροδεξιοί επιχείρησαν να εμποδίσουν την άφιξη μικρού σκάφους με 140 μετανάστες. Βλέπουμε ότι είναι γενικά το θέμα, έτσι δεν είναι Γερμανία μόνο. Έχει αρχίσει Ισπανία, Γαλλία, εδώ έτσι κι αλλιώς. Ιταλία δεν το συζητάμε. Για να δούμε που θα βγει. Λοιπόν, τα νέα. Δέθη εξειδίκευση των μέτρων. Ποιοι κερδίζουν, ποιοι γκρινιάζουν, με αναλυτικά παραδείγματα αναπερίπτωση και κατηγορία. Εφαρμογή ασπίδα για ηλικιωμένους, 112 για απάτες. Ετοιμάζεται ειδική υπηρεσία μέσω της οποίας θα προειδοποιούνται τα άτομα της τρίτης ηλικίας για τηλεφωνικές επιδρομές απατεών. AFD νίκη εφιάλτη στο Βερολίνο, επόμενο στόχος της ακροδεξιάς. Η επιστολή του πατέρα στον Δένδια για το Φάντομ. Πολιτικό παρασκήνιο, τι κρύβουν τα ομαδικά πυρά στον Σαμαρά. Πασόκ, γιατί στείνουν ξανά αναχώματα. Μεταναστευτικό στο μικροσκόπιο του Στρασβούργου, νόμος Πλεύρη. Περισσότεροι κόφτες στα Airbnb από κομισιόν. Σινεμά, οι ταινίες που έφεραν δισεκατομμύρια στα ταμεία. Και τρεις ιστορίες. Υπάρχει ζωή στο χωριό αν επιστρέψω. Υπάρχει. Ακούστε με, σηκωθείτε και φύγετε. Απογευματινή. Ο Μητσοτάκης σήμερα στην Αίγυπτο για την τριμερή επιχείρηση El Alamein με 4 καυτά ζητήματα. Η Μονή Σινά, η Συμφωνία της Μέκας, οι θαλάσσιες ζώνες και η ηλεκτρική διασύνδεση στην ατζέντα του Έλληνα Πρωθυπουργού. Πακέτο 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για 2,2 εκατομμύρια ωφελούμενους. Υπουργείο Υγείας, νέα προλαμβάνω για τον καρκίνο προστάτη και δέρματος. Σε δίκη το τέρας που κακοποίησε 361 παιδιά. Ελένη Κρέιλ Εστέιτ, lifting 300 εκατομμυρίων στους σιδηροδρομικούς σταθμούς της χώρας. Το AFD προελάβνει, ο Μέρτς στα σκηνιά, η Ευρώπη ανησυχεί. Ούλριχ Ζίγκμουντ, το μεγάλο κόλπο που τον εκτόξευσε στην κορυφή.

περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ακροδεξιά ανατριχύλα στην Ευρώπη. Τέλος εποχής για το μεταπολεμικό γερμανικό πολιτικό σύστημα από τη σαρωτική νίκη του AfD στη Σαξονία Anhalt. Πακέτο μέτρων ΔΕΘ, πολύ λίγα, πολύ αργά. Σωστή κίνηση ο Κουμπαράς αλλά με αστερίσκους, λέει η εφημερίδα των συντακτών. Θάνος Λαμπρόπουλος, το ελληνικό ντοκιμαντέρ έχασε έναν πυλώνα του. Έφυγε χθες από τη ζωή ο Θάνος Λαμπρόπουλος, στα 70. Μετρό ρογμές στην Κυψέλη, παραδοχή Ταχιάου για τη σοβαρότητα των ζημιών. Ιωάννα Δρόσου, η δημοσιογραφία στο Εδόλιο. Πρωτοφανής απόπειρα δίωξης διαδηλωτών υπέρ της Παλαιστίνης με τον αντιρατσιστικό. Δίκη για Τέμπη, συγκλώνησαν οι πρώτοι μάρτυρες κατηγορίας. Ποδόσφαιρο, πρεμιέρα στα Αστέρια, η ΑΕΚ υποδέχεται με ανεβασμένη διάθεση και προσδοκίες τη Λίντζερ για το Champions League. Ριζοσπάστης. Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές, πρωτοφανή συμμετοχή. Αφετηρία νέων, πιο μαζικών και αποφασιστικών αγώνων, το μεγαλειώδες συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Βούλιαξε το κέντρο της Θεσσαλονίκης από εργαζόμενους, βιοπαλαιστές, αγρότες και ΕΒΕ, συνταξιούχους, φοιτητές και νεολαία από όλη τη χώρα. Κουτσούμπας, η αφετηρία είναι εδώ, έχουν πολλά ακόμα να δουν τα μάτια τους. Μη σας κάνει εντύπωση αν δείτε το ΚΚΕ δεύτερο κόμμα, δεύτερο τρίτο, λέω εγώ τώρα. Ομιλία και συνέντευξη του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ με υλικά άγριας εκμετάλλευσης και πολεμικής εμπλοκής στο οικοδόμημα της Ελλάδας του 2030. Δημήτρης Κουτσούμπας, συνεχίζουμε τη μάχη για το σχολείο που έχουν ανάγκη τα παιδιά μας. Συντριβή φάντομ με δύο νεκρούς, αμήλικτα ερωτήματα για τη φιέστα και τα αίτια του ατυχήματος. Ασπίδα του Αχιλέα, άδειασμα της κυβέρνησης από τους Ισραηλινούς συμμάχους της. Γερμανικό κρατήδιο Σαξονία Anhalt, εκλογική επικράτησή της ακροδεξιάς AfD.

Ελεύθερος τύπος. Πώς θα χτιστεί το εφάπαξ στα 18 έτη? Κουμπαράς για τα παιδιά με ισόποση συνεισφορά από οικογένεια και κράτος. Στα 18 οι νέοι να έχουν ένα πρώτο κεφάλαιο ελευθερίας. 1734 προσλήψεις μονίμων και εποχικών, οι 24 προκηρύξεις για το δημόσιο. Η δύσκολη επόμενη μέρα της Γερμανίας μετά την νίκη AfD, υποπίεση ο Μέρτς, εκλογές σε 2 ακόμα κρατήδια. Το μανιφέστο. Κουμπαράς για τη νέα γενιά. Πόσο μειώνονται οι φόροι, τι κερδίζουν μισθωτοί και συνταξιούχοι. Κυριάκος Πιερακάκης, το πακέτο αγγίζει σχεδόν κάθε κοινωνική και επαγγελματική ομάδα. Το να τάζεις χρήματα που δεν υπάρχουν είναι λαϊκισμός. Μπόνους συνέπειας για ελεύθερους επαγγελματίες, μείωση τεκμηρίων για 9 στους 10, ειδική μέρημνα για ταξί και μικρούς οικισμούς. Σκευωρία Νοβάρτης, φοδρή επίθεση Άδωνη σε ΣΥΡΙΖΑ, αντί να ζητήσουν συγγνώμη, ζητούν και τα αρέστα. Πασόκ Ανδρουλάκη, δεν υπάρχει ελπής για τον μεγάλο ασθενή της κεντροαριστεράς.

Κόντρα. Τι ισχύει για τεκμήρια, φορολογία και επιδόματα? Η εξειδίκευση όλων των μέτρων από τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Οι αποφάσεις για αγρότες, μικρομεσαίους, συνταξιούχους και πολυτέκνους. Αυξήσεις επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, έρχεται καταιγίδα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Πλήγμα για Μέρτς, φόβη στην πολιτική ελίτ της Ευρώπης για το AfD που αλλάζει τα δεδομένα.

Περνάμε στην εφημερίδα Ο Λόγος. Οι αλλαγές σε μισθούς, φόρους, συντάξεις και επενδύσεις, ποιοι κερδίζουν από το πακέτο της ΔΕΘ. Το AfD αναζητεί βουλευτές ή κόμματα που θα το στηρίξουν για να σχηματίσει κυβέρνηση, στόχος το 40%. Με βαριά ατζέντα στην Αίγυπτο ο Πρωθυπουργός, η στρατηγική συμμαχία με το Κάιρο, η Μονή Σινά και ο παράγοντας Τουρκία. Στενά του Ορμούς, θέμα ημερών η συμφωνία Ιράν-Ομάν για την αυσιπλοεία. Υποχωρεί η ζέστη και έρχονται βοριάδες, στροφή του καιρού σε φθινοπορεινό σκηνικό. Άντεντε, να δούμε τι θα γίνουμε. Ξέρω από σήμερα, από αύριο. Νέα ερωτήματα για την υπόθεση του κατεψυγμένου βρέφους. Παρετήθηκε ο δικηγόρος από την υπεράσπιση του Αφγανού. Στις Δράγες και πάλι η δίκη των Τεμπών. Μετά τη διακοπή του Ιουλίου, η διαδικασία συνεχίζεται στη Γεώπολης.

Political. Το ταμείο του Μαξίμου από τη ΔΕΘ. Αγωνία στην κυβέρνηση για το τι θα καταγράψουν οι νέες δημοσκοπήσεις. Πυρομαδών από την αντιπολίτευση για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη. Πανευρωπαϊκή ανησυχία, συναγερμός μετά τον θρίαμβο του ακροδεξιού ΑΕΦΔΕ στη Γερμανία. Εξειδίκευση των μέτρων, πώς θα μοιραστεί το πακέτο των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ σε 6 εκατομμύρια πολίτες. Σπίτι μου 3, έρχονται φθηνά στεγαστικά δάνεια για 20.000 νοικοκυριά.

Δημοκρατία. Παράδοση της Ελλάδας απέτησε ο Καλίν από τον Μητσοτάκη. Οφείλει άμεσα εξηγήσεις ο Πρωθυπουργός. Και εφιαλτικό τελεσίγραφο. Μην μπείτε απέναντι στην Τουρκία, ούτε αν ξεσπάσει σύγκρουση με το Ισραήλ στην Κύπρο. Αποκάλυψη βόμβα τουρκικής εφημερίδας. Αιτία πολέμου ακόμη και ένα μέτρο πέρα από τα 6 μίλια. Έπεσε το τείχος στην Γερμανία. Αλλάζουν όλα μετά τη σαρωτική νίκη του AFD σε πανικό οι Βρυξέλλες. Ρεζίλη έγινε ο Γεωργιάδης με την τεχνητή νοημοσύνη. Τι συμβαίνει στην Πύρδο, η φωτιά στην Κόνιτσα, η προημερών επίσκεψη Παπασταύρου και οι ανεμογεννήτριες. Πάμε πάλι. Στο Σκαμνί ο αδελφός του Υπουργού Νίκου Παπαθανάση. Νέος μαραθώνιος ταλαιπωρίας στο μετρό της Αθήνας.

ναυτεμπορική. Τα κριτήρια ψαλιδίσματος. Δεν ξέρουν ότι κάνουμε εκπομπή, είμαστε στον αέρα. Τα κριτήρια ψαλιδίσματος των τεκμηρίων. Τι δεν θα συνυπολογίζεται στην ναυτεμπορική. Πώς θα γεμίσει ο παιδικός κουμπαράς με 60.000 ευρώ. Νέο μπλοκ από Ιράν, εκτείναξη τιμών πετρελαίου. Πάμε μουσική ανάσα για να περάσουμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

0: Ertzakinfo.
1: Πάμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Ξεκινάμε με τη Sport Day. ΑΕΚ γερά ευρωπαϊκά. Η Ένωση μπορεί και πρέπει να ξεκινήσει με νίκη επί της LASK στη League Phase του Champions League. Στραγώσια ξαφνικό πρόβλημα με τον 31χρονο. Αυτό το 31χρονο, 41 που βαράει στα μηνύκια. Τον 31 ετών τερματοφύλακα σε ετοιμότητα ο Μπρινιόλι. Η Αυστριακή είναι στα μέτρα του μαέστρου Μάγερ και των συμπαικτών του, ενώ όπλο για τους κιτρινόμαυρους θα αποτελέσει η πειρακτωμένη All Win Arena. Νίκολιτς, δεν θα αλλάξουμε τακτική και στυλ. Ψήφο σε Ρόμαν, δεύτερη ευκαιρία στον Γιάρεμτσουκ που μπήκε στην αποστολή για τον απόψινό αγώνα κυπέλου. Επιτέλους. Με το δεξί του El Arabi, Super League 2, με πέναλτι του Μαροκινού, η Μαρκό νίκησε 1-0 τον Πανσεραϊκό. Πρωταθλητής Ρόμαν και νέο φορ. Όλες οι απαντήσεις για την επόμενη μέρα στον θρύλο χωρίς τον Αγιούμπ. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα έχει την ευκαιρία σήμερα να τσεκάρει την κατάσταση του Γιάρεμτσουκ. Τι έγινε στη συνάντηση με τη Λίμπαρ Γιάρεμτσουκ, με ποια προοπτική μπήκε για πρώτη φορά στην αποστολή ο Ουκρανός. Θύρα 7, επιστολή στον Μέντι. Βρες λύσεις, θέλουμε το πρωτάθλημα. Ρε πρωταθλητή, όταν η Θύρα 7 έστειλε επιστολή στον πρόεδρο, γιατί δεν έπαιξε τίποτα? Δεν χώραγε, δεν χώραγε. Κύριος Πρόεδρος, το για πάντα που αξίζει περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Η ώρα του Πουέρτα. Στην Ντουμπάι ο Γουόκαπ. Στο μπάσκετ Ζογκλέρ ο Μοντέρο, πως έκλεψε από το πρώτο φιλικό την καρδιά των φίλων του Ολυμπιακού. Τρελάθηκαν με τον Εντιαγέ.

Φως. Ορκίστηκε επιστροφή. Ειλικρινή συζήτηση χθες στο Ρέντι ανάμεσα στους ανθρώπους του Ολυμπιακού, του Μεντιλίμπαρ και του Γιάνεμτζουκ. Τα είπαν, συμφώνησαν και προχωρούν κανονικά. Ιστορικές ροπαλιές. Ο Ηρακλής πήρε την πρώτη του νίκη στην τρέχουσα Super League και παρθενική εδώ και 9 χρόνια στην κορυφαία κατηγορία. Νίκησε τον Αστέρα στην Τρίπολη με 2-0. Απρόπτο με 300 για την ΑΕΚ. Ο αλάνθαστος Καγκουά, ο 27χρονος κεντρικός χάφ από τη Ζάμπια, αποτελεί το κομπιούτερ του Παναθηναϊκού στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Walk-up out, έφυγε από τον Ολυμπιακό. Όνειρο ζουν, η μικρούλα Elvesberg κάνει θράψη στην Bundesliga. Orator Sport, εμπρός ΑΕΤΕ είναι το πρωτοσέλιδο. Αμφίβολος ο 300, ετοιμοπόλεμος ο Μπρινιόλι. Νίκολιτς, δεν αλλάζουμε τακτική ή στυλ, πάμε με το παιχνίδι μας. Βάργκα, είμαστε ανυπόμονοι και έτοιμοι. Έντονη ζήτηση από το πρώτο λεπτό στα διαρκείας της Μάνας ΑΕΚ. Όλοι ΑΕΚ μαζί στην κυκλοφορία το διαρκείας ΑΕΚ Passport. Live Sport. Ώρα να λάμψει και στα αστέρια. Πανέτοιμη η ΑΕΚ να μπει με φόρα στη League Phase του Champions League με νίκη επί της ΛΑΣΚ στο καμίνι της Νέας Φιλαδέλφειας. Στις 8 παρατέταρτο είναι το σημερινό ο αγώνας. Πρώτη την Πέμπτη, τα συγχαρητήρια για το θρίαμβο με ΠΑΟΚ, το σύνθημα του Νίστρουπ για 3-3 κόντρα στην Κηφισιά και κορυφή. Καμπανάκι σε Μέντι από τη θύρα 7 το... η ανακοίνωση. Και Μέτρο Σπορ, μήνυμα εστάλη. Με ωραία εμφάνιση ο Ηρακλής πέτυχε την πρώτη νίκη του, πιστοποίησε ότι βρίσκεται σε άνοδο και υποσχέθηκε ότι θα ανέβει ψηλά. Δεν επαναπαύονται στις εξαγγελίες για το γήπεδο του Άρη. Νέα προσθήκη ο Μπαλοδήμος στον Ηρακλή, στον μπασκετικό Ηρακλή. Η επίγνωση της αλήθειας θα φέρει βελτίωση. Είναι πολύ σημαντική η ειλικρινής αυτοκριτική στον ΠΑΟΚ, ομάδα και ΠΑΕ, για να μην κρυφτούν τα αγωνιστικά προβλήματα κάτω από το χαλί του άλοθη για την διαιτησία.

0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο είναι έτοιμη η κοινωνία να ακούσει την άποψη του Παντελή του Τουντζή για τα σχολικά βιβλία.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει ότι η οικογένειά του είναι υπό αμφισβήτηση, λέει ο Παντελής ο Τουντζής.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Παρεμβαίνει στη συζήτηση για τις διαφορετικές μορφές οικογένειας στα νέα σχολικά εγχειρίδια, μιλώντας για αποδοχή, εκπροσώπηση και παιδιά.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Με μια έντονα προσωπική παρέμβαση τοποθετήθηκε ο Παντελής του Τουντζής στη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από την παρουσίαση της οικογένειας στα νέα σχολικά βιβλία. Ποιος είναι αυτός πρώτα απ' όλα? Είναι τώρα θα σου πω. Ο γνωστός make-up artist. Αν είναι make-up artist ο άλλος, δεν μπορεί να έχει άποψη για την οικογένεια? Δεν σε καταλαβαίνω. Ο γνωστός make-up artist και πατέρας δύο παιδιών αναδημοσίευσε δύο stories υποστηρίζοντας ότι κανένα παιδί δεν πρέπει να μεγαλώνει αισθανόμενο πως η δική του οικογένεια δεν χωρά στο σχολικό περιβάλλον.
0: Άχου και δεν νοιάζει.
1: Η παρέμβασή του έρχεται μέσω μιας αντιπαράθεσης που έχει προκαλέσει ήδη τοποθετήσεις από το Υπουργείο Παιδείας, την κυβέρνηση, εκδότες και συγγραφείς.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Σκάω για την παρέμβαση του Τουντζή, δηλαδή μιλάμε, έχει φάει αγωνία. Στο πρώτο story του, ο Τουντζής αναδημοσίευσε εικόνα οικογένειας, συνοδεύοντάς την με ένα μήνυμα που επικεντρώνεται στην ψυχολογία του παιδιού. Φαντάσου να μεγαλώνεις ένα παιδί παλεύοντας να το κάνεις να καταλάβει πως η οικογένειά του είναι απολύτως αποδεκτή, όποια μορφή και αν έχει. Όχι ρε φίλε, δεν είναι απολύτως αποδεκτή, όποια μορφή και αν έχει. Τι να κάνουμε τώρα? Δηλαδή αν είναι δύο σκυλιά και έχουν ένα παιδί είναι αποδεκτό? Τι μπούρδα είναι αυτή η ιστορία πια δηλαδή? Ή να πάτε να, ή το άλλο, το ανάποδο, γιατί θεωρείται οικογένεια και έχει, πάνε και το ζητάνε να θεσμοθετηθεί και αυτό. Να θεωρείται ως παιδί το κατοικίδιο, το σκυλί. Έχουμε σφυρίξει τελείως. Λοιπόν, η οικογένεια του λένε, όποια μορφή και αν έχει, να είναι αποδεκτή. Και μια μέρα να του λένε, λέει, ότι η μία και μοναδική φωτογραφία που το εκπροσωπεί στα σχολικά βιβλία είναι απαγορευμένη και δεν θα έπρεπε να υπάρχει.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Έγραψε του Τουντζής. Είναι παντρεμένος με άντρα αυτός, έτσι, και έχουν δύο παιδιά. Τώρα ποιος θα γέννησε, μην με ρωτάτε, δεν ξέρω. Στη δεύτερη ανάρτηση συνέχισε στο ίδιο ύφος, σημειώνοντας ότι όταν αποκλείεται η εκπροσώπηση μιας οικογένειας, το μήνυμα δεν αφορά απλώς μια εικόνα, αλλά μπορεί να αγγίξει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο ένα παιδί αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και το οικογενειακό του περιβάλλον. Σας έχω κάτι νέα από έρευνες στο εξωτερικό σχετικά με αυτού του είδους τις οικογένειες. Αλλά επειδή θα ακούσουμε πολλά και θα δούμε πολλά, απλά σας παραπέμπω να το γκουγκλάρετε, έτσι, τελευταίες έρευνες για οικογένειες με ομόφυλα ζευγάρια μετά από κάποια χρόνια στο εξωτερικό που υπάρχει αυτό, τι επιπτώσεις έχουν αυτά στα παιδιά. Και όχι μόνο αυτό, για εδώ οικογενειακή βία, για γκουγκλάρετε το και δείτε το, έτσι, από περιέργεια. Λοιπόν, κανένα παιδί, λέει ο Τουντζής, δεν θα έπρεπε να μεγαλώνει νιώθοντας πως πρέπει να αποδείξει ότι η οικογένειά του αξίζει να υπάρχει. Και με αυτό όλο, γιατί είναι και πολύ σοβαρό, το συνοδεύσε με μια κόκκινη καρδιά και ένα ημότζι προσευχής.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: 7 Σεπτεμβρίου ήταν αυτή η δημόσια παρέμβαση, το λέω για να το ξέρετε.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.

0: Και πάμε στα πιο σοβαρά τώρα. Μιλάμε για Μαρία Μπεκατόρου.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Πιο ξανθιά από ποτέ. Έφτασε η ώρα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η επιστροφή από τις καλοκαιρινές διακοπές έφερε μαζί της και μια μικρή ανανέωση για τη Μαρία Μπεκατόρου, η οποία αποφάσισε να δώσει ακόμη περισσότερο. Τι γράφουνε. Φως στα μαλλιά της.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η παρουσιάστρια πέρασε από τα χέρια της κομμώτριάς της και αυτή τη φορά επέλεξε να ενισχύσει αισθητά το ξανθό, αφήνοντας πίσω τη ρίζα που, όπως αποκάλυψε η ίδια, παρακολουθούσε εδώ και ημέρες να μεγαλώνει.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Τι ζούμε, ρε. Μάλιστα, λέει, δεν περίμενε να πάρει. Αυτά είναι κόσμος τα οποία τα διαβάζει. Και είναι και πολλοί κόσμος ο οποίος διαβάζει για τη ρίζα της Μπεκατόρου. Λοιπόν, δεν περίμενε, λέει, να παρουσιάσει απλώς το τελικό αποτέλεσμα. Πήρε μαζί της τους διαδικτυακούς της φίλους στη διαδικασία της αλλαγής, ανεβάζοντας σχετικά στιγμιότυπα στο λογαριασμό της στο Instagram.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Πάει άλλη, βάφει το μαλλί, το ανεβάζει στο Instagram, το ανεβάζουν τα διάφορα μέσα. Όλοι αυτοί ψηφίζουν εδώ μεταξύ. Αυτό είναι το τραγικό. Η κατάληξη είναι αυτή. Ότι όλοι αυτοί ψηφίζουν.

0: άλλο τώρα πολύ σοβαρό. Modern Cinderella. Αφαιρεί το τατουάζ με τα μάτια του Ρίκτα. Μη μου δε, θα σκάσω. Ένα τατουάζ, λέει, που είχε συνδέσει με μια σημαντική περίοδο της προσωπικής της ζωής, αποφάσισε να αποχωριστεί η Modern Cinderella. Ξέρεις ποια είναι αυτή? Α, είναι μια influencer, λέει, η οποία της έχουν δώσει και εκπομπή στο Open. Μπράβο. Όχι, μπράβο να τα λέμε αυτά, γιατί πρέπει να γίνεται. Δεν ξέρω αν είναι καλή κακή, δεν την έχω δει. Μπορεί να είναι καλύτερη από οποιαδήποτε παρουσιάστρια, έτσι. Αλλά λέμε τώρα. Η Modern Cinderella είχε επιλέξει να κάνει το συγκεκριμένο τατουάζ την περίοδο που οι δυο τους ήταν τότε μαζί. Το σχέδιο, λέει, αποτελούσε έναν ιδιαίτερο τρόπο για να κρατήσει πάνω της ένα αποτύπωμα της σχέσης τους.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Τα δεδομένα έχουν πλέον αλλάξει και μαζί τους φαίνεται πως αλλάζει και το σώμα. Το σώμα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η ίδια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους βίντεο από την πρώτη συνεδρία αφαίρεσης. Ξαπλωμένη και φορώντας προστατευτικά γυαλιά, άφησε την ειδικό να περάσει το λέιζερ πάνω από το σημείο όπου βρίσκεται το τατουάζ.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η διαδικασία, λέει, αναμένεται να χρειαστεί χρόνο. Όμως το μήνυμα της Modern Cinderella ήταν ξεκάθαρο από την πρώτη κιόλα συνεδρία.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Να φύγει το κακό μάτι. Πάνω στο βίντεο έγραψε μια φράση που προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση, δίνοντας και τη δική της εξήγηση για την απόφαση να αφαιρέσει το συγκεκριμένο σχέδιο.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Είσαι έτοιμη, Ελλάδα, για την εξήγηση? Επιτέλους έφτασε η ώρα να φύγει το κακό μάτι από πάνω μου, σχολίασε.
1: Άχου και δεν νοιάζει.

0: Χριστίδου. Ξανά στην Κέρκυρα λίγο πριν την επιστροφή στη TV.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Η νέα έξοδος με τον Στέφανο Νεδέλκο.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Λίγες ημέρες πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, η Σύση Χριστίδου φαίνεται πως θέλησε να κρατήσει λίγο ακόμη καλοκαίρι.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Η παρουσιάστρια βρέθηκε για ακόμη μία φορά στην Κέρκυρα, έναν προορισμό που επισκέφθηκε αρκετές φορές μέσα στους τελευταίους μήνες και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από την παραμονή της στο νησί.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Η νέα της απόδραση περιλάμβανε βόλτα με σκάφο στα νερά του Ιωνίου, αλλά και ένα δείπνο στην Κόμισα, το εστιατόριο που διατηρεί στην Κέρκυρα ο επιχειρηματίας Στέφανος Νεδέλκος.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Η παρουσία της Χριστίδου στο νησί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς το τελευταίο διάστημα έχουν κυκλοφορήσει δημοσιεύματα που τη θέλουν να διατηρεί σχέση με τον επιχειρηματία.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Ωστόσο, κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει δημόσια τις συγκεκριμένες πληροφορίες.
1: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.

0: Ertzak Info 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την Νοτιοδυτική Ελλάδα.
1: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
2: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
0: Earth Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Earth Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
3: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
4: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Καλημέρα σε όσους και σε όσες άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους ή την έξυπνη συσκευή τους και μας ακούνε. Τι ακούτε? Είναι η εκπομπή «Άκου τώρα» της Έρτζα Κίνθου. Την μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια, είναι σε άδεια βέβαια, αλλά μας έχει αφήσει κάβα. Στην κονσόλα του ήχου τώρα είναι ο Αλέξανδρος Λάσης, ήταν πριν ο Σταύρος Ολιβέρης. Στο μικρόφωνο και στην δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν και είναι ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. Έρτ Ζακίνθου λοιπόν, 95,2 και 93,2 οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας, στα Επτάνησα και στη Δυτική Νοτιοδυτική Ελλάδα, στην υπόλοιπη χώρα και στον υπόλοιπο ολόκληρο τον πλανήτη. Μπορείτε να μας ακούτε αν έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή ΕΡΤΕΚΟ. Αν δεν το έχετε κάνει, σπεύσατε.

Επίσης να μπράτε και να γίνετε συνδρομητές στο Netflix. Είναι δωρεάν, έχει απίστευτες σειρές, έχει φοβερές ταινίες, έχει ντοκιμαντέρ, έχει τα πάντα. Δεν μπορεί να ζηλέψει. Μάλλον οι άλλες πλατφόρμες ζηλεύουν πλέον το Netflix. Έτσι, μην το κάντε να... Έτσι από περιέργεια δεν χρεώνεστε, δεν πληρώνετε τίποτα, είναι δωρεάν εννοείται. Και μπαίνετε και έχετε επιλογή να δείτε ό,τι θέλετε και πάντα ποιοτικά, με την σφραγίδα βέβαια του ελέγχου της ποιότητας από την ΕΡΤ. και 2695037114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ερτζακίνθου παπάκι ert.gr και erazak1 παπάκι yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως Ερτζακίνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

Λοιπόν, με τα δικά μας εδώ θα ξεκινήσουμε. Έτσι, γιατί να δούμε τι γίνεται. Η δύναμη ελπίδας συνεχίζει και ο κύριος Τσουρουνάκης προσωπικά, επικεφαλής δηλαδή της δύναμης ελπίδας, και λέει ότι έρχεται τσουνάμι σκανδάλων και ατασταλιών στο Δήμο. Έχει πει εδώ σε αυτή την εκπομπή, είπε ότι οι στενοί συνεργάτες του Δημάρχου τον έχουν απειλήσει για τη ζωή του, για την οικογένειά του και για την επιχείρησή του. Δεν έχω δει από την πλευρά του Δήμου καμία αντίδραση σχετικά με αυτό. Δηλαδή βγαίνει ένας άνθρωπος και καταγγέλει και λέει αυτό, που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν πρέπει ο Δήμος με κάποιο τρόπο να πει, παιδιά, ποιους εννοείς, ή να κινηθεί νομικά, αφού από τη στιγμή που έχει πάει και ο ίδιος ο κύριος Τσουρουνάκης στον εισαγγελέα να δούμε τι συμβαίνει.

και θα περίμενε κανείς να υπάρχει μια αντίδραση. Δεν ξέρω, από τη στιγμή που, όπως είπε και ο κύριος Τσουρνάκης, έχει πάει, έχει καταθέσει στον εισαγγελέα για αυτή την υπόθεση των απειλών εναντίον του. Περίμενε από το Δήμο, δεν ξέρω, ο Δήμαρχος, μια μήνυση, μια αυτή. Γενικά έχει κάτσει.

όλοι κρατάνε άμυνα, κάπως έτσι το νιώθω, μέχρι να δουν τι συμβαίνει από τον έλεγχο που θα κάνει η Επιτροπή στο έργο. Για την καταγγελία την πρώτη για το γύρι Λούχα κλπ. Που έκανε η δύναμη ελπίδας. Για την Μπόχαλη δεν έχουμε καμία απάντηση προς το παρόν. Είναι ένα θέμα όμως το οποίο προφανώς και απασχολεί, έτσι. Δεν είναι κοντός ψαλμός αλληλούια. Ξεκινά σήμερα ο έλεγχος. Μεθαύριο φαντάζομαι θα έχουμε μια πρώτη εκτίμηση του τι ακριβώς συμβαίνει. Και να δούμε από εκεί και πέρα από τι γίνεται. The power to rule, oh yeah, to wrestle the world from fools. Απ' την άλλη, επειδή ξέρετε ότι εδώ κάνουμε ρεπορτάζ, και όχι μόνο κάνουμε ρεπορτάζ, τα λέμε όλα, έτσι. Εδώ και μία εβδομάδα, μπορεί και παραπάνω, έχει ξεκινήσει ένα γαϊτανάκι, να το πω έτσι, μηνύσεων και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, σχετικά με το συγκεκριμένο έργο. Γίνονται μηνύσεις ή αναφορές ή καταγγελίες από διάφορους. Κάποιοι είναι και στελέχοι της δύναμης ελπίδας, από ό,τι λένε πληροφορίες, έτσι, για το συγκεκριμένο έργο, ότι γίνεται, ότι έχει ξεκινήσει. Καταγγέλνουν, παίρνουν στην εισαγγελία ή στην αστυνομία και καταγγέλνουν παρατυπίες στο έργο, και ότι έχει ξεκινήσει το έργο και δεν γίνεται σωστά. Αυτό τι αποτέλεσμα έχει τώρα? Ουσιαστικό κανένα. Έτσι, επί της ουσίας δηλαδή δεν γίνεται κάτι. Αλλά τι γίνεται? Για να δούμε και την άλλη όψη του νομίσματος. Να μην βλέπουμε μόνο τη μία. Όταν οι καταγγελίες αυτές είναι καθημερινές ή σχεδόν καθημερινές ή γίνονται πάρα πολύ συχνά, εν πάση περιπτώσει, τι γίνεται? Πηγαίνει η αστυνομία εκεί. Πιθανόν να έχει και να κάνει και ένα αυτόφορο ή δύο, ανάλογα το ποιος είναι επικεφαλής εκείνη την ώρα ή επιβλέπων των εργασιών, όχι του έργου, των εργασιών και των εργατών. Λοιπόν, να του ζητηθούν κάποια χαρτιά. Η εισαγγελέας λέει ότι πρέπει να πάνε κάποια χαρτιά, τέλος πάντων, για το έργο στην αστυνομία, για την εξέλιξη του έργου ή για όσους δουλεύουν, αν έχουν, είναι νομότυποι, αυτά όλα τα πάντα που προβλέπεται, αν είναι ασφαλισμένοι, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Πηγαίνουν στην αστυνομία, δείχνουν τα χαρτιά και μετά από την καθυστέρηση αυτή, ας πούμε, συνεχίζονται τα έργα. Αυτό τώρα, όταν γίνονται καταγγελίες, δηλαδή θυμίζει, τι να πω, ότι πώς είναι τα κάποια κλαμπ ιδιοκτήτες που τσακώνονται μεταξύ τους και στέλνει ο ένας τον άλλο, την αστυνομία για τα ντεσιμπέλ, για αυτό δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και παίρνουν μέσα τους αυτοφοράκιδες. Αυτό λοιπόν έχει φτάσει, από ό,τι καταλαβαίνω, σε επίπεδο δημοτικού συμβουλίου, όπου η μία παράταξη καρφώνει την άλλη και πηγαίνουν τα αυτοφοράκια μέσα και γίνεται. Μιλάμε για αστεία πράγματα τώρα, έτσι. Συγκεκριμένα ξέρω και υπάρχει ρεπορτάζ ότι χθες υπήρξε κάτι αντίστοιχο, και επειδή εδώ τα λέμε, λοιπόν, πήγε κάποιος με ένα drone να καταγράψει την εξέλιξη των έργων εκεί στην περιοχή, Λούχα, Γύρι κλπ. Του πήρανε τον drone γιατί απαγορεύεται, δεν απαγορεύεται, και έγιναν μηνύσεις, αλληλομηνύσεις με τον υπεύθυνο, έναν από τους υπευθύνων της εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο, και τον άνθρωπο που είχε πάει εκεί να σηκώσει τον drone για να κάνει, και γίνει μηνύσεις, ο ένας μου κλέψε το drone, ο άλλος δεν μπορείς να καταγράφεις εδώ, έλα να το πάρεις, και γίνεται αυτό. Και αυτό δείχνει κάτι και για τις δύο πλευρές. Δεν δείχνει μόνο για τη μία. Δηλαδή, όταν είσαι κάθε μέρα και πας και κάνεις καταγγελία ή οτιδήποτε άλλο, το έργο δεν προχωράει, δεν κάνει σωστά, δεν δείχνει, και κολυσιεργεί, είναι μια προσπάθεια κολυσιεργίας, ας πούμε, από τη μία, γιατί δεν μπορεί κάθε μέρα να βρεις κάτι καινούριο. Έπεσε λάθος ο σωλήνας, δεν έπεσε ο σωλήνας, μπήκε το χώμα, όχι δεν μπήκε. Δηλαδή κάπου, όχι πονηρά σκεπτόμενοι, έτσι, η απλή λογική λέει ότι μπορεί να υπάρχει και μια σκοπιμότητα πίσω από όλο αυτό. Λέμε τώρα. Αλλά
Ρε παιδιά, αλήθεια τώρα, εκεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μιλάω για τους επικεφαλείς των παρατάξεων και για τους συμβούλους κλπ. Είναι δυνατόν να λειτουργεί, να έχετε μπει σε αυτό το τρυπάκι και να λειτουργεί ένα Δημοτικό Συμβούλιο με τη λογική αυτή, ότι σε καρφώνουν και μπαίνει αυτοφοράκιας ή δεν μπαίνει μέσα ή θα δεις εγώ τώρα θα... Τι είναι αυτό το πράγμα? Έχει έρθει μια ρημάδα επιτροπή να κάνει έναν έλεγχο, να δούμε το πόρισμα της επιτροπής και μετά εδώ είμαστε πάλι. Αλλά αυτό το πράγμα, το πάω καρφώνω για να σταματήσει το έργο, για να... Σαφώς και βλέπει οποιοδήποτε λογικά σκεπτόμενος και όχι πονηρά, ότι ένα κομμάτι όλης αυτής της δραστηριότητας μπορεί να γίνεται και γιατί θέλεις να κολλησιεργήσεις, να δημιουργήσεις κολλησιεργία στο έργο. Να μην προχωρήσει, να ανάγει να βγαίνεις αύριο, θα έλεγε ένας, θα έλεγε ένας που σκέφτεται πονηρά, μια κακιά γλώσσα ρε παιδί μου, ότι το κάνεις για να μην προχωράει το έργο και να έχεις να λες. Οι κακές οι γλώσσες το λένε και εγώ. Ένας πονηρά σκεπτόμενος θα μπορούσε εύκολα να πει, να βγάλει αυτό το συμπέρασμα. Δηλαδή είναι αστείο, είναι σαν πώς ήταν παλιά στην αυλή οι κατίνες που πηγαίναν και πετάγαν τα σκουπίδια και έτρεχε ο άλλος να τα μαζέψει και φωνάζαν την αστυνομία για να βγάλει άκρη. Είναι αστείο πια αυτό το πράγμα. Υπάρχει περίπτωση να καθίσετε όλοι σε ένα δημοτικό συμβούλιο να γίνει μια σοβαρή συζήτηση, όχι αυτό το σόου που βλέπουμε κάθε φορά που δεν έχει καμία ουσία, καμία ουσία αυτό το πράγμα, να βγαίνετε να μετρήσετε το ανάστημά σας ο καθένας και καλά ποιος είναι πιο ψηλός ή πιο δεν ξέρω εγώ τι άλλο, τι μετράτε, και να γίνει μια κουβέντα ουσίας χωρίς φωνές, χωρίς να βγαίνει ο καθένας και να πουλάει τα μούτρα του και να το εγώ του ή οτιδήποτε άλλο. Σε λίγο θα πλακώνεστε με τις σκούπες μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως στην ταινία «Οι κυρίες της αυλής». Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να συμβαίνει? Είναι δυνατόν? Αφήστε την Επιτροπή να δούμε τι θα γίνει, να βγάλει ένα πόρισμα και βλέπουμε. Αλλά, και το λέω για όλες τις πλευρές, δεν το λέω για μία μόνο. Λειτουργούν με αυτή τη λογική. Επίσης, για να ξεκολλήσετε λίγο εδώ, το έχω πει 1.000.000 φορές, θα το πω άλλη μία. Μην νομίζετε ότι παρακολουθεί κανείς το Δημοτικό Συμβούλιο και λέει πω από τη ρήτορα είναι αυτός ή πω από τι είπε ο ένας τώρα, πω από τι είπε ο άλλος. Λες και είστε, νομίζετε, ανεβαίνουν και μιλάνε τώρα, λες και είναι οι πλανητάρχες και απευθύνονται στον πλανήτη. Για χαλαρώστε λίγο. Κάντε μια σοβαρή συζήτηση να δούμε τι θα γίνει σε αυτόν τον τόπο. Δηλαδή αυτό το πράγμα έλεος έχει κουράσει, πάρτε το χαμπάρι. Γελάει ο κόσμος, γελάει όλη η Ζάκυνθος με αυτό που γίνεται μέσα στα δημοτικά συμβούλια. Γελάει. 5-6 γραφικοί είναι που το παίρνουν σοβαρά. Και κάνουν και... Κανείς, μπείτε, βλέπουν, ξέρω εγώ, δείτε τα views, μπαίνουν και σε βλέπουν 40, οι 38 γελάνε. Πάρτε το αλλιώς, όλοι, μιλάω για όλους. Για τους αιμονικούς, για τους επαναστάτες, για αυτούς που νομίζουν ότι κάτι κάνουν, για τους καταγγέλλοντες, για τους καταγγελόμενους, για τους οραματιστές, για τους έτσι, για τους αλλιώς. Πάρτε το αλλιώς να τελειώνουμε.

Να σας πούμε ότι το μεσημέρι, λίγο μετά τη μία, θα έχουμε μία σύνδεση με την εκπομπή Περίμετρος. Φαίνεται ότι, για να μην λέμε μόνο τα στραβά, να λέμε και τα καλά, έτσι. Αυτό που έγινε πέρυσι εδώ στη Ζάκυνθο με πρωτοβουλία του διοικητή της Τροχέας, του κυρίου Τσόλου, που έκανε μια συμφωνία με επιχειρηματίες του νησιού και μοίρασαν κάποια κράνη δωρεάν σε πολίτες του νησιού, σε αναβάτες. Αυτό δεν σημαίνει ότι βάλανε μυαλό οι αναβάτες και τα φοράνε, αλλά λέμε τώρα, ναι. Τώρα πάλι έχουν αρχίσει, ενώ φοράγαν όλο το καλοκαίρι, έχουν αρχίσει και βλέπεις γύρω γύρω και πάνε χωρίς κράνος, μην χαλάσει το μαλλί. Λοιπόν, και θα το κάνει φέτος πάλι. Θα είμαστε μία η ώρα στον αέρα, 1:10 περίπου στην Περίμετρο, για να μεταδώσουμε ζωντανά αυτή την πρωτοβουλία για φέτος δεύτερη χρονιά. Μια πρωτοβουλία την οποία οφείλουμε να το πιστώσουμε αυτό. Είχε τέτοια επιτυχία εδώ στο νησί που έχει αντιγραφεί και σε άλλες περιοχές στην Ελλάδα και έγινε και πάει να λειτουργήσει και μέσω της αστυνομίας, να γίνεται κάτι πιο οργανωμένο, ας πούμε, και να συμβαίνει σε αρκετές περιοχές. Δηλαδή άνοιξε το δρόμο η Τροχέα Ζακύνθου, να το πω έτσι, με την δωρεάν διανομή σε κράνη στους αναβάτες. Το έκαναν και άλλες περιοχές και φαίνεται ότι αυτό, επειδή είχε απήχηση, υιοθετήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση της Τροχέας στην Αθήνα, από το Υπουργείο, για να το πω καλύτερα, και λειτουργεί και σε άλλες περιοχές όπου μοιράζουν. Θα δείτε τώρα, θα βγούμε το μεσημέρι, θα δείτε μετά που θα πάνε και σε άλλες περιοχές πάλι και θα μοιράζουν, και μπράβο, είναι πάρα πολύ σωστό. Η ουσία είναι να τα παίρνουμε τα κράνη και να τα φοράμε, όχι να τα αφήνουμε να σκονίζονται σε ράφια ή δεν ξέρω πού, ή να τα γυρνάμε ανάποδα να τα κάνουμε γλάστρες, έτσι. Το λέω για να... γι' αυτό.

για να μην έτσι, να θυμίσω λίγο, για να μπας και υπάρξει και απλά τόσο. Γιατί, λοιπόν, το πρόστιμο για τον αναβάτη που δεν φοράει κράνος είναι 350 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος για 30 μέρες. 350 ευρώ είναι και στην περίπτωση που ο συνεπιβάτης δεν φορά κράνος και το πρόστιμο επιβάλλεται και στον ίδιο και στον οδηγό. Δηλαδή, αν δεν φοράνε και οι δύο, 7 κατοστάρικα μάνι μάνι και 30 μέρες το δίπλωμα, γεια σου. Λοιπόν, εάν αυτό επαναληφθεί, σε πιάσουν δεύτερη φορά ή και τρίτη, οι ποινές φτάνουν τα 1000 ευρώ και μεγαλύτερη διάρκεια αφαίρεσης του διπλώματος. Φτάνει μέχρι 6 μήνες. Λοιπόν, για δείτε το λίγο πιο ζεστά. Και πέρα από αυτό, δεν είναι το πρόστιμο, το έχουμε πει εδώ 100 φορές. Δεν είναι το πρόστιμο. Δηλαδή, αν και ο Έλληνας από ό,τι φαίνεται αυτό θέλει, μετά την αυστηροποίηση των μέτρων έχουν μειωθεί τα τροχαία και τα ατυχήματα και τα δυστυχήματα και οι παραβάσεις και παραβιάσεις. Οφείλουμε να το πούμε αυτό έτσι, σύμφωνα με τις επίσημες καταγραφές, υπάρχει μείωση. Το θέμα δεν είναι να φοράς κράνος για να μην φας το 350. Το θέμα είναι να φοράς κράνος για να προστατεύεις την κεφάλα σου και τους γύρω. Γιατί εσύ μπορεί να λες είναι δικό μου το κεφάλι, αλλά δεν είναι δικό σου το κεφάλι του απέναντι που θα το θερήσεις με τη μηχανή επειδή εσύ πηγαίνεις και δεν φοράς κράνος και σου σκάσει η σφίγγα ή δεν ξέρω εγώ τι στο μάτι ή μια πέτρα ή οτιδήποτε άλλο ή νιώσεις κάτι ζαλάδα και φύγεις και σκοτώσεις τον απέναντι. Okay, γιατί αν φοράς κράνος προστατεύεσαι από αυτό, από τη σφίγγα, από το έντομο, από την πέτρα, από οτιδήποτε. Ακόμα και μια ρηπή μπορεί να σε αποσυντονίσει. Ανέμου. Μια σκόνη, κάτι σου μπήκε στο μάτι. Δεν σου φταίει κανένα. Το κεφάλι σου πάρ' το και εγώ πάνω. Αν θεωρείς ότι είναι δικό σου το κεφάλι και μπορείς να το κάνεις ό,τι θες και δεν γουστάρεις, εσύ δεν οφείλεις, γιατί είσαι και βαρύμακας να φοράς κράνος και επειδή έχεις λεφτά να πληρώνεις και τα πρόστιμα, πάρ' το και χτύπα το σε μια κοφτερή γωνία να γλιτώσουν όλοι οι άλλοι γύρω σου. Γιατί αυτό γίνεται. Το μαλλί κάτσε 10 λεπτά μετά και ξαναφτιάχτω. Δεν θα πάθεις τίποτα.

Άκου τώρα. Άκου τώρα. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου. You never find another love like mine.

Όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή έχει ξεκινήσει και το, η αντιπαράθεση για το πόσοι εκπαιδευτικοί έχουν έρθει στο νησί και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια, τα κενά που υπάρχουν, πώς θα καλυφθούν τα κενά, τι θα γίνει με τους αναπληρωτές. Με κυρίαρχο και στοιχείο όλης αυτής της κατάστασης να είναι το πού θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι. Είπαμε για την πρωτοβουλία της ΕΛΜΕΣ και την ανταπόκριση από την Xenos Group για την φιλοξενία σε δωμάτια κάποιου ξενοδοχείου του ομίλου με 100 ευρώ τον μήνα, έτσι, συμβολικό ποσό. Φέτος, κατά κοινή ομολογία ακόμα και από την ΕΛΜΕΣ, τα κενά έχουν αναπληρωθεί σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό και σε σχέση με πέρυσι. Τα βιβλία είναι στη θέση τους τα τελευταία χρόνια έτσι και αλλιώς, και τα παίρνουν οι μαθητές την πρώτη μέρα. Να θυμίσω, κάποτε έτσι πηγαίναμε αγιασμό τη Δευτέρα και τα βιβλία τα παίρναμε κοντά στα Χριστούγεννα αρκετές φορές. Τώρα είναι έτοιμα ήδη και περιμένουν. Λοιπόν, συγκεκριμένα στη δευτεροβάθμια είχαμε 36 διορισμούς μονίμων και 60 αναπληρωτές. Σε σχέση με πέρυσι είναι πολύ περισσότεροι. Και αναμένεται, βέβαια, υπάρχει και η δεύτερη φάση για να καλυφθούν τα όποια κενά υπάρχουν και στη δευτεροβάθμια και στη βάθμια και στην πρωτοβάθμια. Το θέμα είναι ότι, όπως είπαμε, όλοι αυτοί πρέπει κάπου να βρουν να μείνουν. Και στην πρωτοβάθμια είναι περίπου τα σχολεία μαζί με νηπιαγωγεία και δημοτικά. Υπάρχουν ήδη 550 εκπαιδευτικοί. Αυτή είναι η δυναμικότητα στην πρωτοβάθμια και έχουν καλυφθεί σχεδόν όλα τα κενά. Υπάρχουν κάποια λίγα κενά σε ό,τι έχει να κάνει με την παράλληλη στήριξη. Τώρα από εκεί και πέρα δεν υπάρχει το «η αλήθεια είναι κάπου στη μέση». Όταν ακόμα και οι συνδικαλιστές παραδέχονται ότι υπάρχουν διορισμοί, είναι περίπου σύμφωνα με την με τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμια στη Ζάκυνθο, είναι περίπου 75 διορισμοί στην πρωτοβάθμια και είναι μόνιμη εκπαιδευτική, οπότε είναι πολύ καλύτερη κατάσταση, υπάρχει αυτή η αποδοχή από όλους. Μπορεί να γίνει καλύτερα, προφανώς και μπορεί να γίνει. Όταν μιλάμε για 12 κενά, σύμφωνα πάλι με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας, ότι είναι 12 τα κενά σε δασκάλους και 15 σε νηπιαγωγούς, δηλαδή περίπου είναι 20 τα κενά μαζί με άλλες ειδικότητες σε όλο το νησί, και ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η δεύτερη περίοδος όπου καλύπτονται αυτά τα κενά, δεν μιλάμε για καταστροφή, έτσι, έχει σταματήσει πια η καταστροφολογία. Από εδώ και πέρα τι μπορούμε, τι λέμε, πάμε να διεκδικήσουμε καλύτερα, να έχουν να μείνουν. Πάμε, τώρα μπορείς να μιλήσεις για καλύτερους μισθούς. Να θυμίσω ότι κάποτε ήταν τα κενά τραγικά στο νησί. Όχι μόνο στο νησί, γενικότερα. Οπότε, και χαίρομαι που το βλέπω αυτό, ότι δεν υπάρχει μηδενισμός και έτσι μια στήρα αντιπολιτευτική τακτική και από τους συνδικαλιστές τους ίδιους. Έχουν μια αφετηρία. Η αποδοχή του ότι έχουν γίνει πράγματα είναι πάρα πολύ σημαντική. Και από εκεί και πέρα έχεις μια νέα αφετηρία και ξεκινάς να διεκδικείς ακόμα περισσότερα και πιο ουσιαστικά ζητήματα. Κάτι αλλάζει, δεν ξέρω αν κάτι αλλάζει. Τις επόμενες δύο ημέρες εμείς θα ασχοληθούμε με αυτό, θα φιλοξενήσουμε και εκπαιδευτικούς και συνδικαλιστές και γονείς για να δούμε τι ακριβώς λένε και τι περιμένουν από τη νέα χρονιά, τι μπορεί να αλλάξει, για να έχουμε έτσι μια σφαιρική άποψη του τι πρόκειται να αντιμετωπίσουμε τη νέα χρονιά ή πώς πρόκειται να κυλήσει αυτή η νέα σχολική χρονιά.

Ένα πρόβλημα στη διαδικασία αυτή του να έρθουν και να αναλάβουν, έχει, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει καλυφθεί περισσότερο από το 70% των συνολικών κενών στο νησί, είτε με μόνιμους διορισμούς είτε με αναπληρωτές. Το πρόβλημα είναι ότι αρκετοί, και θα το δούμε αυτό τις επόμενες ημέρες που θα το συζητήσουμε, κάνουν χρήση της άδειάς τους τώρα. Είναι κάτι το οποίο το είχαμε επισημάνει και πέρυσι, ότι αρκετοί από τους εκπαιδευτικούς, για δικούς τους λόγους, κάνουν χρήση της άδειάς τους τώρα. Τώρα στην αρχή, που είναι ό,τι πιο σημαντικό για τη σχολική χρονιά και για να, να μπορέσει να λειτουργήσει και το Υπουργείο και οι διευθύνσεις εδώ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, το που θα υπάρξουν κενά. Γιατί αν πάρεις τώρα την άδεια και έχεις πάρει άδεια μέχρι τέλος, ξέρω εγώ, μέχρι μέσα Οκτώβρη, και έρθει και πει, δεν θα αναλάβω τελικά, πρέπει να υπάρξει μια διαδικασία άλλη. Δεν λέω ότι υπάρχει σκοπιμότητα, πάει εκεί το μυαλό σας, αλλά λέω ότι υπάρχει μια διαδικασία η οποία πρέπει να ακολουθείτε. Θα τα δούμε αυτά τις επόμενες μέρες. Όπως επίσης πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι αρκετοί από τους εκπαιδευτικούς που έχουν κληθεί να υπηρετήσουν στη Ζάκυνθο, από τους αναπληρωτές εννοώ, έχουν αρνηθεί να έρθουν να εργαστούν στο νησί, γιατί δεν βρίσκουν σπίτι, γιατί δεν τους βολεύει, γιατί κυρίως είναι το πρόβλημα, το μεγάλο είναι η κατοικία. Ακόμα και με τη συνέπεια που έχουν για 2 χρόνια να μην μπορούν να εργαστούν. Γιατί όταν σου λέει ότι είσαι αναπληρωτής, είσαι υποχρεωμένος, όχι με το πιστόλι στον κρόταφο, πρέπει να πας εκεί αυτό το χρόνο και λες εγώ δεν πάω, υπάρχει τα αντίπεινα, να το πω έτσι, είναι ότι για 2 χρόνια δεν μπορείς να εργαστείς. Υπάρχουν λοιπόν εκπαιδευτικοί οι οποίοι επιλέγουν να μην έχουν δικαίωμα εργασίας για 2 χρόνια στο δημόσιο, σε δημόσια σχολεία ανά την Ελλάδα, και δεν έρχονται στη Ζάκυνθο, γιατί είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Είναι η ακρίβεια, καλά, και δεν είναι, μιλάμε για εστίαση τώρα, μην αρχίσουμε πάλι τα παραμύθια, έτσι τα λέμε. Είναι χαρακτηριστικό το τι γίνεται σε τέτοιες αναρτήσεις από κάτω, από πολίτες της Ζακύνθου, που δεν λένε να ξεστραβωθούν οι επιχειρηματίες. Άλλο Πάπα Ευαγγέλιο αυτό. Είναι πανάκριβη η εστίαση λοιπόν στο νησί και πανάκριβα τα ενίκια. Και αν δεν είναι πανάκριβα που είναι, είναι και αυτό το έλα μπες Οκτώβρη και φύγε Μάιο. Και τους άλλους μήνες τι θα κάνει δηλαδή ο εκπαιδευτικός, από μέσα Αυγούστου μέχρι τέλος Ιουνίου.

Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο λίγο μετά τις 9. Ακολουθεί Zoom στην επικαιρότητα με το Σάκη Νέγκα. Το νου σας να έχετε όλες και όλοι εκεί έξω. Φαίνεται ότι είναι μακάρι να ευχηθούμε η τελευταία μέρα που θα έχει έτσι νοτιά και ζέστη και αυτή την υγρασία. Να δροσίσει λίγο. Άντε να δούμε τι θα γίνουμε. Εμείς θα τα πούμε και στον αέρα τον τηλεοπτικό το μεσημέρι, λίγο μετά τη μία στην εκπομπή Περίμετρος της R3 και στο Earth News βέβαια. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας. Το νου σας όλες και όλοι εκεί έξω. Γεια και χαρά σας. She's loved in seven languages.

Dos Gardenias από την alternative version. Θυμίζει έτσι το στούντιο αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, φίλες και φίλοι, έτσι όπως είμαστε εδώ μέσα. Θυμίζει το Εγκρέμ στην Κούβα, έτσι όπου άνοιγες αυτή την κίτρινη πόρτα, έμπαινες μέσα και έβλεπες ένα χώρο γεμάτο με μικρόφωνα, ένα χώρο γεμάτο ενισχυτές και μία κονσόλα της δεκαετίας του 60, εκεί που ηχογραφούσαν όχι μόνο η Buenavista Social Club. Εκεί είχε βγάλει τα τρία Εσπανιόλ και τα είχε ηχογραφήσει ο Nat King Cole και πολλοί πολλοί άλλοι καλλιτέχνες, ανεξάρτητα αν μετά ανέβηκα και έγινε η παραγωγή στα στούντιο της Capitol στο Los Angeles και το editing στη Νέα Υόρκη. Πολλοί καλλιτέχνες έγραφαν τότε στο Εγκρέμ, αλλά φυσικά η ιστορία πάντα λέει ότι αυτή η μουσική και η μουσική που έγιναν γνωστή η Buenavista Social Club είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον ήχο και με την μουσική της κουβανέζικης παράδοσης. Κάπως έτσι λοιπόν επιστρέψαμε και εμείς εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Μπάμπης Ντούκαλος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, Strangers in the Night και Μάριο Μπιόντι.

Strangers in the Night. Αυτός είναι ο Μάριο Μπιόντι. Μάριο Μπιόντι μας έλεγε πέρυσι ότι θέλει μέσα στο 2026-27 να βγάλει καινούριο άλμπουμ. Όμως πρώτη προτεραιότητα είναι να στήσει μια καινούρια μπάντα, ένα καινούριο σχήμα. Ήταν αυτό το σχήμα που είχαμε δει στα F-Hill Sessions για πρώτη φορά. Και για πρώτη φορά είχαν παίξει ζωντανά καινούργη μουσική, φίλοι του μεν, αλλά όπως μας έλεγε χαρακτηριστικά, πάντα ένα συγκρότημα και ένα σχήμα θέλει καιρό μέχρι να εναρμονιστεί και να μπορέσει να δεθεί όμορφα για να παίζει συναυλίες και όχι μόνο. Σόνες Κοφερή.

2-10-60-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε. Χτυπάει απευθείας εδώ στο στούντιο του Κόσμος. Κόσμος.radio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν είστε, σε όποιο σημείο της Ελλάδας και στο εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούτε. Μας ακούτε ανά πάσα ώρα και στιγμή και 24 ώρες το 24ωρο από το δέκτη της τηλεόρασής σας και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον Κόσμο live alive, on demand, εκπομπές, λίστες, podcast, θεματικές λίστες. Τα πάντα. Ό,τι υπάρχει μπορείτε να το ακούτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ. Facebook, Instagram, social media και το Messenger με το Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις, για να επικοινωνούμε και να τσατάρουμε παρέα, να λέμε καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Ό,τι θέλετε μπορείτε να τα λέτε. Τα βλέπουμε εδώ στον υπολογιστή μας και απαντάμε. Από το τελευταίο άλμπουμ του Zac Brown. Από τα τελευταία τραγούδια ηχογραφήσεις της Dolly Parton. Αυτό είναι το Butterfly.

Τι ωραίος ο Ζακ Μπράουν εδώ με την Ντόλι Πάρτον στο Butterfly. Διάβαζα προχθές και το έδειξε βέβαια και πολλά αμερικάνικα ειδησιογραφικά, τηλεοπτικά και έντυπα. Έγραφαν για το τι έγινε σε μια ομάδα American Football στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο κολεγιακό ποδόσφαιρο, η ομάδα των Tennessee Volunteers, όπου είναι, έπαιζαν με ένα πανεπιστήμιο στο Τένεσί, στην πολιτεία του Τένεσί, όπου όλη η πολιτεία του Τένεσί, να σου πω, θρυνεί για την Ντόλι Πάρτον ακόμα και θα θρυνεί για πολύ καιρό, φαντάζομαι, μέχρι το τέλος του χρόνου. Και την προηγούμενη εβδομάδα, λοιπόν, που έπαιξαν ένα παιχνίδι, βγήκανε οι παίκτες του Πανεπιστημίου από το Tennessee Volunteers και είχαν ένα αυτοκόλλητο, μια πεταλούδα στο πίσω στα κράνη τους. Σαν φόρο τιμής έχουν την Αμερικάνικη σημαία και την πεταλούδα, η οποία έμαθα ότι η πεταλούδα αυτή θα μείνει για μέχρι το τέλος της σεζόν το 2027. Έτσι κι αλλιώς η Ντόλι Πάρτον χρησιμοποιούσε, απεικόνιζε την πεταλούδα, ήταν ένα σύμβολο για την ίδια, υπέγραφε σχεδόν με την πεταλούδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και για εκείνη, απλά να το πούμε γιατί ετοιμάζουμε και ένα αφιέρωμα, θα το ακούσετε εν καιρό για την Ντόλι Πάρτον μέσα από την εκπομπή, είναι ένα προσωπικό έμβλημα και σύμβολο η οποία αντιπροσωπεύει την ευγένεια, την ελευθερία και την αθότητα. Και ήταν εξάλλου ο λόγος που είχε πει κάποτε ότι αγαπά τις πεταλούδες, επειδή τις έβλεπε από παιδί στα βουνά, γιατί δεν τσιμπάνε, δεν δαγκώνουν και είναι τόσο όμορφες. Και ήταν και ο λόγος που είχε ηχογραφήσει το Love is Like a Butterfly το 1974, το ομώνυμο πετυχημένο τραγούδι, το οποίο έγινε και σύμβολο της πρώιμης όλο καριέρας της και βασικό θέμα σε όλα τα τηλεοπτικά σοου. Όλα αυτά για την πεταλούδα, για αυτό το. Και στον Ντόλιγουντ ακόμα, το γνωστό θεματικό πάρκο στο Τένεσι, χρησιμοποιούσε, είχε μια πεταλούδα ως αναγνωρίσιμο στοιχείο στο λογότυπο και στην ταυτότητά του. Όλα αυτά για την Ντόλι Πάρτον, που επηρέασε άπειρους μουσικούς και όχι μόνο.

Misty, The Mildred Signature Orchestra, εδώ με τη φωνή της Melody Gardot. Ένα κομμάτι το οποίο είχε κάνει επιτυχία πριν από 70 χρόνια περίπου ο Johnny Mathis, αλλά στο πιάνο όλοι το έμαθαν ως jazz standard με το μαγικό πραγματικά πιάνο του Errol Garner. Lemon Tree, μέχρι τις 9.30 και επιστρέφουμε.

0: Κόσμος 93,6.
1: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος Radio.gr.

Αυτός λοιπόν είναι ο Πίτερ Τος. Πίτερ Τος και Johnny B. Good. Είναι 35 λεπτά μετά τις 9, τελευταίο ημίωρο, τελευταία 25 λεπτά της εκπομπής. Εδώ παρέα με τον Μπάμπη Δούκαρο στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Πήγα να πω καλή εβδομάδα, έτσι. Είναι Τρίτη σήμερα. Πώς περνάνε οι μέρες. Καλή εβδομάδα, μου λέει ο Μπάμπης. Εντάξει, μια χαρά. Θα πούμε όλοι, φίλες και φίλοι, μέσα στο ρυθμό και στο ρυθμό των ημερών, έτσι, και στο ρυθμό του Σεπτεμβρίου. Μια χαρά. Αυτός που δεν έχει μπει σε ρυθμό, το σίγουρο είναι, είναι ο Σερ Τομ Τζόνς. Ο Τομ Τζόνς, ο οποίος αποκάλυψε ότι απολύθηκε, καλά ακούσατε, από το Voice UK. Είναι η 14η σεζόν που προβάλλεται το Voice αυτή τη στιγμή στην Μεγάλη Βρετανία. Ο ίδιος πάρα πολλά χρόνια ως coach και ως κριτική επιτροπή. Και σύμφωνα με μια ανάρτηση στα social media, ο Τομ Τζόνς ισχυρίστηκε ότι ο λόγος απόλυσης από το ITV, που ήταν και το κανάλι, οφειλόταν, λέει, σε μια οικονομική δυσκολία με την ασφάλιση. Προφανώς αυτό αναφέρεται λόγω της ηλικίας του, έτσι, γιατί είναι 86 ετών. Τώρα, ποιο είναι το πλαίσιο στην Μεγάλη Βρετανία, είναι σχετικό. Βέβαια, αν ήθελαν να βρουν μια λύση, εγώ πιστεύω ότι θα έβρισκαν. Από την άλλη, ο ίδιος είπε ότι, για να είμαι σαφής, δεν ήθελα να φύγω από το The Voice, καθώς αγαπάω την εκπομπή και εκτιμάω πραγματικά το κοινό. Εγώ όσες φορές είχα δει μόνο στιγμιότυπα από το βρετανικό Voice και παλιότερα κοίταγα και το αμερικάνικο, επειδή ήταν και ο Blake Shelton στην κριτική επιτροπή. Μπορώ να πω ότι είχε πολύ σωστές αποφάσεις και ήταν πραγματικά ενθουσιασμένο το κοινό όταν έβλεπε τον Σερ Τομ Τζόνς. Καταρχήν μιλάμε για ένα legend, για ένα θρύλο, και δεύτερον ανέβαινε, τραγούδαγε, βοηθούσε τον κόσμο. Λεπτομέρειες βέβαια το κανάλι δεν έχει πάρει. Και το σίγουρο είναι ότι ο κόσμος, τουλάχιστον λέει το κοινό, ότι δεν είναι καλή στιγμή για να απολύσεις έναν 86χρονο που ακόμα κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά δεν έχουν να κάνουν με το θέμα των χρημάτων, αλλά έχουν να κάνουν με την προσωπικότητα του Τομ Τζόνς. I've been in love so many times.

Αυτός είναι ο Charles Bradley, εδώ με τη Menahan Street Band. Είχε κάνει συνεργασίες και δουλέψει με τη Menahan πολύ ο Charles Bradley. Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω αυτό το πράγμα. Βλέπω και τα μηνύματά σας που λέτε για τον Tom Jones, πώς είναι δυνατόν. Εντάξει, όλα είναι δυνατά σε αυτή τη ζωή, αλλά το να πεις τώρα και να μάθει ο Tom Jones τώρα από τα social media ή από τίποτα περαστικούς ότι δεν συνεχίζει σε ένα από τα πιο γνωστά και μεγάλα μουσικά σόου στην Μεγάλη Βρετανία, στο μεγαλύτερο. Εντάξει, κάνει εντύπωση σε όλο τον κόσμο. Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν εδώ στον κόσμο, στο δικό μας κόσμο, σε 93,5. 6 είναι 10 παρατέταρτο, δείχνει το ρολόι. Πάμε να ακούσουμε λίγο την Πάτσι Κλάιν. Η Πάτσι Κλάιν σαν σήμερα γεννήθηκε. Έφυγε νεότατη το 63, έφυγε τον 30, 29 στα 30. Και θεωρώ, όχι μόνο εγώ, αλλά όλος ο κόσμος, ότι ήταν μία από τις πιο επιδραστικές τραγουδίστριες του 20ου αιώνα. Αν και μόνο 29 έτη έζησε, η ίδια ξεκίνησε την καριέρα της στα τέλη του 40 σε ένα τοπικό ραδιόφωνο στην Βιρτζίνια. Εκεί ξεκίνησε να τραγουδάει, έκανε και κάποιες τηλεοπτικές εκπομπές και όταν ερμήνευσε την πρώτη μεγάλη της επιτυχία το 57, το Walking After Midnight, ήταν το τραγούδι που της έδωσε την μεγάλη όθηση να ξεκινήσει αυτή την τόσο σπουδαία καριέρα. Ήταν superstar για την εποχή της η Πάτσι Κλάιν. Η ζωή της φυσικά έχει γίνει ταινία και θεωρώ ότι ένα από τα τραγούδια που έχουν μείνει πραγματικά και θα ακούγονται και για τα επόμενα 100 χρόνια είναι αυτό.

I Fall to Pieces. Με ρωτάτε ποια είναι η ταινία με την ζωή της Πατσικλά. Είναι ένα βιογραφικό δράμα που γυρίστηκε το 1985, το Sweet Dreams, ταινία που έπαιξε τότε και ενσάρκωσε εξαιρετικά την Πατσικλά, είναι η Τζέσικα Λάγκ, και ο Ed Harris που υποδίεται το σύζυγό της, τον Charlie Dick. Και μιας και λέμε για τον Charlie Dick, ήταν ο άνθρωπος που της έφερε όταν είχε ένα τροχαίο το 61 και ήταν στο κρεβάτι, και της έφερε ο Charlie ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Willie Nelson. Ήταν, αν θέλετε, το follow-up single μετά το Fall to Pieces, όταν είχε γράψει, όταν είχε ηχογραφήσει στην Decca. Ήταν το Crazy, όπου στην αρχή δεν της άρεσε καθόλου το Crazy, αλλά ο άντρας της, ο Dick, την ενθάρρυνε να ηχογραφήσει το Crazy και λέει: εμένα δεν με νοιάζει, λέει, δεν πρόκειται να το ηχογραφήσω, that's it. Στο τέλος βέβαια ηχογράφησε το Crazy όταν άκουσε μάλιστα η Patsy Cline την βερσιόν του Willie Nelson. Αποφάσισε ότι θα το ερμήνευε διαφορετικά, και η εκδοχή του Nelson περιλάμβανε ένα προφορικό μέρος που το έβγαλε η Patsy Cline από το υλικό, αλλά είναι ένα τραγούδι που ούτως ή άλλως θεωρείται signature song και από την ίδια αλλά και από το Willie. Αυτό έχει πει μετά από τόσα χρόνια. Για μια τραγουδίστρια superstar και όχι μόνο για την εποχή της. Ping Pong Orchestra, 10 παρά 10 εδώ στον κόσμο.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο. Στους 93,6 για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία και φυσικά τον Πάπη Δούκαρο που ήταν στον ήχο, όλους εσάς. Και να μείνετε, να συνεχίσετε. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη, θα σας πάει μέχρι τις 12, μέχρι το ρολόι να δείξει 12, 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη. Σας αφήνω με το Σεμπακάμπος. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς. Σε ένα δροσερό βράδυ ευτυχώς, μετά από καιρό. Και να έχετε από αύριο μια πολύ πολύ πολύ όμορφη ημέρα. Πολλά φιλιά από τον Πέτρο Αδάμ. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί τους ένα πρωτότυπο DJ set, ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by P. Skin Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Ήταν το 2013 όταν κυκλοφόρησε το άλμπουμ True του Avicii. Και εδώ το Wake Me Up, ένα τραγούδι το οποίο έγραψε μαζί με Aloe Black. Ένας τρομερός DJ, πολύ όμορφος ήταν, και παραγωγός ο οποίος κατάφερε να συνδυάσει folk, country, bluegrass, soul και blues μαζί με electronic dance music, EDM. Αυτό το πρώτο έκανε. Σαν σήμερα έχει γεννηθεί, έφυγε πολύ γρήγορα στα 28 και πάρα πολύ άδικα. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Τρίτης, 8 Σεπτεμβρίου. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Γενέθλια έχει Pink.

Αμερικανίδα, πολύ δυνατή, πολύ αθλητική. Top 10, there you go, most girls. Συνεργασίες για το Lady Marmalade από το Moulin Rouge. Και αυτό είναι το Get the Party Started. Καλή ακρόαση.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Ναΐκα από την IT, μένει στη Γαλλία, στο Παρίσι. We will always be the way we were. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Έρχεται ο Τζακ Σεβορέτη, αγαπημένος καλλιτέχνης του ελληνικού κοινού και των Ελληνίδων. Στην Αθήνα έρχεται λοιπόν για αυτή τη μοναδική συναυλία. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Ένα άλμπουμ με αυτό τον τίτλο, We Will Always Be The Way We Were, θα κυκλοφόρησε 10 Απριλίου του 26. Μία περιοδία Ενωμένο Βασίλειο Ευρώπη, τη μεγαλύτερη που έχει κάνει μέχρι τώρα. Και τώρα ο Τζακ Σεβορέτη έχει ξανάρθει, δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά τον ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το άλμπουμ που κλείνει ένα κύκλο για τον ίδιο, μια επιστροφή στις ρίζες όπως λέει και στη γειτονιά του ήχου που άκουγε μικρός.

Μία από τις πολύ ωραίες φωνές της δεκαετίας του 60 γίνεται σαν σήμερα το 1932 στην Αμερική. Η Virginia Patterson Hensley, έτσι ήταν το κανονικό της όνομα, Patsy Cline τη γνωρίζουμε όλοι, country μουσική, αλλά έκανε crossover πάρα πολύ στην pop. Στη Virginia γεννήθηκε, τεράστιες επιτυχίες, θα ακούσουμε και άλλες αργότερα. Και γενικότερα θα κάνουμε τώρα μια πολύ ωραία βουτιά στη δεκαετία του 60.

Ο φασισμός δεν είναι εναλλακτική λύση. Στους δρόμους, Γερμανοί πολίτες για την άνοδο της ακροδεξιάς. Αλλά εκλογές έρχονται και στη Γαλλία. Μαρίν Λεπέν εκεί. Στην Ισπανία, μετά την κρίση αυτή με τους μετανάστες. Στην Ιταλία, η Μελόνι, Μελόνι, Μελόνι. Και δεν ξέρω τώρα αν είδατε αυτή την καταπληκτική στολή που βγήκε στην Αμερική από τον Τραμπ και τον Έλον Μάσκ για την διαστημική υπηρεσία, που θυμίζει Star Wars και λίγο να ζει.

Ήταν σωστή τακτική το τείχος απομόνωσης που είχαν ψώσει τα άλλα κόμματα στην AfD ή μήπως αυτό λειτουργήσε υπέρ της? Και είναι δημοκρατικό να αγνοηθεί η πλειοψηφία που της έδωσαν οι ψηφοφόροι της? Και της περιοχής Αξονίας Άγχαλτ. Και αν τώρα η AfD συνιστά απειλή για τη δημοκρατία, υπάρχει άλλη συνεπής επιλογή από την απομόνωση ή και την απαγόρευσή της? Και αν γίνει δεκτό να συμμετέχει στη διακυβέρνηση, μήπως έτσι ανοίγει ο δρόμος σε μια επανάληψη του δράματος της γερμανικής δημοκρατίας τη δεκαετία του 1930? Βασανιστικά ερωτήματα. Ο Γερμανός καγκελάριος απέκλεισε το ενδεχόμενο να παραιτηθεί μετά τη βαρύτατη ήττα του κόμματός του και δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει το Σύνταγμα για να προστατεύσει τη δημοκρατία. Τώρα βγήκαν και αυτά τα φοβερά άρθρα εδώ, πώς θα ήταν η ζωή σε ένα κρατήδιο αν κυβερνούσε η AfD. Η Ευρώπη έχει λόγους να ανησυχήσει σίγουρα σε ένα πολύ ωραίο άρθρο της Le Monde. Τώρα να πάμε στα καθημάς, γιατί για 8η ημέρα η πυρκαγιά κατακαίει ένα μοναδικό δάσος, την κοιλάδα του ΑΟΟΥ στην Κόνιτσα. Έχει καεί έκταση περίπου 7.000 στρέμματα και πολλές πυρκαγιές ήταν χτες, 33. Χρειάζεται προσοχή σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Κρήτη, Λακωνία, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Ό,τι και αν είναι μάχη, μια battle, εγώ Αγιάλα, Duke Ellington, Count Basie, 1961, από το album First Time.

0: that very love.
1: Νάκ εν Κόουλ. Λίγο πριν Λουίς Άρμστρονγκ, λίγο πριν Ετά Τζέιμς. Και ένα πολύ ωραίο Peter Gunn Mambo από Τζαν Κοστάντζο.

Λοιπόν, και μετά από αυτό το accidental mambo από Mambo All Stars, θα ανέβουμε στον Καναδά. Να ακούσουμε μια σπουδαία τραγουδίστρια, την Shirley Tegu. Να μας εξηγεί βέβαια στα γαλλικά πόσο ωραίος είναι ένας άντρας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

σε ένα προάστιο του Portsmouth γεννιέται σαν σήμερα το 1925 ο Richard Henry Sellers. Οι γονείς του τον φαντάζαν Peter. Peter Sellers, χαρισματικός, κομικός, σπουδαίος μίμος που ερμήνευσε πλήθος διαφορετικών ρόλων, αλλά εξακολουθεί να σκορπά το γέλιο ως επιθεωρητής Κλούζο. Ο σκηνοθέτης από πίσω, ο Blake Edwards, ο Ρος Πάνθυρας το 1963, λαγωνικό 24 καρατίων το 64, αλλά και τρεις ακόμα τη δεκαετία του 70, πάντα στη σκηνοθεσία του Blake Edwards, η επιστροφή του Ρος Πάνθυρα, ο Ρος Πάνθυρας ξαναχτυπά, η εκδίκηση του Ρος Πάνθυρα. Είχε θέματα με την καρδιά του Peter Sellers, δηλαδή εκεί ανάμεσα στις ταινίες του Ρος Πάνθυρα υποβλήθηκε σε μια πρωτοπαριακή τότε για την εποχή θεραπεία και είχε βάλει βηματοδότη. Σοβαρό ρόλο του έδωσε ο σκηνοθέτης Hal Ashby στην κομεντή «Να είσαι εκεί κύριε Chance», «Be there» το 79.

Όλα αυτά εδώ στον κόσμο, για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, βράδυ 3ης 8 Σεπτεμβρίου. Ο Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, Ρουμπίν Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ cosmosradio.gr, από την πλατφόρμα του Ερτέκο. On demand εκεί ακούτε ό,τι θέλετε. Από το ψηφιακό ραδιόφωνο τους δέκτες της τηλεόρασής σας.

Λοιπόν, ήταν 8 Σεπτεμβρίου του 2003, οι παλιοί θυμούνται, όταν ο David Bowie έδωσε μια διαδραστική συναυλία, ίσως την πρώτη στην ιστορία. Μεταδόθηκε μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους και θέατρα, και τότε ο χαμελέοντας Bowie παρουσίασε από τα Riverside Studios στο Λονδίνο αυτή τη συναυλία, με ένα εγχείρημα το οποίο προηγήθηκε τις εποχές του streaming που έχουμε τώρα. 21 κινηματογράφη και θέατρα της Ευρώπης, Ασία, Ιαπωνία, Αυστραλία, χιλιάδες θεατές είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν από χιλιόμετρα μακριά τη συναυλία, σχεδόν σαν να βρίσκονται εκεί. Και το πιο καταπληκτικό της αλληλεπίδρασης ήταν ότι μπορούσαν να κάνουν ερωτήσεις σε πραγματικό χρόνο. Είχαν τη δυνατότητα να ζητήσουν αφιερώσεις για τα δεδομένα του 2003, μια ιδέα ιδιαίτερα καινοτόμα, η οποία βεβαίως ήταν προάγγελος το πώς η τεχνολογία θα άλλαζε τα πράγματα τα επόμενα χρόνια, όπως τα έχουμε δει. Διήρκησε 90 λεπτά, τραγούδια από το άλμπουμ Reality, το οποίο κυκλοφόρησε μία εβδομάδα αργότερα, αλλά και κομμάτια μέχρι από την τότε δισκογραφία του David Bowie. Η εμφάνιση, η οποία έμεινε στην ιστορία όχι μόνο για τη μουσική της, αλλά για τον τρόπο με τον οποίο αξιοποίησε τη δορυφορική μετάδοση και τη διαδραστικότητα. Gemini Spaceship.

Η τελευταία δουλειά του James Blake, Trying Times. Γιατί και αυτός πέρασε δύσκολα, έφυγε από τη Universal. Μπήκε στην Indify. Έβαμε στο τέτοιο άλμπουμ. Καταπληκτικά φωνητικά, πολύ ωραίες μελωδίες. Ακούστε όλο το άλμπουμ. Και αμέσως μετά το σήμα, Noir Désir έρχονται. Levant nous portera, για έναν αγαπημένο φίλο που το ζητούσε διακαώς. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο.

2015 ο Avicii κυκλοφόρησε το δικό του φελαγκού της Nina Simone σε μια έκδοση Electro Soul, και εδώ είναι ο πρώτος Je με Jesse Royal. The Art of Acceptance, Something I Said.

Η Αιάννα λέει που τους προτιμάει House Broken. I like my man House Broken. Πάτσε Κλάιν, σας υποσχέθηκα κι άλλη μία.

Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Jose James, 38th in Chicago. Από το άλμπουμ 1978, τη χρονιά που γεννήθηκε. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
3: cosmosradio.gr.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
5: Cosmos 93.6.
6: Cosmos 93.6.
7: 93,6. Icos Antochis, Haus des Stehvermögens.
6: La Casa della Costanza.
5: Icos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

must be aware.

0: και διαφορετικά κάνει αυτός ο τύπος που τον γνωρίζουμε καλά από όλες του τις δραστηριότητες. Μιλάμε για τον Τζον Λούρι, ο οποίος ζωγραφίζει, παίζει μουσική, φτιάχνει μπάντες, χρησιμοποιεί τους Lounge Lizards για να βγάλει ένα διπλό άλμπουμ, το οποίο και αποκαλεί Painting with John, από όπου και παίρνει τον τίτλο από τη σειρά που έχει δημιουργήσει ο ίδιος στην HBO με τεράστια επιτυχία, Painting with John Lurie ή αλλιώς Fishing with John Lurie. Μεγάλη ιστορία ο John Lurie, δεν θα το αναλύσουμε τώρα. Μπαίνουμε στο μικρό αυτοκίνητό του και ελπίζουμε ότι το ταξίδι θα μας ανταμείψει. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας.
1: And that is the next time you are not feeling so well, try to remember the days.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα τουίκου, Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει τις μουσικές και ο Κίντους είναι εδώ μαζί με το άλμπουμ του The Salmon. Wiggling είναι το κομμάτι που έφτιαξε.

Πίσω στο 1977 σκαρφίζεται αυτό το ευρηματικό In These Times ο Errol Walker και εννοείται ότι παραφράζει το Summertime.

Η Παντσίτα Records τώρα επενδύει στη ρέγγε μουσική, όπως επίσης επενδύουν στη ρέγγε μουσική και οι Soul Adventures μαζί με τους Roof Bandits. Ένα Cummins είναι που ηχογραφείται στη Βαρκελόνη στο τώρα.

0: τα βάζει στη θέση τους ο Άντρε Williams, ο οποίος έρχεται με το κομμάτι του I gotta get shorty out of jail.
1: I gotta get shorty out of jail.

drink my rum right after

Robert Finley περίμενε χρόνια για να δημιουργήσει τις μουσικές του. Τώρα ηχογραφείται από τον Dan Auerbach. Το έχει και εμείς το χρειαζόμαστε. You got it and I need it. Είναι το κομμάτι που έφτιαξε από τα Blues Bayou του.

Γόργον πάλι έρχονται από το LA μεριά και ονειρεύονται ειρήνη και ωραίες μουσικές, όχι χαμένες ιδέες δηλαδή. No False Ideas είναι και το κομμάτι που έφτιαξαν μόλις στην πρόσφατη δισκογραφική εργασία τους.

Στη Γαλλία θα βρεθούμε να ανεβούμε τα σκαλιά αυτής της εταιρείας με τίτλο Comet, στο Παρίσι για την ακρίβεια. Welcome to Comet Records. Και ο Eric Trossé ηγείται όλης αυτής της προσπάθειας. Psycho on the Bass είναι η συνεργασία αυτού του hip hopper αλλά και παραγωγού, του Dr. L μαζί με τον Tony Allen. Φτιάχνουν το χάρτη του Afrobeat της νέας γενιάς, όπου όλα μπλέκονται γλυκά. Όλα αυτά συμβαίνουν πίσω στο 2000, όταν ο Dr. L συνάντησε τον Tony Allen στα Black Voices, αυτό το tour που έκανε τότε ο Allen.

0: it. Yeah.
1: It's a forbidden. Forbidden.
0: Every
1: 2000.
0: Push your mind.

Toronto.

Στο νότιο Λονδίνο κρύβονται πάλι τα παιδιά του Φέλα, η Ezra Collective δηλαδή, οι οποίοι έχουν καλά οργανωθεί και τα μπλέκουν όλα. Well organized, και η Λίλα Ικε εμφανίζεται.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Ό,τι απέμεινε από τους ωραίους jazz το funk. Εδώ τα παιδιά του Πλούτονα βάζουν την ήρεμη δύναμη. Soft power τη λένε.

τα πολύ ωραία, τα κλασικά. Εδώ ο Ναζράτ Φατάχ Αλχάν συνεργάζεται με τους Massive Attack και ό,τι μένει στο χρόνο είναι αυτό το must must. Στην version Massive Attack RM.

Νικόδημος, Wonder Wheel Recordings, με έδρα τη Νέα Υόρκη. Φεύγει από την ωραία του Μαδρίτη, παίρνει και την Απέλικα μαζί του και το disco star είναι έτοιμο και φρέσκο.

από τους Τζάντρα φεύγουμε να πάμε στους Τζέμπα που κρύβονται μαζί με το γκρουβ τους στο Βερολίνο μεριά. Φρέσ αφρο σόουλ μουσικές από τους Γκανέζους αλλά και Βερολινέζους που εμπνέονται από το heartbeat των 70s. Be a Lover είναι το άλμπουμ που φτιάχνουν οι Τζέμπα Groove, από όπου και αντλούμε αυτό το No Pain, No Gain που έφτιαξαν για μας εντός του 2026 και αυτή η δουλειά.

εντρεφήσουμε στους γαμόνο sound, την ωραιότερη jazz της τζαπανής μουσικής αυτής της σκηνής. Εδώ είμαστε στα 50s, έχουμε επισκεφθεί την Ιαπωνία και βρισκόμαστε σε αυτό το

με το κοντραμπάσο του ή αλλιώς ο Καμεσλιέ, ο μπασίστας στην μπάντα τον Λοζό, αλλά και performer. Φτιάχνει τους παντομάδες του μέσα στο Σεπτέμβρη, τώρα δηλαδή το 2026, και συνεργάζεται με τον Ρότζερ Ρασπάγη.

σαλεπάχα.

0: chat. Another level. And that what you're doing is that...
1: Lounging with my man, που έλεγε και ο γκούρου Τζας Ματάς που άνοιξε το δρόμο.

ευχαριστούμε για την παρέα, για την ακρόαση, για τη διαδρομή. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, τα μεσάνυχτα, στον κόσμο μας. Οίκος Αντοχής κάπου εδώ, τέλος.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Ακούτε Κόσμος.